0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί τη Μόνη Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης, έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωοποιρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωοπυρώσεις που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Καλή βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρει επιτέλους στα χέρια, θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει η αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν την πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννηρή.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τελευταία ημέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 Ιουλίου 2026, βρισκόμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 7 όπως πάμε αυτή την εβδομάδα και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Με τον Γιώργο Ψάλτη να ακολουθεί στο τρίωρο του 7 με 10. Ο Νίκος Ανδρίτσος μετά, ολοκληρώνοντας την τηλεοπτική του υποχρέωση εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 όπως κάθε καλοκαίρι. Μετά ο Δημήτρης Τούμπος, η Χριστίνα Βίδου και το κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Δράκου. Εδώ λοιπόν είμαστε από τις 5 το πρωί με τον Άντι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και την Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό πρωινό και κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα συμμετέχει και στην συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο Μέλτος Πασχαρίδης λοιπόν σας σήμερα γεννήθηκε το 1969.

0: Εδώ είμαστε, Αλεχάνδρο. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Κύριε Παναγιώτη Παπαπαναγιώτη από τη Βροχερή και πάλι Νέα Υόρκη, καλημέρα. Ο Δημήτρη Παπουτής μας στέλνει την καλημέρα του. Δημήτρη, καλημέρα. Και στο ερώτημα που θέτεις, διαβάζω μια σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επισημαίνεται από τις 3/8 του 2026 το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας παλαιού τύπου πάβει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου ή την έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Υπενθυμίζω ότι το αίτημα για έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθεί μόνο στην Ελλάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, ενώ το αίτημα για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου μπορεί να υποβληθεί σε κατατόπους προξενικές αρχές. Οπότε λοιπόν, αυτό έχεις κατά νου, αγαπητέ Δημήτρη, μόνο στην Ελλάδα όταν έρθεις. Αλλιώς ανανεώνεις το διαβατήριό σου, ταξιδεύεις και έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα και βγάζεις την ταυτότητά σου. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τον Πέμπτο εδώ. Μας φροντίζει να επιμελείται της καφέινης μας. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Καλή αντοχή. Καλό πρωινό και σένα. Καλημέρα, κύριε Βαλαγκούντη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Γιώργο Νεδερνέ. Γιώργο Κότσερη και όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα. Άγγελε από το Παγκράτη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή ξεκούραση πλέον. Αυτό είναι βασικό. Την διαδικασία της συνταξιοδότησης. Οπότε λοιπόν η Άγκυρα δεν υπάρχει πια. Οπότε είμαστε. Να σε καλά, αγαπητέ. Αυτά λοιπόν με τις καλημέρες σας. Ήδη όσες έχουν έρθει. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην Ίδρας. Καλό πρωινό. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην περιοχή εκεί της Αχαΐας που έχουμε την τελευταία εξέλιξη με την πολύ πολύ δύσκολη πυρκαγιά όπως φαίνεται και έτσι όπως εξελίσσεται. Δυναμώνουν και οι δυνάμεις. Ενισχύονται οι δυνάμεις. Ενισχύονται το ανθρώπινο δυναμικό. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την περιοχή. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρα που με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε δυστυχώς όμως. Ακοινώθηκαν το απόγευμα οικισμοί, Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά είχαμε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Παλαιόπολη στην Άνδρο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Κόλυμπος και να απομακρυνθούν μέσω της επαρχικής οδού Άνδρου Γαβρίου προς την χώρα της Άνδρου. Ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί και οι κάτοικοι της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Διασώσεις τώρα του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ για τις υπόλοιπες πυρκαγιές στη χώρα μας. Δυστυχώς πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση και με τους πολύ έντονους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Η Μαρία Δορδί έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
1: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
2: Ευχόμαστε ο Θεός να πάρει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους να τελειώσουν μια ραχίδα σε το κακό που μας βρήκε.
3: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε αλλά και δεκάδες εθελοντές.
1: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις και μικροαιστείες.
4: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότητα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύονται γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας παιδές σταματάει.
1: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελώδης άνεμη πνέου στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
5: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
1: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Η ακροάτριά μας η Χαρά, καλημέρα Χαρά, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους. Έχει, λέει, πέσει ένα μεγάλο κλαδί δεξιά και μεσαία λωρίδα στην κάθο του λεωφόρου Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατησία. Προφανώς θα έχει φύγει εκεί από το πεδίο του Άριος, από τα δέντρα εκεί. Προσοχή λοιπόν στην κάθοδο της Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατησία. Χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Είπαμε, είστε σε όλα αυτά, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Αυτό έχουμε να το πούμε, έχουμε να το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανταποκρίνεστε αμέσως, ενημερώνετε εδώ, τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια και με τους υπόλοιπους φίλους. Στις παρέες. Να σε καλά, Χαρά μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας λες για την κατάσταση που υπάρχει στην άνοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Λαμία, από την παραλιακή και προς τα πάνω. Θα φρικάρετε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές ως ρεπορτάζ η τηλεόραση του Sky και το έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άλλη μια φορά δεν βλάπτει να δείξουμε όλη αυτή την κατάντια, όλη αυτή την αφιλιότητα, όλη αυτή τη βρωμιά. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Κυλάκος, καλημέρα, Δημήτρη και εσένα. Καλό πρωινό, να προσέχει εκεί στον δρόμο σήμερα και με τους έντονους καιρικούς, τους έντονους ανέμους στον καιρό. Να και ο Τάκης Αντολαγωνίση, καλημέρα Τάκη. Δυστυχώς, λέει, επέστρεψα, πάνε οι μπύρες και τα λουκάνικα. Καλημέρα Τάκη, είμαι εδώ. Καλή επιστροφή, καλό έτσι. Καλή εργασία, να σε καλά, καλή δύναμη. Στο Μιχάλη Τεζάρη, αστυνομικό σκέλος του ρεπορτάζ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς έγινε για την Πάρο, διότι είχαμε και συλλήψεις στην αρχή όπου μετάφεθησαν ελεύθεροι. Μιλάμε για τον Δήμαρχο και άλλους παραγόντες του Δήμου, Μιχάλη Τεζάρη.
6: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίσας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Του επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν δύο άτομα νεαρά ηλικία 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει φέτος το καλοκαίρι.
0: Επίσης, συνελήφθησαν 4 άτομα, να ξέρετε, για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας, πυροπροστασίας, η Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονα από το Δήμο Χαρνών Αττικής που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τρόχου. Στο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. 41χρονο στην Δροσιά, συνελήφθηκε εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας. Στο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία τώρα, άνδρας 60 ετών, συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Και στα Σπάτα, συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, με ποιο μυαλό, με τι σκέψη, με ποια λογική, ειλικρινά, κανείς μπορεί να πει ότι με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να πάω να κάνω μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάω να κάνω εργασία με τροχό, να πάω να κάνω εργασία με οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να μπει, τουλάχιστον εδώ, εμείς, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, ότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο κάνουν. Αν έχετε τέτοιους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, οτιδήποτε άλλο, πραγματικά τι να πω. Κλειδώστε τους μέσα. Είναι δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια από το να τρέχουμε μετά όλοι μαζί και να λέμε πω τι καταστροφή είναι αυτή. Ειλικρινά, το μυαλό αυτών των ανθρώπων, όπου με τέτοιο. Προφανώς υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και λένε: «Ωπα ρε μεγάλε, εγώ τα ξέρω όλα και δεν μην ανησυχείς, ενώτι, μια χαρά και αχ, και ανάβω και φωτιά και ψένω κιόλας, και άντα και μια χαρά, γιατί όχι, ποιος θα μου πει εμένα και θα μου πει εμένα». μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι και νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε μία και δύο και τρεις φορές. Αν έχετε τέτοιους ανθρώπους, το ασφαλέστερο, καθίστε και εσείς μαζί τους μέσα, κλειδώστε τους που λέει ο λόγος, καθίστε και εσείς μέσα, ραδιόφωνο Sky, τηλεόραση Sky, όλα μια χαρά, διαδίκτυο Sky, θα τα ακούτε όλα, τα μαθαίνετε όλα και σίγουρα δεν θα είστε εσείς οι οποίοι θα λένε να αυτός του επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί έκανε εργασίες ή γιατί έκαψε την περιοχή του. Αυτά λοιπόν έτσι, τώρα τι μυαλό κανείς μπορεί να βάλει σε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά, και ειδικά όταν σήμερα και για σήμερα μάλλον είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 για την Αττική εδώ, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθύρων, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Αιρεάς Ελλάδος. Προσοχή λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Εκτός πυροσβεστικής και όλων ημών, με τα μάτια μας και τα αυτιά μας 14, γιατί ακριβώς θα δούμε, σε επιφυλακή είναι και το ΕΚΑΒ, οι άνδρες και οι γυναίκες του ΕΚΑΒ, η Βάση Γκανάρο στο ρεπορτάζ.
5: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πυρήνα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί η επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

0: Επειδή είναι και σήμερα μέρα που μπορεί κανείς να φύγει και σίγουρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα Σαββατοκύριακο, με τη μεγαλύτερη έξοδο των καλοκαιρινών αδειούχων, ιδίως αυτών τον Αυγούστου. Το Αυγούστου, να σας πω ότι έχουμε απαγορευτικό απόπουλο από Ραφίνα και Λαύρο, να το ξέρετε. Έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, μιλήστε με τις εταιρείες, μιλήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα επίσης, και να μην τα αφήσετε για αύριο, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν πραγματικά να ασκήσουν το επάγγελμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιστοποιημένο από τον World Federation for Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μέσω των UCMLA. Με κάμπους στην Κύπρο και στη Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο euc.ac.cy. Όταν λοιπόν μπείτε, ενημερωθείτε, δείτε τι ακριβώς θέλετε, αν θέλετε να σπουδάσετε τμήματα, τα συστήματα των ιατρικών δεδομένων. Εκτός της χώρας μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων ο συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθερτικό πάρκο στην περιοχή. Και πάμε τώρα σε όλα όσα είχαμε στα ζητήματα και στο θέμα των Ελληνοτουρκικών, διότι διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό, την ώρα βεβαίως που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Κουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες.
2: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
1: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδούλη Διέρχημαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών.
1: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο είναι να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει. Και σε αυτό αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία, το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών.
1: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
1: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλ Εφίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση της Κύπρου στη βάση της διαζωνικής και δικαινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές της αξίας αλλά και την νομοθεσία της Ευρώπης.
1: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πυρκαγιάννης σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλό Καρνανία. Η φωτιά καίει σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Συνεχίζουμε τα ζητήματα. Εν αναμονή βεβαίως των ανθρώπων που δίνουν αυτή την ώρα μάχη με τη φωτιά εκεί στον Φλόκα, στην Δυτική Αχαΐα, εκεί που είναι το χωριό εκεί, με Άρλα, με το Μαζαράκι. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τους δημάρχους, τους προέδρους των κοινοτήτων, θα έχουμε επαφή. Πρωτίστως και προέχει πάνω απ' όλα το έργο της κατάρρευσης. Πάμε τώρα στον Μανώλη Κωστίδη, συνεχίζοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μέτα του Κυπριακού, με αυτή την, με αυτό το ταξίδι του κύριου Γκουτέρες στο νησί. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από πλευράς βεβαίως της Τουρκίας τις έχει ο Μανώλης Κωστίδης χθες στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζω τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός σου είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Και πάμε στην περιοχή όπου το μήνυμα του 112 που εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής στο Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας τους προτρέπει και τους δίνει την εντολή, την οδηγία να κινηθούν προς την κοινότητα, προς το χωριό Άρλα. Έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γρηγόρη Γιαννόπουλο. Γιαννακόπουλο, με συγχωρείτε. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Τι γίνεται στην περιοχή, πώς είναι τα πράγματα?
2: Ακριβώς απέναντι με φωτιά είμαι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το χωριό έχει εγκαινωθεί. Προς το παρόν, σαν να έχει καταλαγιάσει λίγο, αλλά το μέτωπο δεν έχει σταματήσει. Προχωράει προς το διπλανό χωριό.
0: Μάλιστα. Το οποίο είναι.
2: Είναι τα πηγάδια, έτσι το λένε το χωριό. Μάλιστα. Δίπλα. Και πάει προς τα εκεί. Αλλά αρχίζονται αεροπλάνα τώρα και επιχειρούν, πιστεύω ότι θα τη σταματήσουν.
0: Θα την πιάσουν, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι το μέτωπο, πόσο το υπολογίζετε, κύριε πρόεδρε?
2: Θα σας πω τώρα από εδώ περίπου το 1 χιλιόμετρο.
0: Είναι μέσα στο χωριό, έχει καταστραφεί το χωριό.
2: Ναι, πέρασε μέσα από το χωριό. Δεν, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποια σπίτια, αλλά το χωριό και ενώθηκε. Πέρασε όμως μέσα από το χωριό, ναι.
0: Μάλιστα. Τι καίει, κύριε Γιαννακόπουλε, τι είναι στην περιοχή?
2: Βασόδης περιοχή είναι. Βασόδης περιοχή.
0: Έχουν έρθει σε εσάς προς Άρλα, κινηθήκανε προς εσάς, τους έχετε εκεί τους ανθρώπους?
2: Έχουν κατέβει κάτω οι οικογένειες από εκεί, οι κάτοικοι έχουν φύγει, έχουν κατέβει κάτω στα Δεσημέικα, στο διπλανό. Πριν από εμάς δηλαδή, πριν από την
0: Άρλα,
2: από το χωριό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι από όσο ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι. Καιρικές συνθήκες?
2: Φυσάει. Φυσάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή και σε εσάς. Αν κάτι συμβεί, είμαστε εδώ να επανέλθουμε. Μαζέτε ότι πέρασε από το χωριό. Δεν υπάρχει κάποια είδηση για κάποιον ο οποίος να έχει κινδυνεύσει κάτι άλλο, κύριε Γιαννακόπουλε.
2: Όχι, από όσο ξέρω εγώ, όχι. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τα ενέργεια μέσα ήδη ξεκινήσανε. Αυτά θα κάνουν τη δουλειά τώρα, όσο το επιτρέπουν και οι άνεμοι, να λήξει η κατάσταση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλο. Ο κύριος Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος από την κοινότητα στα Άρλα, εκεί στην περιοχή, εκεί όπου έχουμε την φωτιά αυτή και ήδη έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο πρόεδρος κοινότητας στον Φλόκα. Όλα εκεί προς τα πηγάδια είναι τώρα η φωτιά, κινείται με τους ανέμους αυτούς οι οποίοι πραγματικά λισομανούν. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά και επαναλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ και για την Αττική για σήμερα. Επιστρέφουμε στα του Κυπριακού, διότι η επόμενη μέρα για το Κυπριακό, μετά και το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με απασχόλησε και, και την Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκρίτη της Deutsche Welle στην Κύπρο, τον Λουκιανόλη Ρίτσα.
3: Μερικές ώρες μετά την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες από την Κύπρο, η προσοχή στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και τις προϋποθέσεις που έθεσε για την σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι αναφορές του στην ανάγκη επαρκούς προετοιμασίας όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι που χρησιμοποίησε και ποια βήματα αναμένει ο ΙΕ πριν προχωρήσει στην επόμενη πενταμερή συνάντηση. Παρά το ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έσπευσε να δηλώσει πως η εφαρμογή των ΜΟΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύγκληση πενταμερούς, τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με πηγές της Deutsche Welle, θέλουν να δουν πρόοδο και όχι κατά ανάγκη πλήρη ολοκλήρωση σε ζητήματα όπως την διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων ως ένδειξη πολιτικής βούλησης. Ο Γενικός Γραμματέας εκτίθεται για χρόνια στην δυστοχία των πλευρών να καταφέρουν παραμικρή πρόοδο σε σχέση με την διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης. Η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδίδει την έλλειψη πρόοδου στο εν λόγω θέμα στην προϋπόθεση που θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά για διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων, μιας περιοχής που ελέγχεται στρατιωτικά πλήρως από την Τουρκία. Και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί πριν τη λύση του Κυπριακού ή χωρίς τη συνένεση της Άγκυρας. Για τον Γενικό Γραμματέα, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης είναι η συμφωνία επί της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί αν η πενταμερή συγκληθεί. Η αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε μεθοδολογία και ουσία παραπέμπει στην προετοιμασία μιας νέας διαδικασίας διαπραγματεύσεων που δεν θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε πάντως είναι το κατά πόσον ο Γενικός Γραμματέας πρόσφερε στις πλευρές μια ξεκάθαρη πρόταση ή αν εναπόκειται στις πλευρές να συμφωνήσουν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Το μεγάλο ζήτημα που αναδύθηκε από την επίσκεψη Γκουτέρες είναι το ζήτημα της ουσίας του Κυπριακού. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Αντώνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε την πλήρη προσήλωσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί δεδομένο το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί έως το Κραν Μοντανά. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη αντανακλάτα όσα διαμήφθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου του ΟΗΕ στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, σημαίνει ότι διαμηνήθηκε στις πλευρές της Κύπρου πως η Τουρκία συνενεί στην επιστροφή του διαλόγου για εξέβρεση λύσης στην βάση Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Παρ' όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν διατυπώθηκε ρητά από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά στις εγκύτριες δυνάμεις, αρκούμενος στο να πει ότι έλαβε πράσινο φως για την πραγματοποίηση πενταμερούς. Μια δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, μάλλον περιέπλεξε τις ερμηνείες γύρω από την στάση της Άγκυρας σε σχέση με το ενδεχόμενο αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.

Σε διαφημίσεις θα πάμε, θα επιστρέψουμε και θα δούμε λίγο τα πολιτικά εδώ, εκτός αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και εντοπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αυτή την ώρα είναι στο μέτωπο, αν και τα αέρια μέσα ελπίζουμε θα κάνουν τώρα τη δουλειά τους και θα ρίξουν όλο το βάρος στη φωτιά εκεί στην Δυτική Αχαΐα.

0: παρκού.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλημέρα, καλό πρωί εδώ. Για τον Ιταλό μας, τον Νότι Παπαγιάννακο. Καλημέρα στην Ελίνα από το Γλυφάδα. Καλό πρωινό, Ελίνα μου. Καλή νέα πορεία στην επαγγελματικά σου. Ωραίες οι αλλαγές. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, θα τα πούμε. Να σε καλά, Ελίνα. Αγαπάει και βανώνει η Ελίνα. Οπότε είναι και περνάει καλοκαίρια Ιταλίες. Μια χαρά σε και εσένα, σε ακολουθεί Νότι. Εδώ και μια και μιλάμε για Ιταλία, μιλάμε για Ευρώπη, να σας πω ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να προετοιμαστεί για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους αλλά και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα, το πτυχίο λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει έως και 9 απαλλαγές από εξετάσεις και έως 12 από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAU. Επιτυχάνοντας έτσι την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Περισσότερες πληροφορίες euc.ac.cy.

0: Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σωτήρη ξανά και καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ και ο Σωτήρης. Καλή προετοιμασία και για τη δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές, Σωτήρη μου, να έχεις. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική. Με νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και την Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και αιχμές προς όλες τις πλευρές μεταξύ κυρίως Πασόκ και Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, ρεπορτάζ Δέσπα Βλεπάκη.
1: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
1: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για το εν λόγω νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
4: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίηση του νερού.
1: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
5: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
1: Το ΓΑΝ τη σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δανειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
6: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας.
1: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
1: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
0: Τώρα, πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός και μετά τη λήξη και του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου για αυτήν την περίοδο. Θα υπάρξουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Πολλά είπε. Τι ακριβώς και περισσότερα ο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
9: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρείς, ότι με έχετε επιστρέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε, γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανα και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τη συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη Walk Agenda. Επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωπηρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
10: Αναζωπηρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές σέριδες για τη Walk Agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
11: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
10: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιών η κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
12: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
11: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
15: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
14: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
15: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
16: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
18: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
19: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
20: Η μερούλα.
19: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
21: Μύρισε όλη η γειτονιά.
22: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
23: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
22: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
23: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
22: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
22: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
24: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
25: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις δει τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
5: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
6: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
5: Εγώ. Όχι.
20: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση. Κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρος του Νετόλα Καρνανία. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίουν το έργο της κατάσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενέργειες αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της φωτιάς. Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την τελευταία εικόνα από τα πυρήνα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε.
28: Γεια σας και από μένα. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες φωτιές που ξέσπασαν τώρα τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Ανατολική Καρνανία, την πυρκαγιά σε δασική έκταση που επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να την περιορίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Η δεύτερη μεγάλη και δύσκολη φωτιά είναι Φλόκα, Δυτική Αχαΐα, εκεί που επιχειρούν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με πάρα πολλά οχήματα εκεί, και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής από τον Φλόκα θα πρέπει να μετακινηθούν με μήνυμα το 112 προς την περιοχή Άρλα. Άρα λοιπόν και εκεί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά με δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση. Τα καλά νέα είναι από Ασώματο, εκεί στο Ρέθυμνο που είχαμε εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά γύρω στη 1:30 που ξέσπασε. Το καλό νέο είναι το ένα μέτωπο Ασώματος έχει σχεδόν οριοθετηθεί και προσπαθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις, οι τουλάχιστον 300 πυροσβέστες εκεί να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης έχουμε τα καλά νέα από Κάλυμνο και Παλαιό Πολυάνδρου, εκεί που επιχειρούσαν από νωρίς το απόγευμα χθες οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί και έχουμε μόνο μικρές εστίες εκεί που αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν οι πυροσβέστες. Και βέβαια στην Πάρο, από την χθεσινή αναζωπήρωση γύρω στη 1:30 εχθές το μεσημέρι, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν κάποιες μικροεστίες που υπάρχουν εκεί κοντά στον χιτά της Πάρου.
27: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειές Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δηλώσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του χθες στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
27: Σε δηλώσεις του και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ταυτοθυσίας των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος.
1: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
27: Τους πυροσβέστες συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων. Να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
7: Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
27: Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχειρήση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομιτεία Suffolk. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, όνε περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό πάρκο. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η Ισπανική εφημερίδα El País. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα μεταβεί σήμερα στον Θυλακά. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
27: σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ρώσιμο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πουλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτύπηνε ισόβιας κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγασε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάστασης. Για ένα νέο έγκλημα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος στις χθεσινές επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα αθών, θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε σε ανάρτησή του. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στην νότια Ιρανική πόλη Μινάπ. Συνεχίζονται το μεταξύ επιχειρήσεις επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 30 Ιουλίου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 24 εμπορικών πλοίων, στην κινητοποίηση 2 πλοίων και στη διενέργεια νιοψιών σε ακόμη 2. Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέτα, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
27: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, η Πράσινη, στη ρεβάνς με την Πάξη. Αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η Τσεσεκά. Με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει έθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
27: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν με αφήνει να αγιάσω ο κύριος Γιαννήρης. Ήθελα να σας πω πρωί-πρωί καλημέρα σας. Καλό ταξίδι για σας που φεύγετε. Να περάσετε καλά, παιδιά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μας πήρε ο αέρας. Κάτσε ρε, Νότι, περίμενε μισό λεπτό. Ήρθε, μας πήρε και έφυγε το βράδυ ο αέρας. Τι πράγμα ήταν αυτό. Και σκεφτείτε εδώ στο λεκανοπέδιο που υποτίθεται ότι δεν είχαμε προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα στις άλλες περιοχές, στα νησιά, στη Ραχαΐα που το βράδυ είχαμε πρόβλημα. Σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Ραχαΐα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Πάρο, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα αλλά προσγειώθηκαν στην Κρήτη. Φαίνεται ότι εκεί οι συνθήκες δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον από τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, να κάνουν δουλειά τα εναέρια στην Κρήτη που ταλαιπωρείται τρίτη μέρα. Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί, κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, για να μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα στο νεότερο μέτωπο το οποίο έχει προκύψει. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βλέπω τουλάχιστον δύο ελικόπτερα στην ευρύτερη περιοχή να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι και τέσσερα καναντέρ.
0: Για τα καναντέρ δεν τα βλέπω. Τα καναντέρ δεν μας επιτρέπουν να τα βλέπουμε. Βλέπουμε τα ελικόπτερα μόνο.
1: Είναι καναντέρ. Κοίταξε. Από νωρίς επικοινωνήσαμε με την Διεύθυνση Βοηθικής Προστασίας και με τον Υπουργό του Βιοτουρνά.
0: Ναι.
1: Και τους ζητήσαμε αμέσως με τον πρώτο χώρο της ημέρας να υπάρχουν εναέρια. Γιατί αν δεν υπήρχαν εναέρια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτή η φωτιά να μπει σε μια διαδικασία.
0: Η περιοχή ορεινή, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά.
1: Είναι η ορεινή περιοχή, είναι δασώδης περιοχή. Το χωριό είναι μέσα στο δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι από θαύμα γλιτώνουμε το χωριό και τις ανθρώπινες ζωές. Τεράστια έκταση δασική καίγεται. Τώρα με τα εναέρια πάνε καλύτερα τα πράγματα. Φυσάει πάρα πολύ όμως, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, έχει ξανακαεί η περιοχή ή πρώτη φορά είναι?
1: Έχει πριν 15 χρόνια.
0: Έχει παρελθόν. Γιατί αυτό μου λέγανε ακροατές, ότι είχε και παρελθόν. Δηλαδή στο παρελθόν είχαν ξανά προβλήματα εκεί.
1: Είναι δασική περιοχή. Βέβαια εκεί γετνιάζει και με χιτάνα, ξέρετε.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, ούτε έχει φτάσει φωτιά στο χιτά. Απλώς σας λέω ότι γετνιάζει με το χιτά. Δεν πρέπει να φτάσει στο χιτά η φωτιά. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσει στο χιτά. Το βασικό είναι ότι δεν κινδύνεσαι σε ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δηλαδή μία αναφορά μόνο για αναπνευστικά προβλήματα. Τα υπόλοιπα τα πάνε καλά.
0: Επίγειες υπάρχουν. Επίγειες προφανώς υπάρχουν.
1: Πολλές επίγειες. Η κινητοποίηση μας έχει ευνοήσει που δεν έχουμε άλλη φωτιά εδώ γύρω. Ναι. Η κινητοποίηση, και θέλω να το πω αυτό, τη πυροσβεστική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καθώς και τα εναέρια ήταν με το πρώτο φως της ημέρας, και 6:30 ήταν εδώ.
0: Ερώτημα.
1: Θεωρώ ότι θα πάμε καλά.
0: Τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά?
1: 4 και κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ύποπτο. 4 ώρα το πρωί, δηλαδή.
1: Και εγώ 4 ώρα κοιμάμαι τώρα.
0: Μα αυτό το. Μα και εγώ που υποτίθεται ότι ξυπνάω πρωί, τέτοια ώρα ανοίγω το μάτι μου. Αλλά 4 ώρα. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα ελικόπτερα πάνε στη λίμνη Αστερίου και φορτώνουν νερό για να είναι κοντά. Το λέω αυτό γιατί βλέπω το χάρτη γενικότερα. Για να δούμε. Μακάρι.
1: Είμαστε κοντά και στη θάλασσα που φορτώνουν τα
0: αεροπλάνα.
1: Και τα ελικόπτερα από τη λίμνη Αστερίου. Ναι.
0: Άρα 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα.
1: Μέχρι
0: καλή δύναμη.
1: Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Αυτά λοιπόν για την ιστορία του νέου μετόπου στη Δυτική Αχαΐα. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος ήταν στην παρέα μας, ο δήμαρχος εκεί. Λοιπόν, ψάχνοντας έτσι λίγο εκεί το χάρτη, καταρχήν έχει δώσει 112 στις 4 το πρωί. 4:55. Και 5 και 4, δύο στοιχεία για προειδοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι 4 ώρα το πρωί δεν είναι συνθήκες τέτοιες. Εκτός και αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κανένα καλώδιο, κανένα αυτό, αλλά αυτό θα το δει η υπηρεσία γύρω από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Είναι αρκετά μακριά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, είναι αρκετά μακριά από τα Καλάβρητα. Είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Έτσι, είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος, δηλαδή ότι είναι κοντά η θάλασσα για να πάνε τα αεροπλάνα για να φορτώσουν νερό για να έρθουν να κάνουν τις σχετικές ρήψεις. Τώρα στην Πάρο τα ελικόπτερα τα βλέπω, επαναλαμβάνω, δεν βλέπω τα αεροσκάφη τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι πτήσεις του αεροδρομίου πραγματοποιούνται κανονικά. Ένα ελικόπτερο βλέπω εκεί στην Πάρο να συνδράμει την διαδικασία, γιατί είχαμε και εκεί αναζωοπήρωση και από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Παραμένουμε στην Αχαΐα, πάμε στον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, είναι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, να μας πει και αυτός από τη δική του πλευρά τις πληροφορίες που έχει. Καλημέρα, κύριε Ζαΐμι.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Ναι, παρακαλώ. Έχουμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από το χωριό Φλόκα.
0: Ναι.
1: Η Δυτική Αχαΐα έχει αυτή τη στιγμή το μέτωπο σπάσει σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι προς την περιοχή του Χιτά και το άλλο προς την περιοχή Πηγάδια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής επίγεια. Τέσσερα καναντέρ κάνουν ρήψεις και ελικόπτερα.
0: Έχει χρειαστεί να γίνει εκένωση νομίζω στον
1: αγώνα. Ναι, έγινε εκένωση του χωριού και ηλικιωμένων ανθρώπων και γενικά εκένωση του χωριού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι άλλο. Εξελίσσεται η κατάσταση, γίνονται πολλές ρήψεις.
0: Η άνεμη στην περιοχή.
1: Η άνεμη είναι ισχυρή, μας ενισχύει λίγο το ότι είναι κοντά στη Χιτά. Ναι,
0: στο χώρο
1: και γίνεται μια προσπάθεια να μην σε καμία περίπτωση να μην φτάσει εκεί.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Και έχει και επίγειες αρκετές από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος.
1: Και επίγειες. Και είχαμε και μια δεύτερη φωτιά στο Σούβαρδο, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση στην ορεινή περιοχή Καλαβρίτων δηλαδή.
0: Ναι. Α, και εκεί, Και εκεί είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι και είχε και πέρυσι στην ίδια περιοχή.
0: Μα αυτό θυμάμαι, δασικές εκτάσεις εκεί. Ναι. Μεταξύ.
1: Είναι μια δασική έκταση. Ναι, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γενικότερα για την Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ κάναμε και το ΠΕΚΕ. Είναι όλος ο νομός επιφυλακή.
0: Ναι, να θυμίσω ότι και πέρυσι γενικότερα είχατε αρκετές πυρκαγιές στο νομό Αχαΐας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
1: Είχαμε καταστροφικές φωτιές και στο Δήμο Πατρέων και στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
0: Έτσι, γιατί
1: ήταν μια δύσκολη χρονιά.
0: Είχε μπει και στην Πάτρα, θυμάμαι η φωτιά τώρα, να μην τα θυμόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και να δούμε και πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Πώς.
1: Δεν μπορώ να σου πω κάτι
0: για αυτό. Καλά, προφανώς. Αλλά θέλω να πω 4 ώρα το πρωί. Μου κάνει εντύπωση. Εμένα το είπα και στον Δήμαρχο νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ και για την περιφερειακή. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Σταθόπουλο. Τον ταλαιπωρήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Γιαννήρη κατά τις 5.30 παρά. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Φλόκα. Πάντοτε μιλάμε για την Αχαΐα. Κύριε πρόεδρε, τι κάνατε? Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεν έχουμε να την κόψουμε το μικρό κάτι.
0: Ναι, έχει επικοινωνία τώρα. Καταλάβατε τώρα. Έχει επικοινωνία με άλλους εκεί πέρα τώρα γι' αυτό. Κύριε Σταθόπουλε, με ακούτε? Κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεχόμαστε, αδερφέ, κυγόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε θέμα μέσα στο χωριό.
0: Ναι, άρα και έχονται γύρω-γύρω. Ωραία, θα κάνετε δουλειά και θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα η φωτιά κυγόμαστε, όπως λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, τι να πει, καλή δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να πάνε καλά τα εναέρια τα οποία κάνουν δουλειά. Τα οποία θα ρίξουν το βάρος προφανώς στα μέτωπα για να μην έχουμε και στον χώρο υγειονομικής σταφής, για τον οποίο όπως καταλαβαίνετε φοβούνται πάρα πολύ για ευνόητους λόγους. Υπάρχει πολύ υλικό εκεί. Αλλά και προφανώς για τις ανθρώπινες ζωές, δεν το κουβεντιάζω, γιατί είχαμε αυτά που είχαμε. Τώρα προλαβαίνουμε, πάμε. Ναι. Πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στο άλλο μέτωπο, πάμε στον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Τα λέγαμε και χθες, δήμαρχος εκεί στον Άγιο Βασίλειο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
0: Μακάρι να τελειώσετε σήμερα. Τι γίνεται, είχαμε πάλι αναζωπήρωση?
3: Κοιτάξτε, είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
3: Συνεχίζουν οι κακές καιρικές συνθήκες.
0: Σάει πολύ.
3: Βέβαια, δυστυχώς τα αποφόρα αυτή τη στιγμή ρηπές.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. 2240 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
13: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
12: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πυρκαγιάννηση είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Σκάι ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Η κοινότητα του Φλόκα είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Σε ύφεση είναι οι δύο φωτιές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν χθες οι Μονή Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Εντολοκανανία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλλιώς θέλω να το περπατήσω, αλλά δεν γίνεται διότι έχουμε γεγονότα και πρέπει να ενημερωθούμε. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης είναι ο δήμαρχος της περιοχής του Δήμου Ξηρομέρου Εντολοκανανίας. Φαίνεται και εκεί να έχουμε κάποιο ζήτημα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Είχαμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά. Όλα είναι υπό έλεγχο τώρα.
0: Α, οκ.
1: Χάρη στη συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας και του ίδιου του διοικητή του νομού,
0: ναι,
1: κ. Πετράκη, που συντώνησε όλες τις ενέργειες. Ο Δήμος ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί με τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, καθώς και πολλοί εθελοντές κάτοικες της περιοχής που προστρέξαν στο σημείο και πραγματικά αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Μια εκτεταμένη εστία.
0: Ναι, η φωτιά ήταν σε δασική έκταση.
1: Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, όμορα όμως με τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κινδύνευσαν, πάθανε ζημιές σπίτια κλπ.
1: Όχι,
0: δεν είχαμε. Μόνο δηλαδή το προλάβανε στο.
1: Το προλάβαμε στο τσακ που λέμε.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Είχατε και στο παρελθόν προβλήματα, κύριε Δήμαρχε? Θέλω να πω στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος είναι περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το καλοκαίρι πάντα δοκιμαζόμαστε.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Το παρόν πάντα καλά, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης, Δήμαρχος Ξηρομέρου Εντολοκανανίας. Διότι όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι λίγα τα σημεία στα οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές και βεβαίως η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα για να βρει και πώς ξεκίνησαν οι πυρκαγιές αυτές, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με αφορμή και τις συλλήψεις που έχουμε. Τώρα, να σας πω ένα θέμα το οποίο το καταρχήν. Καλό ταξίδι, επαναλαμβάνω, για εσάς που φεύγετε. Το βλέπα το πρωί. Πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Επειδή με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση, να σας πω ότι το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι προς το λιμάνι του Πειραιά είχαν από νωρίς το πρωί κίνηση. Τώρα βέβαια έχουν φύγει και τα πρώτα καράβια. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση το λιμάνι, αλλά οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά έχουν κίνηση. Έχει κίνηση κλασικά, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και μάλιστα λίγο παραπάνω στην Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Είναι πριν τον Βοτανικό Κήπο σήμερα. Σε κάποια σημεία έχει και πυκνή κίνηση. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα. Και εκεί σχιστούς Καραμαγκά το κλασικό πρόβλημα. Και το ποτάμι και το ρεύμα ανόδου και το ρεύμα καθόδου έχει κάποια ζητηματάκια μικρά τα οποία καταγράφονται, αλλά υπαρκτά για Παρασκευή. Σήμερα είναι μια ίσως κομβική μέρα. Τελειώνει και ο μήνας. Το παίρνουμε και αυτό στην πλάτη μας. Από αύριο Αύγουστο στη ζωή μας. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε τις πληρωμές, δηλαδή έχουμε έμφυα. Νότι, μην το ξεχνάς αυτό. Έχουμε επίσης και το φόρο εισοδήματος για σας που σας έχει έρθει, το μπουγιουρντή, θέλω να πω. 4% έκπτωση σε όσους υποβάλατε αρκετά νωρίς για να πληρώσετε ΦΑΠΑΞ. 3 και 2% αναλόγως το πότε υποβάλατε τη φορολογική σας δήλωση. Και από εκεί πέρα και δόσεις. Μην το ξεχνάτε, έχουμε και τις δόσεις. Αύριο, 1η του μηνός, Σάββατο, εντάξει, θα το δούμε Σάββατο, θα το δούμε ενδεχομένως από τη Δευτέρα, έχουμε το δεκάλεπτο της μείωσης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, με απόφαση που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή από τον Πρωθυπουργό στην ανάρτησή του εκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε να δούμε, αλλά το 2 ευρώ το βλέπω στο πετρέλαιο, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ στο δικό μου το πρατήριο εκεί πάνω στο Μαρούσι είναι στο 1,96. Νωρίς το πρωί που κατέβαινα, 1,999 ήταν και τα αρνιά, συγγνώμη, και η βενζίνη και η 95 δηλαδή, και το πετρέλαιο κίνησης σε ένα από τα πρατήρια τα οποία νυχθημερών δουλεύει επί 24ωρου βάσους. Λοιπόν. Έλεγα για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Θέουτα. Καταρχήν να θυμίσω, γιατί και εγώ δεν το ξέρα, το ψάχνα το πρωί. Η Θέουτα λοιπόν είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι σχεδόν απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι έδαφος Ισπανίας. Έτσι, είναι Μαρόκο γύρω γύρω και εκεί είναι ισπανικό έδαφος. Αποτελεί μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας, έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Είναι το μοναδικό έδαφος ευρωπαϊκού κράτους στην Αφρική. Το Μαρόκο θεωρεί ότι το κομμάτι αυτό του ανήκει, βεβαίως, και υπάρχουν και σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόεδρος και δήμαρχος της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, είναι αντιπολίτευση δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι από ό,τι δείχνουν οι εικόνες και στα κοινωνικά δίκτυα, μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι περνούν από το Μαρόκο στην Θέουτα, και μάλιστα οι τοπικοί ηγέτες, όλη ουσιαστικά η κυβέρνηση της συγκεκριμένης περιοχής, αυτόνομης περιοχής, ζήτησε από τη Μαδρίτη να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εθνικής έκτακτης ανάγκης, και να στείλει και κόσμο στην περιοχή. Ο αριθμός που έχουν περάσει των μεταναστών φαίνεται να είναι τεράστιος. Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί τώρα, τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, υλικό το οποίο υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την παραλία Ταρατζάλ, πλήθος ανθρώπων να περπατούν γύρω από τους κυματοθράφστες, φαίνεται να μην έχουν καμιά αντίσταση και να τρέχουν στην παραλία και στους δρόμους της συγκεκριμένης πόλης. Ένας εκπρόσωπος, λέει, της τοπικής αστυνομίας, η οποία έχει μικρή δύναμη και φαίνεται ότι η αντικείμενό της είναι να αστυνομεύει τα σύνορα, δήλωσε ότι οι μετανάστες μπαίνουν μαζικά από τη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Ξαναλέω όμως, και τη νύχτα καταγεγραμμένα βίντεο έδειχναν πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους από αυτούς άνδρες, να κυκλοφορούν στους δρόμους, να προσπαθούν να μπουν σε σπίτια για να μείνουν κλπ. Ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός από τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει άμεση απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στην Θέουτα. Θυμίζει την κρίση, λέει, του 21, όπου εκεί πριν από 5 χρόνια περίπου, λέει, 8.000 άνθρωποι είχαν μπει μέσα σε 48 ώρες. Το Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο της Ισπανίας ανέφερε ότι συνολικά οι αριθμοί των μεταναστών που έχουν μπει μέσα είναι πάνω από 3.000. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μιλάει ακόμα για μεγαλύτερο αριθμό. Και μάλιστα μιλάνε και για ταραχές, για χρήση δακρυγόνων, με κάποιες από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είναι εκεί. Τώρα θα σας πω ένα σενάριο το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης που λένε τα εξής. Θα μου πεις, γιατί τώρα, αυτή είναι η εξήγηση. Θυμίζω τις κακές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ισπανία λόγω του πολέμου ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Σωστά, σωστά. Που βγήκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν επιτρέπουμε στα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειώνονται σε αμερικανικές βάσεις λόγω ΝΑΤΟ, τέλος πάντων, και να πηγαίνουν αλλού και να πετάνε για να χτυπάνε την Τεχεράνη κλπ. Το Μαρόκο από την άλλη μεριά φαίνεται να έχει, λέει, πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Εξαιρετικά θετικές σχέσεις. Τώρα, αρχίζουν τα σενάρια, λοιπόν, σας λέω όπως το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι ενδεχομένως οι κακές σχέσεις Ουάσιγκτον-Μαδρίτης

0: χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, δεν είναι τόσο εύκολο το ζήτημα. Ξαναλέω, σαν να δόθηκε μια εντολή χθες για αυτές τις σκηνές χάους και τους χιλιάδες, κυρίως άνδρες, αλλά είδα στα πλάνα και δηλαδή στις εικόνες και οικογένειες με παιδιά να μπαίνουν στον ισπανικό αυτόν θύλακο της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ο οποίος εντωμεταξύ να ξέρετε ότι ελέγχει τα στενά του Γιβραλτάρ, αν δείτε το χάρτη, ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει είναι εύκολο. Έχουμε ζητήματα στη Μέση Ανατολή, έχουμε στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε τα γνωστά προβλήματα στα στενά του Ορμούς, έχουμε την Ερυθρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις όμως τώρα, αλλά πριν πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχώρωσεις της Prime Vendalia χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για όλους μας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού μας. Διαφημίσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Για να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, να μας δώσει τα στοιχεία του καιρού. Βασικά μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους ανέμους, υποψιάζομαι, γιατί μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει, έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
13: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο καιρός είναι έφερος και θα μείνει δύο πολλές ημέρες με το σύννεφα μέχρι την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη τουλάχιστον.
0: Ναι.
13: Το θέμα είναι ότι έχουμε τους ανέμους. Το βαριάρος πυρλώδες, πολύ βαριάρος ανέμους στα πελάγη, στο Αιγαίο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε 8 με 9 από φόρο

0: σε ένα τμήμα στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφηρέα και σε ένα τμήμα του Ικάριου Πελάγου, στο που πιάνει τη Μύκονο, την Άνδρο, την Τίνο, κάποια νησιά άλλα τη Ήρου, την Τίνο νομίζω.
1: Ναι.
0: Την Κύθνο. Άρα αυτό θα μείνει μέχρι και αυτά το απόγευμα, τα 9 από χώρο. Όπως φαίνεται με τα στοιχεία τα βραδινά, τώρα σε λίγο έρχονται προνέστηκε και τα εξετάσεις του συνάδελφοι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα έχουμε ακόμα 9 από χώρο και θα έχουμε και κάποιες ώρες στο Αιγαίο. Τώρα βέβαια προφανώς και στην Νότια Κρήτη, πολύ ειδικά που κατεβαίνει ο άνεμος από το βουνό, είναι αλλιώς ο άνεμος στην Βόρεια Κρήτη και πολύ διαφορετικό στην Νότια Κρήτη. Διαβάσατε χθες για τα 120 χιλιόμετρα ρηπές. Σήμερα πες, θα είναι σίγουρα στα 80 με 90 χιλιόμετρα σε αυτή την περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Από το απόγευμα θα υπάρχει μια εξασθένιση βέβαια. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη μέρα σήμερα από πλευράς ανέμων και σήμερα. Φαίνεται ότι από αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα κοπεί, θα υπάρχει ένα οκτάρι στο Αιγαίο. Αλλά και αύριο το πρωί θα έχουμε 8, ίσως στον Καθηρέα για λίγο μπήκε κάποιο μπούνι και τα 9 από χώρο. Από Κυριακή εξασθενούν αρκετά οι άνεμοι έως πάρα
1: πολύ. Άρα δηλαδή και σήμερα και αύριο ισχυροί άνεμοι. Και...
0: κοιτάξτε, το σήμερα είναι το σημαντικό. Το σήμερα μπορώ να πω μισό από χώρο κάτω σχέση με χθες. Αλλά το Σάββατο είναι ακόμα καλύτερα.
1: Άρα και, πάμε και, για μείωση.
0: Πάμε και μείωση, αλλά και σήμερα είναι μια μέρα που έχουμε θελώδεις ανέμους. Θα υπάρχει και απογορευτικό για κάποια τμήματα των Κυκλάδων.
1: Ναι.
0: Περιορισμένα, αλλά θα υπάρχει και απογορευτικό, ειδικά εκεί Σύρο, Τίνο, Μύκονο, για αυτές τις περιοχές και την Άνδρο. Από θερμοκρασίες είμαστε καλά, 34 η Αθήνα και στα ανατολικά βέβαια πιο κάτω θερμοκρασία. Φαίνεται να ανεβαίνει λιγάκι την άλλη Τετάρτη, αλλά είναι μακριά ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστούμε για τις
0: πληροφορίες.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, άρα και σήμερα το θέμα με τους ανέμους θα μας ταλανίσει. Ήδη ταλανίζει αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν και δεν μπορούν να φύγουν από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των καιρικών συνθήκων. Τα πλοία δεν φεύγουν, άρα κάντε τα δέοντα, τα τηλέφωνα κλπ. Κάποιοι φίλοι ακροατές με ρωτάγανε και για αύριο. Κάθεσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα πρώτα και το απόγευμα θα προκύψουν τα νεότερα για την αυριανή ημέρα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει με αφορμή τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο που έλεγε και χθες μίλησε για εμπρισμό. Λοιπόν, κάθε χρόνο λέει στην περιοχή εκεί, στο νότιο Ρέθυμνο, προσπαθούν να την κάψουν. Το θέμα είναι να τους εντοπίσουν, αγαπητέ Δημήτρη. Να τους εντοπίσουν αυτούς οι οποίοι κάθε χρόνο με κάποιον τρόπο ξεκινάνε αυτή την ιστορία και να έχουν τη δέουσα απόφαση από τη μεριά της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς τι θα επιβληθεί ως ποινή στην υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο Μάνος κάνει πλάκα με αφορμή, υποψιάζουμε τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου. Λοιπόν, για να μιλήσει λίγο για τις νέες οικογένειες, να ξέρουμε και εμείς οι παραδοσιακοί. Μάνα μου, κοίταξε να δεις. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος στα ζητήματα αυτά, γιατί είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε και ο κύριος Σαμαράς. Επειδή εγώ διάβασα τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου, δεν ξέρω αν τις έχεις διαβάσει εσείς. Η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είναι υπουργός προφανώς, πρέπει να καλύψει όλων των ειδών τις οικογένειες που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν στη γειτονιά σου ή αν στην περιοχή σου είναι μόνο παραδοσιακές. Υπάρχουν μόνο γονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πώς το λένε, δεν έχουν αναγνωριστεί τα παιδιά από τους μπαμπάδες. Υπάρχουν άλλες μαμάδες που έχουν κάνει πώς το λένε, παιδιά με δότες. Υπάρχουν και τα ομόφυλα ζευγάρια. Όλα υπάρχουν. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, αν ο υπουργός πει ότι μόνο τις παραδοσιακές. Για να μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή, θέλω να πω. Για να είμαστε ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Το τι υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία δεν το ορίζεις ούτε εσύ, αγαπητέ Μάνο, ούτε εγώ. Που έχουμε συγκεκριμένες απόψεις. Προφανώς υπάρχει μια πλειοψηφία. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα της κοινωνίας τα πετά στα σκουπίδια. Ούτε εγώ, ούτε εσύ προφανώς. Λοιπόν, και όλες οι πολιτικές οι οποίες μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να εφαρμοστούν για όλες τις οικογένειες. Είτε, ξαναλέω, τις παραδοσιακές, είτε για τις μη παραδοσιακές, κατά τη μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Ξαναλέω, αγαπητέ Μάνο, διάβασε τι είπε η υπουργός. Επειδή μπήκα και διάβασα την ομιλία της. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, και υποψιάζομαι ότι κι εγώ, όπως και εσύ, με τις παραδοσιακές οικογένειες είμαστε. Πάμε παρακάτω. για να ξεμπερδέψουμε. Νίκο, δεν κατάλαβες τι ακριβώς είπα. Επειδή σε βλέπω τώρα τελευταία, μάλλον γενικά, από τη μαλακάσα που μου στέλνεις το μήνυμα και είσαι και λίγο οργισμένος. Δεν κατάλαβα γιατί. Και μαζέψου λίγο, γιατί είσαι και λίγο υπερβολικός και νομίζω τα φάρμακα πρέπει να τα πρεις στην ώρα τους. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι στις εικόνες που είδα εγώ τα ξημερώματα, είδα αυτούς οι οποίοι μπήκανε στη συγκεκριμένη περιοχή, στον Ισπανικό θύλακο, να προσπαθούν να μπουν στα σπίτια των κατοίκων εκεί, που προφανώς εγώ δεν το υιοθετώ. Σου λέω τι εικόνες είδα. Λοιπόν, Νίκο, σοβαρέψου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλεις να πάμε καλά, άμα δεν θες να πάμε καλά, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εντάξει, και για τον τρόπο με τον οποίο στέλνεις μηνύματα. Με αυτά που γράφεις δηλαδή. Οκ. Άιντε, τώρα τελευταίες μέρες. Χρήστο μου, καλημέρα. 2-10 το πετρέλαιο στην Πάτρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, να ξέρεις από τη Δευτέρα, γιατί αύριο που εφαρμόζεται το δεκάλεπτο, δεν θα περάσει, γιατί δεν, νομίζω δεν έχει παραδόσεις. Αλλά από τη Δευτέρα, την Τρίτη δηλαδή, θα είναι 10 λεπτά λιγότερο. Βέβαια, το 10 λεπτά λιγότερο δεν είναι επί της ουσίας ανάσα τώρα. Βλέπω ότι μεταξύ τις διεθνείς τιμές, τώρα που μιλάμε, είναι με μία πτώση στο Brent, έτσι, 1,8%, είναι όμως στα $85.3. Και το αμερικανικό είναι στα 82 χοντρικά, με μία πτώση 2%. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για κλιμάκωση των χτυπημάτων. Βέβαια, απόψε το βράδυ, δεν, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που εγώ μπήκα εδώ στο ραδιοθάλαμο, δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ από τη μεριά των Αμερικανών. Α, να μην το ξεχάσω, να το πω και αυτό, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον. Χθες δεν το πρόλαβα, αλλά δεν πειράζει, ας το πω και σήμερα. Θυμάστε που είχαμε ένα χτύπημα Ουκρανών σε πλοίο Ιρανικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα? Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών στον Ιρανό ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν ηθελημένο το χτύπημα, λέει, στο συγκεκριμένο πλοίο, και ζητούσε συγγνώμη για την όλη υπόθεση, διότι ήδη είχε βγάλει ανακοίνωση η Τεχεράνη ότι προτίθεται να χτυπήσει στόχους Ουκρανικούς και θα είχαμε και δεύτερο μέτωπο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει. Είμαστε σε μια περίοδο που γενικά τα πράγματα τείνουν να γίνουν ή τείνουν να οριοθετηθούν σε καταστάσεις επικίνδυνες. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά και αργότερα. Θα έχουμε έναν άνθρωπο για να μιλήσουμε λίγο για τα ναυτιλιακά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα και θα είναι πιο δύσκολα από το Σεπτέμβριο αν συνεχιστούν αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, βλέπω ότι η τιμή εχθές έκλεισε στα 57,4 ευρώ η μεγαβατόρα, υψηλή τιμή. Για να δούμε γιατί θα βγουν τώρα από τη Δευτέρα, 3 του μηνός, που θα βγουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Τώρα που λέω και τιμολόγια του ρεύματος, προλαβαίνω. Έβλεπα κάποια στοιχεία σήμερα στον τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ για τους λογαριασμούς ρεύματος έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι συνεπείς, λέει, πληρώνουν τα αφέσια. 3 δισεκατομμύρια τα χρέη, λέει, των λογαριασμών ρεύματος το 25. 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές. 4 στις 10. Και ένα τμήμα του κόστους αυτών των λογαριασμών ρεύματος τον πληρώνουν οι συνεπείς. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν κανονικά το ρεύμα, τους έρχεται και ένα μπουγιουρτί παραπάνω για να καλυφθούν οι τρύπες που υπάρχουν από τους μη συνεπείς. Για διάφορους λόγους. Έτσι. Υπερπτήση τουρκική είχαμε χθες για πρώτη φορά μετά το 2023 στο Φαρμακονήσι. Έτσι, από ένα τουρκικό σκάφος, το οποίο μη επανδρομένο αερόχημα, παρακαλώ πάρα πολύ, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αναχαιτίστηκε, λέει, το τουρκικό αυτό.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Δήλωσε στον Sky αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο οικίας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οικισμός Φλόκας είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στον Sky δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκας να απομακρυνθούν προς άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Όπως ανέφερε, το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ενώ δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου Ετώλα Καρνανία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της περιοχής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπου λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισπανικής εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας θα μεταβεί σήμερα στον ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου φέρνει μαζί τις δύο σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, την πληρωμή της πρώτης δόσης του φορείου εισοδήματος, καθώς και την καταβολή της πέμπτης δόσης του ένφια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, οι Πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι ήταν η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει έθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Πώς το λέει το τραγούδι, ακριβώς αυτό που λέει το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Είτε φεύγετε, είτε δεν φεύγετε, είτε ταξιδεύετε με τα πλοία ή δεν ταξιδεύετε με τα πλοία λόγω των καιρικών συνθήκων, είτε ταξιδεύετε οδικός είτε αεροπορικός. Να περάσετε καλά όπου και να πάτε και με το καλό να επιστρέψετε φορτωμένοι με ωραίες αναμνήσεις από τις φετινές ολιγοήμερες ή τέλος πάντων αυτές τις μέρες που θα λείψετε διακοπές σας. Θυμίζω ότι σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή, αύριο Σάββατο και έρχεται ο Αύγουστος στη ζωή μας, που είναι παχές ημίγες. 6 και 28 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιου. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, ωραίο όνομα αλλά δύσκολο. Ευδόκιμος, σκέψου να βάλεις το παιδί σου νότι Ευδόκιμο. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Είναι όμως Άγιος και Δίκαιος ο Ευδόκιμος. Τι άλλο διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Σεκούνδου και Διονυσίου, Γερμανού Επισκόπου Οξέρ, Ιωάννου του Βουλγάρου, Αρσενίου Οσίου του Ιβυρίτου και προεόρτια λέει της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά και καλά που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Νηστεία και Περισυλλογή λέει η σημερινή ημέρα. Αύριο, πρώτη μέρα του Αυγούστου, θα τα πούμε κανονικά. Και αύριο και την Κυριακή η πρωινή τριάδα θα είναι εδώ ακριβώς όπως την ξέρετε. Δηλαδή ο κύριος Γιαννίρης 5 με 7, ο Πολυλογάς 7 με 9 και ενδιαμέσως θα κουβεντιάζουμε και θα ακούμε τα δελτία ειδήσεων από την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Λοιπόν, καλοκαίρι του 2026, εδώ είμαστε. Βλέπω το κλίμα έχει βαρύνει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οικονομικά βλέπω τα ζητήματα αρχίζουν και γίνονται λίγο άγρια έως πολύ άγρια. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς. Υπήρξε βλέπω μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα οικονομικά, για τις οφειλές Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, τα χρέη δηλαδή, που αθροίζονται συνολικά λύση το 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση παραπάνω από 60 εκατομμύρια και πλέον είναι στα 602,14 εκατομμύρια, ενώ οι οφειλές του Πασόκ αυξήθηκαν σε 565,14 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 60,7 εκατομμύρια σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Στη Χαριλάου Τρικούπη είπαν ότι υπάρχει ρύθμιση των χρεών και μάλιστα αποπληρώνονται κανονικά, λέει, από την κρατική επιχορήγηση. Το θέμα είναι πως αυξάνονται, θα μου πεις, έλατε. Αλλά είπαν, έβαλαν άλλο ζήτημα πάνω στο τραπέζι της Χαριλάου Τρικούπη, ότι πού τα βρίσκει τα λεφτά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά τα οποία κάνει. Και μάλιστα νομίζω υπήρξε και μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που τι είπε, μίλησε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε χορηγούς ούτε στηρίγματα. Τι να υπονοούσε άραγε, κάποιοι έχουν χορηγούς και στηρίγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Τώρα στο τηλεφωνικό μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ωρέας Ειμένης, γιατί βέβαια πάμε τα ραντεβού λίγο πιο αργά σε σχέση με τα καθιερωμένα, μιας και ξεκινάμε αργότερα. Καλημέρα κύριε Ειμένη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή επικοινωνία. Έτσι θα κλείσουμε την φετινή σεζόν ουσιαστικά και θα τα ξαναπούμε πάλι τέλος του Αυγούστου. Λοιπόν, ρωτάνε ακροατές, τι είναι ο ειδικός φόρος των ακινήτων και πότε επιβαρύνει, λέει, τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
1: Ναι, όσες εταιρείες έχουν ακίνητα στην Ελλάδα,
0: μάλιστα,
1: ανεξάρτητα αν είναι ελληνικές ή ξένες, έτσι,
0: ναι,
1: και δεν εμφανίζονται ως μέτοχοι φυσικά πρόσωπα,
0: ναι,
1: καταβάλουν ποινή κάθε χρόνο 15% της αντικειμενικής αξίας.
0: Ποινή ακούω.
1: Αυτό σημαίνει ότι σε 6 χρόνια θα έχουν εξοφλήσει το ακίνητο διαμέσου των φόρων που θα έχουν επιβαρυνθεί. Γιατί πρέπει να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή, αν είναι ανώνυμη εταιρεία, να είναι ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου, αν είναι, πρέπει να τα εταιρικά μερίδια να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, και αν είναι ομόρφημες εταιρείες ή ετερότιμες εταιρείες, οι εταιρικές μερίδες να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εξαρτούνται βέβαια όσες εταιρείες είναι στιγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτές δεν έχουν τέτοια υποχρέωση, γιατί εκεί υπάρχει έλεγχος, ας πούμε, εντελεχής, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Okay, άρα εκεί δεν υπάρχει. Όσες είναι λοιπόν μέσα στο ραδιόφωνο, μέσα στο χρηματιστήριο, δεν έχουν τέτοιο χώρο.
1: Δεν έχουν τέτοια υποχρέωση να υποβάλουν, γιατί υποβάλλεται μια δήλωση μέχρι 20 Μαΐου κάθε χρόνο, mm-hmm. με την οποία ή θα πληρώσει το φόρο το 15% αν δεν έχει φυσικό πρόσωπο μέτοχο, ή θα απαλλαγείς από το φόρο διότι έχεις φυσικό μέτοχο, φυσικό πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχει δυνατότητα, λέει, ο έφορος να απενεργοποιήσει τον αφημί μιας επιχείρησης? Και τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν στην περίπτωση αυτή?
1: Καλά, και έτσι, έτσι νομίζαμε και κάποιοι έφοροι και απενεργοποιούσαν τον αφημί.
0: Ναι.
1: Με την τελική φάση να μην μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. Να μην μπορεί να εξοπλίσει τις υποχρεώσεις, να μην μπορεί να πωλήσει τα εμπορεύματά της, να μην μπορεί να αγοράσει. Οπότε δηλαδή, αντί να της κάνει καλό για να την αφήσει να λειτουργήσει, να εξοπλίσει και τους φόρους, την έκλεινε στην ουσία ο έφορος.
0: Μα προφανώς, άμα απενεργοποιήσει τον αφημί, τον κλείνει.
1: Το κλείνει, δεν μπορεί να κάνει καμιά ενέργεια, τίποτα. Οπότε ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Υποκρατίας με την ολομέλειά του και με δύο αποφάσεις που έβγαλε και είπε ότι κάτσε φίλε, στην πάντα, απαγορεύεται να απενεργοποιήσει τον αφημί. Κάνει ό,τι άλλο μέσο χρησιμοποίησε για να τον πείσει να σου εξοπλίσει του φόρου,
0: ναι.
1: Αλλά όχι να τον απεργοποιήσει. Δηλαδή είναι άρρωστο και του περνά ένεση θανάτου, α πούμε.
0: Mm.
1: Δεν πρέπει να του περάσει ένεση θανάτου, να του περάσει ένεση.
0: Εναλλακτικά.
1: Να τον καλά.
0: Κύριε Σερμίνη, εναλλακτικού τρόπου έχει ο έφορο για να πείσει τον κακοπληρωτή να πληρώσει?
1: Βεβαίω, δεν
0: έχει. Έχει λοιπόν.
1: Έχει μέσο να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα πολλά, πάρα πολλά. Κατασχέσεις, πληστηριασμούς, υπάρχουν και οι εγγυητές, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα με τα οποία ο έφορος θα μπορούσε να το κυνηγήσει αυτό το θέμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί όμως να τον εξωστεί, να μην μπορεί να ενεργήσει τίποτα και να μην μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Του βάζει λουκέτο ουσιαστικά.
1: Του βάζει λουκέτο ουσιαστικά, ναι.
0: Αν ακυρωθεί ο φόρος εισοδήματος και το πρόστιμο, λέει, το πρόστιμο που επέβαλε ο έφορος λόγω ανακριβούς δήλωσης, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία και να επιβληθεί νέος φόρος εισοδήματος και νέο πρόστιμο?
1: Ναι, κοιτάξτε, η αρχική καταλογική πράξη, εάν ακυρωθεί, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία και να βάλει φόρους, αλλά σε μια περίπτωση δεν μπορεί να το κάνει. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν στα δικαστήρια, χρονοτριβούν πολύ, περνάνε την πενταετία. Και επομένως, άμα περαστεί η πενταετία.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα ο έφορος να κάνει να επανέλθει. Χάνει το δικαίωμα να βάζει φόρο, διότι έχει παραγραφεί η υπόθεση.
0: Okay.
1: Η παραγραφή είναι πολύ αυστηρή. Δεν είναι όπως παλιά που παρατηνόταν οι προδοσμίες της παραγραφής. Είναι πενταετής σε κάθε περίπτωση. Ισχύει και για το δημόσιο, ισχύει για τους φορολογούμενους, ισχύει για όλους. Επομένως, ναι, μεν μπορεί, αλλά αν περάσει πενταετία δεν μπορεί.
0: Μάλιστα. Εάν κατά τη μείωση, λέει, του εταιρικού κεφαλαίου η μη καταβολή επιστροφή στους μετόχους δημιουργεί υποχρέωση, λέει, χαρτοσήμανσης, ρωτάει άλλος φίλος ακροατής.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις έχει δεχτεί το Υπουργείο Οικονομικών, ότι για να θεωρηθεί δάνειο κάποιο πρέπει να υπάρξει έγγραφη συμφωνία. Δεν μπορεί να πω ότι εγώ δάνεισα τον Α, τον Β, τον Γ χωρίς έγγραφη συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία που κατατίθεται στην εφορία. Επομένως, η μη επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση να επιστραφεί το μετοχικό κεφάλαιο λόγω μειώσεως του κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Δεν το επιστρέφει. Υπάρχει μια ταμιακή δυσκολία στην επιχείρηση. Έτσι. Η εφορία προσπάθησε να βάλει να το χαρτοσημάνει ως δάνειο. Και είπε λοιπόν το Συμβούλιο της Υποκρατίας ότι δεν είναι δάνειο, γιατί για να γίνει δάνειο, για να θεωρηθεί δάνειο, πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία. Δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία. Άρα δεν μπορεί να βάλει χαρτόσημο. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν δάνεια. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, δεν μπαίνει χαρτόσημο.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Τώρα, άλλο ερώτημα, τώρα αυτό είναι για το δικό μας το συνάφι, αλλά επειδή το βλέπω από κάναν δυο συναδέλφους. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν με μπλοκάκι χρεώνουν και ΦΠΑ ή όχι, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, οι δημοσιογράφοι με μπλοκάκι, ανεξάρτητα από τον τρόπο που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δηλαδή μπορεί να είναι αμοιβή με τη σελίδα, να είναι με το κομμάτι, με σύμβαση έργου, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, οτιδήποτε κάνετε εσείς εκεί στη δουλειά σας, ας πούμε, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ εάν έχουν αιτήσει έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πρέπει να δηλωθεί αυτό στην εφορία από την αρχή της περίοδου, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου, ξέρω εγώ, έτσι. Εάν δεν έχει δηλωθεί αυτό, τότε υπάρχει το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Άρα χρεώνει, λοιπόν, το κομβικό σημείο είναι το 10.000 ευρώ ετησίως.
1: Βεβαίως. Να θυμίσω ότι μέχρι το 2010 οι δημοσιογράφοι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Κατά την έκθεση των αποδείξεων
0: των
1: πλοκάκι,
0: ναι,
1: πλοκάκι μιλάμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένας φόρος εισοδήματος, μια που το συζητάμε αυτό, που αυτός που καταβάλει την αμοιβή, ο εργοδότης του δημοσιογράφου, ας πούμε,
0: ναι,
1: κρατά φόρο εισοδήματος 20% για την αποδίδηση στην εφορία. Έτσι. Ναι. Άλλο είναι το ΦΠΑ και άλλο είναι το φόρο.
0: Σε καλό δρόμο είναι και οι δημοσιογράφοι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος, πάμε και ένα ακόμα ερώτημα. Λέει φίλος ακροατής, από ελληνική επιχείρηση, λέει, κατεβλήθη ποσό 20.000 ευρώ στη μητρική της επιχείρηση στην Ινδία. Η εφορία ισχυρίζεται, λέει, ότι πρέπει να παρακρατηθεί αυτός ο φόρος του 20%. Είναι σωστό αυτό, κύριε Σεημένη?
1: Σε κάθε περίπτωση, όταν μια. Αυτό θα πω έτσι απλά για τους μη ειδικούς τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά άλλα. Όταν καταβάλει μια. Κάτι η θυγατρική εταιρεία στη μετρική.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι το μέρισμα, μπορεί να είναι royalties, αλλά μπορεί να είναι και μια υπηρεσία που προσέφερε προς τη μετρική. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή προσέφερε μια υπηρεσία. Λογισμικού, μάλιστα ήταν υπηρεσία λογισμικού σε πελάτες της επιχείρησης. Αυτό λοιπόν δεν είναι royalties, ας πούμε. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι εκμετάλλευση αείδου περιουσιακού στοιχείου, όπως λέμε, ας πούμε.
0: Άρα δεν έχει ΦΠΑ. Α, δεν έχει ΦΠΑ.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη. Σας καλημερίζω, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε τέλος του μήνα. Νομίζω ότι αύριο έχετε ραντεβού με τον κύριο Γιαννήρη, από ό,τι γνωρίζω.
1: Από το πρωί με τον φίλο μας τον Δημήτρη. Ναι, είμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και.
1: Καλημέρα, καλά να περάσετε.
0: Καλά και εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Σεημένη, για τα ερωτήματα που κατά καιρούς βάζετε και τα κουβεντιάσουμε εδώ παρέα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες μίλησα με έναν καλό φίλο μου γιατρό. Βέβαια δεν είναι εδώ, είναι στο εξωτερικό, άρα θα τα πούμε πρώτα ο Θεός όταν θα γυρίσουμε από τις διακοπές, έχω ήδη συνεννοηθεί. Είδα ένα ρεπορτάζ για εμάς τους άντρες, θα μου πεις, τις έπιασε ψάλτη. Όχι, δεν με έπιασε τίποτα, θέλω να σου το πω για να... Πόσο πιο φοβητσιάριδες είναι οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις. Και σε σχέση με τις γυναίκες, οι περισσότεροι άντρες πηγαίνουν να κάνουν εξετάσεις όταν το πρόβλημα εμφανίζεται. Μερικές φορές κάποια από τα προβλήματα αυτά τα προλαμβάνουμε πριν. Αλλά υπάρχει μια μελέτη η οποία έγινε που δείχνει και αποδεικνύει μάλλον πως ο άνδρας γενικά δεν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Λοιπόν, μάλιστα... Τέλος πάντων, τα περισσότερα θα τα πούμε εν ευθέτω. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και ειδικά για τα δύσκολα νοσήματα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο. Σας έλεγα νωρίτερα και για τα πετρέλαια και λοιπά και τις τιμές. Επειδή ρωτάτε κάποιοι τι γίνεται και με τα χρηματιστήρια. Σήμερα η Ιαπωνία θα έλεγα ότι πετάει. Έχει μια άνοδο το Τόκιο πάνω 4,5% ακριβώς τώρα που μιλάμε. Η Αυστραλία, εντάξει, γύρω στο 0, ενισχύεται οριακά 0,15. Το Hong Kong υποχωρεί 0,32. Η Σανκάη ενισχύεται σχεδόν 1%. Ο χρυσός είναι στα 4.081,40 δολάρια ιουγιά. Ωραία. Αυτά ξαναλέω για τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Προλαβαίνω λοιπόν να σας πω ότι χθες προέκυψε μια τροπολογία στη Βουλή που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, όπου αυξάνεται, είναι τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου αυξάνεται το όριο πραγματικής έκτησης ποινής για όσους έχουν καταδικαστεί σε πολλαπλές ισόβιες καθρίξεις, και αυτό σημαίνει, ή μάλλον όχι αυτό σημαίνει, ότι αυξάνει από τα 25 στα 30 χρόνια το ελάχιστο χρονικό όριο πραγματικής κράτησης για αυτή την κατηγορία των φυλακισμένων. Επαναλαμβάνω, όσοι έχουν καταδικαστεί για πολλαπλές ισόβιες καθήριξης, θυμάστε που λέγαμε τα ισόβια σημαίνουν 25. Τώρα τα ισόβια θα σημαίνουν 30. Πάμε παρακάτω, γιατί θέλω να σας πω δύο-τρία πράγματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον να ακουστούν. Χθες υπήρξε μια συνέντευξη τύπου με αφορμή την υπόθεση των τροχαίων. Χθες είχε το ζήτημα αυτό αναφορά και ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβούλιο για τις κάμερες. Λοιπόν, και αποδεικνύεται λοιπόν στη συνέντευξη αυτή που δόθηκαν τα στοιχεία από τους εμπλεκόμενους υπουργούς ότι οι αυξημένοι έλεγχοι, οι κάμερες, οι αυξημένοι έλεγχοι έχουν μειώσει σημαντικά θα έλεγα, αλλά έχουμε δουλειά πολύ ακόμα, τα θανατηφόρα τροχαία. Ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, με αφορμή και τις, επαναλαμβάνω, τις κάμερες οι οποίες υπάρχουν, αλλά και τους σχεδόν καθημερινούς ελέγχους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση αλκοόλ, έχουν δρομολογήσει αρκετή διαφοροποίηση στα δυστυχήματα. Μιλάμε για περίπου 14% λιγότερα θύματα θανατηφόρων τροχαίων για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς σε σχέση με το 2025, κυρίες και κύριοι. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Βέβαια, έβλεπα, ας πούμε, ότι σε όλη τη χώρα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο λέει αλκοτέστ, εκ των οποίων θετικά βρέθηκαν 13.500. Στο 1,5 εκατομμύριο, 13.500 είχαν αλκοόλ στο αίμα τους παραπάνω από αυτό το οποίο επιτρέπεται σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτά μιλάμε για το 2026. Το 2025 είχαν γίνει, λέει, 750.000 αλκοτέστ, τα μισά δηλαδή σε σχέση με το 2026, και είχαν βρεθεί θετικά σχεδόν 16.000. Και τώρα τίθεται το ερώτημα, αν υπάρχει αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και για τη χρήση κινητών τηλεφώνων, γιατί και χθες, να σας πω την αλήθεια, έβλεπα ένα φορτηγό την ώρα που ανέβαινα, όχι φορτηγό, είναι φορτηγάκι που ανέβαινα το ποτάμι, που ούτε λίγο ούτε πολύ κάποια στιγμή άρχισε να φεύγει από τη λωρίδα του. Έφευγε. Λοιπόν, και κατάλαβα, γιατί εγώ ακολουθούσα από πίσω, ότι ο οδηγός ήταν στο κινητό. Μάλιστα. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα και αυτό. Το να βρούμε το τηλέφωνο, να πατήσουμε το κουμπί, να βρούμε το όνομα του τηλεφώνου που θέλουμε να πάρουμε και να γίνει αυτό που να γίνει. Ή επίσης τη διάρκεια της οδήγησης, να πας στο κινητό για να βρεις το χάρτη, να τον ενεργοποιήσεις, να πατήσεις τη διεύθυνση που θες να πας κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα. Πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και λίγο διαφορετικά το πράγμα, και να το δούμε και πιο σοβαρά. Και σκεφτόμουν και έλεγα ότι ειδικά αυτοί οι επαγγελματίες οδηγοί, δηλαδή οδηγοί φορτηγών ή οδηγοί, ξέρω εγώ, ήμι φορτηγών που είναι πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα στους δρόμους, δεν θα τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, ενδεχομένως. Λοιπόν, να πω και τη Σαντορίνη, δεν ξέρω αν μάθατε, υπάρχει λέει μια κατολίσθηση στο μονοπάτι της Σαντορίνη, από τα Φυρά προς το λιμάνι. Αν κατάλαβα καλά σε κάποια ερωτήματα που
2: έχω. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Τα προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος, όπως δήλωσε στο Σκάι ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ενώ δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 100,3, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ναι, τελειώνει ο μήνας. Τον παίρνουμε και αυτόν στην πλάτη μας και πάμε παρακάτω. Στα άξια αναφοράς, πριν πάω στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε τώρα με αφορμή τα γεγονότα, τα πολεμικά τα οποία είναι σε εξέλιξη και τα προβλήματα που φέρνουν στην ναυσιπλοεία, στην μεταφορά προϊόντων από τη θάλασσα, ότι είχαμε και μια ανακοίνωση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το Συμβούλιο Ειρήνης, σας θυμίζω, ήταν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν αποδεχθεί έναντι ακριβού τιμήματος. Το Συμβούλιο αυτό θα παίζει τον ρόλο, πώς να το πω τώρα, επίλυση ζητημάτων για την Γάζα, που στην αναφορά αυτή ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυριζόταν ότι συμφωνήθηκε λίγο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια δεν έχει απάντηση από την πλευρά της Χαμάς και ότι αποσύρεται, λέει, από τη Γάζα για την επόμενη μέρα, που την επόμενη μέρα θα την αναλάβουν την περιοχή οι υπόλοιπες ομάδες Παλαιστινίων για την ανοικοδόμησή της. Χαιρετίζει μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτό το κρίσιμο βήμα, λέγοντας ότι κάποιοι δεν πιστεύανε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία ο ίδιος είχε πει ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει, όπως και προέκυψε. Λοιπόν, και αυτό κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Θυμίζω και τα δισεκατομμύρια και τα προγράμματα και τα σχέδια για τη Γάζα, μετά τα όσα είχαν γίνει εκεί μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος. Τον κάλεσα γιατί θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα οποία είναι ανοιχτά ως γεγονότα και αναφέρομαι όχι μόνο στα στενά του Ορμούς, όχι μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδεχομένως και τα ζητήματα που υπάρχουν στη Μαύρη Θάλασσα με χτυπήματα εκεί, και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στο Γιβραλτάρ τώρα με αυτά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται με τον Ισπανικό θύλακο που υπάρχει εκεί. Καλημέρα κύριε Ξηραδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα του αύριο, οπότε το Αυγούστου, δηλαδή του καλοκαιριού, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε κάποιο χώρο για να, να ξεκουραστούμε γενικότερα, δηλαδή να ξεκουραστούμε, ας ελπίσουμε ότι αυτός ο μήνας ο καινούριος θα έρθει με μια καλύτερη, πιο βατή αισιοδοξία, δηλαδή να μην είμαστε και τόσο...
0: Μωρέ, καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε. Εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι τώρα η εμπειρία, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται μετά το.
1: Δείχνουν ότι είμαστε σε μια τραμπάλα.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Έτσι, ότι πάμε και σε πιο δύσκολους δρόμους, κύριε Ξηραδάκη. Και αυτό επηρεάζει σαφέστατα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και είναι και τα παιχνίδια του πολέμου αυτή τη ιστορία.
1: Απλώς να σας πω κάτι. Νομίζω ότι βλέπουμε, παρακολουθούμε πλέον πιο σοβαρά και όλες τις παραμέτρους που έχουν διαμορφώσει το σημερινό σύστημα της ανασφάλειας της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας, θα λέω στο τέλος, που επηρεάζει είτε μένεις στην Ευρώπη, είτε μένεις στη Χιλή, είτε μένεις στην Αυστραλία, είτε στην Ιαπωνία. Οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή επηρεάζεται από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Προφανώς.
1: Και από ό,τι είδατε ακόμα και εσείς στην περιγραφή, μιλούσατε για το ένα χρώμα της θάλασσας, πηγαίνετε στο άλλο χρώμα της θάλασσας, πάτε και στο παραπάνω, δηλαδή παντού υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτή την ανάλυση ψάχνουμε να βρούμε κάτι το αισιόδοξο, κάτι το οποίο μπορεί να φανεί ότι θα φέρει ένα τέλος στην όλη αυτή την ταλαιπωρία της παγκόσμιας κοινότητας.
0: Να το πάρω ανάποδα, κύριε Ξηραδάκη, μου επιτρέπετε, ναι, γιατί έχετε και εμπειρία πολλά χρόνια στην ναυτιλία. Υπήρξε στο παρελθόν άλλη τέτοια έκταση προβλημάτων, τα οποία φέρνουν προβλήματα στην ομαλή διακίνηση προϊόντων μέσω της ναυσιπλοείας?
1: Όχι, αν μη τι άλλο, τα τελευταία 50 χρόνια, πείτε από τη δεκαετία του 70 και ύστερα, αν αφήσουμε πίσω το τι συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 60 εκεί πάλι στην ίδια περιοχή, αν αφήσουμε και την κρίση του 70, στα αρχές του 73, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να... Δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι τόσο μπερδεμένο που
0: ακριβώς
1: να μπορεί να λυθεί. Ας τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή, έτσι όπως τα είπατε. Είναι ευχάριστο αυτό που έγινε και μάλιστα μπορώ να πω ότι παρακολούθησα και live αυτό το πράγμα που έγινε στην ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ για το θέμα της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα φοβόμασταν ότι ξαναεπανδρύεται η Χαμάς. Δηλαδή είχαμε κάποια σημάδια που ανακοίνωνε ο Ισραηλινός στρατός ότι υπήρχαν και κάποιες επιθέσεις μέσα σε αυτή την απόλυτη αστυνόμευση του
0: λαού. Ναι,
1: της περιοχής εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αν τυχόν συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον ένα τα μέτωπα, μάλλον να υπάρχουν κάποιες λύσεις. Δεν μπορούμε να βάλουμε στοίχημα, γιατί απλά δεν έχουμε κάποιες... Οι όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από μεριάς του Αμερικανού Προέδρου κάνουν κύκλους.
0: Ναι, είναι περίεργη, είναι μία έτσι και μία αλλιώς.
1: Πρέπει να το δω και να μην το πιστεύω που λέμε.
0: Ναι, αυτό σωστό που λέτε.
1: Λοιπόν, αλλά αν είναι έτσι είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Τώρα από εκεί και ύστερα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε δύο βασικές εξόδους εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων και στη Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα είναι κάτι το πρωτοφανές το οποίο πραγματικά μας τρομάζει. Είδαμε και σήμερα και μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την περάσατε στα ψηλά γράμματα, αλλά κάπου διάβαζα σε διεθνή τύπο ότι αναφέρθηκαν ότι όταν είδαν λέει μια ολόκληρη περιοχή που έχουν και κάποια σημεία που έχουν χτυπηθεί, που έχουν επισημανθεί από το Ιράν, ότι τώρα μετά αυτό που έγινε στην Αίγυπτο, ότι και η Ψιτάλια με την Αλεξανδρούπολη είναι και αυτά δύο σημεία αμερικανικού ενδιαφέροντος, τα οποία τους απασχολούν τους ίδιους τους Ιρανούς. Δηλαδή, ουέ και λιμονόμαστε.
0: Ζήτω που καήκαμε.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε μπαίνει και το Αιγαίο, μπαίνει και όλη αυτή η περιοχή, μπαίνει όλη αυτή η σφαίρα. Ευτυχώς όμως για να μην κινδυνολογούμε δεν έχουμε καμία τέτοια ένδυση μέχρι τώρα. Mm-hmm. Απλώς το αναφέρω γιατί ξέρετε όταν είναι μια πληροφορία η οποία είναι πολύτιμη για μας τους Έλληνες.
0: Προφανώς γιατί αφορά τη χώρα μας προφανώς.
1: Και αφορά εμάς τους ίδιους.
0: Κύριε Ξηραδάκη, πέστε μου κάτι, γιατί το κουβέντιαζα και με τον πρόεδρο του Εμποροβιοτεχνικού Μελητηρίου του Πειραιά. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτές οι εξελίξεις σε όλα αυτά τα μέτωπα έχουν ένα κόστος το οποίο το πληρώνουμε όλοι. Δεν μπορεί να μην φαίνεται.
1: Απανταχού.
0: Φαίνεται βέβαια, γιατί ακριβένουν τα προϊόντα, υπάρχει μια ανησυχία και αυτό έχει επιπτώσεις σε πληθωρισμούς κλπ. Αυτό έτσι κι αλλιώς ο λογαριασμός έχει έρθει.
1: Τον πληρώνουμε κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό
1: τον πληρώνουμε
0: είναι.
1: Κάθε μέρα με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που πάτε και αν βάλετε μια βενζίνη το οποίο παίρνετε τα προϊόντα. Έχουμε δει τώρα ακόμα και στη λαϊκή να πας να ψωνίσεις και όλα αυτά βλέπεις μια απόλυτη πίεση πληθωριστική παρά τις προσπάθειες που κάνουν κατά τόπους κυβερνήσεις όπως η ελληνική κυβέρνηση και άλλες. Υπάρχουν σε άλλα σημεία της Ευρώπης η αφαίρεση λέει, του ΦΠΑ στην ενέργεια, η αφαίρεση του ΦΠΑ από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, άρα έχουν επιπτώσει αυτές.
1: Αλλά για να γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις πάει να πει ότι κάτι υπάρχει μια
0: καλά
1: πραγματική πίεση.
0: Ναι.
1: δεν υπάρχει καμία

0: ότι δεν ξέρουμε πού γίνεται. Έχει γίνει τόσο περιφερειακός ο πόλεμος, έχει γίνει τόσο μεγάλο το πράγμα, που είναι μια σπαζοκεφαλιά. Ακόμα και να έχει ένα βαπόρι για να πας να μεταφέρεις, ξέρετε, είναι λες, να το βάλουμε λιγάκι σε μια άλλη εικόνα, γιατί είναι πραγματικά αυτή η εικόνα που πρέπει να καταλαβαίνουμε. Αν έχει ένα ταξί μέσα σε μια πόλη, εκεί που γίνονται βανδαλισμοί, εκεί που υπάρχουν προβλήματα κλοπών κτλ., αποφεύγει να περνά. Λοιπόν, για σκεφτείτε τη σπαζοκεφαλιά που έχει ένας ταξιδιτής σε ένα περιβάλλον πολύ επικίνδυνο, σε μια πόλη δύσκολη. Το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή για ένα ναυτιλιακό γραφείο, για μια εταιρεία που εμπορεύονται τα προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Τι ρότα πρέπει να ακολουθήσει.
0: Πού θα πάει να φορτώσει, πού θα πάει να ξεφορτώσει. Και ξέρετε κάτι, μιλάμε για τεράστιες αξίες οι οποίες αυτή τη στιγμή επηρεάζονται.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και βεβαίως το να λέμε ανέβηκε λίγο 5 δολάρια, 10 δολάρια το βαρέλι. Αυτά είναι δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια, τα οποία εναλλάσσονται καθημερινώς. Είδατε τι μέσα σε όλη αυτή την ανασφάλεια, τι γίνεται σε κάποια χρηματιστήρια. Βλέπουμε τι έχει γίνει στην Κορέα που είχατε κάνει τρισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι όταν πλέον μπλοκάρουν κάποιες ροές οικονομικές, κάποιους κανόνες της οικονομίας, πάμε και πάει και ανατρέπουν οι κερδοσκόποι σε άλλες μορφές επενδύσεων ή οτιδήποτε, ή από επενδύσεων, που μπορούν να φέρουν είτε μια μεγάλη άνοδο και μια μεγάλη πτώση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όλα θα επηρεάσουν και την ίδια μας τη ζωή σε ανθρώπους που είναι συμβατικής ανάπτυξης. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα, δεν παίζουν όλοι στο χρηματιστήριο, δεν παίζουν όλοι στο
1: χρηματιστήριο. Προφανώς, μα δεν είναι όλοι, λοιπόν, όμως ζούμε σε μια κοινωνία.
0: Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσουμε, για να μην σας πάρω και όλο τον χρόνο, αλλά να βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι μέσα σε αυτή την τρέλα την πολεμική υπάρχουν χτυπήματα. Τώρα ποιος περίμενε ότι θα πάει να χτυπηθεί πλοίο στη Βόρεια Αίγυπτο. Δηλαδή στη Μεσόγειο, ξέρετε, ναι, που είναι αυτό. Δηλαδή η απόσταση της Μεσογείου από τη Γάβδο, εκεί που χτυπήθηκε από τη Γάβδο, είναι αντίστοιχη από την Κρήτη στην Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δηλαδή,
1: αλίμονό μας. Πολύ κοντά.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Πολύ
0: και κοντά. Μέσα σε αυτό πρέπει λιγάκι πραγματικά να πούμε ότι ό,τι αισιόδοξο μήνυμα υπάρχει, ας το κρατάμε μέσα μας, αλλά δυστυχώς βλέπουμε και έχουμε και διάφορους δολοφονίες αυτή τη στιγμή. Γιατί για μένα δολοφονία είναι να πάει να χτυπηθεί ένα αθώο πλοίο το οποίο δεν μεταφέρει πληρώματα, δεν μεταφέρει φορτία κυρώσεων, πάει σε διεθνή ύδατα και πάει και χτυπιέται με δύο ντρόν, ένα αέριο και υποθαλάσσιο. Δηλαδή την ίδια στιγμή.
1: Ανοίγει
0: μια τρέλα.
1: Πολύ. Ναι, ανοίγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξεραδάκη. Ευχαριστώ για τις
0: πληροφορίες. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, απλό είναι το ζήτημα αυτό και δεν είναι και καθόλου ευχάριστο. Και θα δούμε και πώς θα περπατήσει και ο Αύγουστος προφανώς. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Μιλάμε για 100.000 απόφοιτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Μιλάμε για ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. Μιλάμε για 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και ταυτόχρονα 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel

0: τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Είμαστε, καλημέρα σας. Επειδή κάνουμε κουβέντες αυτές τις μέρες και την εβδομάδα αυτή που τρέχουμε στο πρόγραμμα του καθημερινού μέχρι και τις 10 και μιλάμε και με παράγοντες της αγοράς, κάποιοι από εσάς μου είπατε, καλά, μόνο η Αθήνα έχει παράγοντες αγορές. Δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να εκφράσουν απόψεις γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες σε άλλες πόλεις. Σωστό είναι αυτή ως παρατήρηση. Γι' αυτό είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Κυριάκο Μερελίνο, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη. Τον κάλεσα λοιπόν διότι είδα και ένα άρθρο του, αλλά ξέρω ότι είναι ενεργοί εκεί οι άνθρωποι του επιμελητηρίου για μια σειρά ζητήματα τα οποία απασχολούν και εκεί την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Βλέπω λοιπόν ένα άρθρο του Προέδρου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις, που προτείνει ουσιαστικά, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, την ρύθμιση των οφειλών του ιδιωτικού χρέους, αλλά και γενικότερα την εικόνα εν όψη και τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Κύριε Ψάλτη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το φιλόξενο.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Να βλέπω ότι θέλετε ρύθμιση για τα χρέη, τα οποία είναι και υπαρκτά, είναι και μεγάλα, ενδεχομένως υπό καλύτερο πρίσμα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Κύριε Ψάλτη, εύχομαι όσα θα συζητήσουμε σήμερα και τα οποία αποτελούν και μέρος της ατζέντας των θέσεων που θα καταθέσει το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης στον Πρωθυπουργό στις 27 Αυγούστου, που θα επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη για να έχει την συνάντησή του, την καθιερωμένη συνάντησή του
1: παραγωγικούς φορείς. Ναι.
2: Φορείς της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. Να τα ακούσουμε και ως επίσημες πρωθυπουργικές εξαγγελίες στην 90η ΔΕ και να μην χαθούν στον αέρα των Ερδιανών. Ακούμε, όπως και εσείς, έτσι και εμείς, διαβάζουμε, ακούμε ότι οι μικρομεσαίοι θα αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Επιτρέψτε μας να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς τα ίδια ακούσαμε και πέρυσι. Και αν θυμάστε, αυτά που ανακοινώθηκαν για τους μικρομεσαίους ήταν μηδέν για την επιχειρηματικότητα γενικότερα. Χορτάσαμε από ευκολόγια. Εμείς, ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές λύσεις.
1: Άρα τι βάζετε πάνω, κύριε Μερελή, τι λέτε, τι ζητάτε, τι θα θέσετε στις συζητήσεις που θα κάνετε με τον Πρωθυπουργό?
2: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, είναι πολλά τα ζητήματα, είναι θέματα που αφορούν γενικά την επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα της Ελλάδος, αλλά είναι και θέματα τοπικά. Θέλω να σας πω, να ξεκινήσω από μια διαπίστωση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες υπήρξαν κάποιες πυρκαγιές στο Δήμο Ρεοκάστρου.
1: Ναι.
2: Με αφορμή τις πυρκαγιές επισκεφτήκαμε εμείς τα μέλη μας στον επαγγελματία στο Δήμο Ρεοκάστρου. Ναι. Πήγαμε με μέλη της διοίκησης δίπλα στους ανθρώπους μας αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Για να κοιτάξουμε τους επαγγελματίες στα μάτια και ξέρετε τι μου είπαν όλοι με αγωνία. Είναι αυτό που σοκάρει. Το σύνδρομο, το ονομάζω εγώ το σύνδρομο της 10ης του μηνός.
1: Δηλαδή,
2: όλοι μου λέγανε, Πρόεδρε, ο κόσμος ψωνίζει μέχρι τις 10 του μηνός. Μετά σιγή. Αυτή η φράση, κύριε Ψάλτη, συμπυκνώνει την πραγματικότητα.
1: Άρα,
2: δηλαδή, ζούμε στην χώρα του δεκαημέρου του μήνα. Μετά, όταν ο μισθωτός και ο ελεύθερος επαγγελματίας ξεμένουν από ρευστό στο πρώτο δεκαήμερο, η τοπική οικονομία, όπως αντιλαμβάνεστε, παθαίνει ανακοπή.
1: Παγώνει.
2: Επομένως, λέμε ότι πρέπει να τονωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού. Πρέπει να γίνουν βιώσιμες οι οφειλές που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο να γίνουν βιώσιμες οι ρυθμίσεις όλων αυτών των οφειλών που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας των αλλεπάλληλων κρίσεων που βιώσαμε. Και δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο, κύριε Ψάλτη. Εγώ αισθάνομαι στην καθημερινότητα, ερχόμενος σε επαφή με πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, συναδέλφους μου, αισθάνομαι πραγματικό ότι είναι ολυμπιονίκη της καθημερινότητας. Δίνουμε ένα άνισο αγώνα. Και ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, που όπως σας έχω πει και σε άλλη επικοινωνία που είχαμε, συνορεύουμε με άλλα κράτη βαλκανικά, στα οποία κράτη υπάρχουν προνομιακά, φορολογικά και ασφαλιστικά καθεστώτα.
1: Άρα φεύγουν εκεί για αγορές, θέλετε να πείτε?
2: Προφανώς. Αυτό ήταν σε επίπεδο εκροής επιχειρήσεων. Ξέρετε τώρα τι άλλο εφιστάμεθα. Την εκροή και του καταναλωτικού κοινού. Είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας, καταναλωτές, η κοινωνία, οι συμπολίτες μας, που επισκέπτονται τις βαλκανικές χώρες για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με βενζίνη, κύριε Ψάλτη, για να κάνουν τα ψώνια της εβδομάδας από σούπερ μάρκετ των βαλκανικών χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την αιμορραγία.
1: Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Θα αλλάξει μόνο με αλλαγή δεδομένων όσον αφορά, ξέρω εγώ, φόρων κλπ. Δηλαδή μείωση ΦΠΑ κλπ. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή.
2: Κύριε Ψάλτη, μα είναι πλέον αντίρρητη η ανάγκη να μειωθεί ο ΦΠΑ. Είναι ένα βασικό αίτημα που έχουμε καταθέσει, όχι μόνο εμείς και άλλοι παραγωγικοί φορείς. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, ως επαγγελματικό επιμελητήριο
1: της Θεσσαλονίκης, κύριε Μερελή, κάντε μου μια χαρή, ένα δευτερόλεπτο για να πάω στην τηλεφωνική, να μην έχουμε μια νέα φωτιά. Επιστρέφω αμέσως. Ο Δήμαρχος Συστήβας στην παρέα μας, γιατί υπάρχει και 112 για φωτιά στην ξηρονομή περιοχή προφανώς του Δήμου. Καλημέρα, κύριε Αναστασίου.
3: Καλημέρα, κύριε Σάλτη. Έχουμε όντω μια πυρκαγιά, τα σοβαρή και πολύ επικίνδυνη, γιατί ο αέρας είναι παραπληκτικό.
1: Ναι.
3: Στην ώρα του χωριού. Και έχει διαδοθεί και στο Υπουργείο να παρακολουθεί κάτι εκεί προς την Ελοπία.
1: Ναι, είναι δασική περιοχή, Δήμαρχε.
3: Όχι, έχει ελιές και αυτή τη στιγμή. Είναι περιοχή αγροτική και ελιές και χαμηλή βλάστηση αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν σηκωθεί ένα αέρα. Τα βλέπω.
3: Είναι οι συνθήκες καιρικές δύσκολες και δυσκολεύουν και το έργο και το έργο και το έργο της Ελλάδας.
1: Υπάρχει
3: ο κόσμος πιστά τις οδηγίες όλων.
1: Ναι, υπάρχει κίνδυνος σε κάποιες κατοικημένες, σε κάποια χωριά που πρέπει να μετακινηθεί κόσμος.
3: Όχι, στην ξηρονομή είναι στα σύνορα, το όριο της ξηρονομής είναι αυτή τη στιγμή. Έχει δοθεί σήμα 112 να είμαστε έτοιμοι για να απομάκρυνση των κατοίκων που στην Ελοπία.
1: Μάλιστα. Το βλέπω. Ναι, ακριβώς είναι στην ξηρονομία, η Ελοπία είναι ανατολικότερα.
3: Ανατολικότερα. Γιατί ο αέρας είναι βορειοανατολικός, ναι, οπότε το πηγαίνει αλλού.
1: Δρόμοι υπάρχουν, θέλω να πω ότι έχει δρόμους εκεί.
3: Υπάρχουν.
1: Άρα και για τις επίγειες δυνάμεις εννοώ, δηλαδή να μπορέσουν.
3: Ναι, απλώς ακολουθούν πιστά ο κόσμος, πρέπει τις οδηγίες για να μην δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.
1: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
3: Ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη, κύριε Μερελή, κάντε μου μια χάρη, σας παρακαλώ, να σας καλέσω και πέντε να συνεχίσουμε 2-3 πράγματα ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και η Θεσσαλονίκη στα ενόψη και τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τα έκτακτα τα οποία τρέχουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα φύγουμε για την τρίτη ώρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε και πολιτικά για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα αυτή. Εμείς όμως δεν θα τελειώσουμε, γιατί όπως σας είπα, θα είμαστε παρέα και το Σάββατο το πρωί 7 με 9 και την Κυριακή το πρωί. 7 με 9, πρώτη και δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Πάμε, Sky 100,3.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Belmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Belmar.
6: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Σ' ακολουθώ, Στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
12: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
13: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
11: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
12: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
13: Φοβάμαι.
12: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
11: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
12: Μπράβο.
14: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
14: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
14: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
17: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
16: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
18: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
19: Μύρισε όλη η γειτονιά.
20: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
22: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
23: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
22: Σκέψου, πράκτικα.
24: Για το σπίτι του μέλλοντος.
25: Για τον αγρότη του σήμερα.
24: Για τον εργολάβο του τώρα.
25: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
24: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
25: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
24: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
25: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
24: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμισης.
25: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
26: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
27: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
26: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
27: Α, αν είναι έτσι, στάσου, να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου, να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία, μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα από το Δυτικά FM 92,8. Είναι Παρασκευή και είναι 31 Ιουλίου. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο μας? Έτσι είναι, κύριος Γιώργος, λέει. Ο κύριος Γιώργος, λοιπόν, έχει αφηθεί έτσι στην καλοκαιρινή ραστόνη που λέτε, μπορώ να το πω. Οπότε είναι και εξούργο το αγόρι μου σήμερα. Γιατί, αγόρι μου? Προετοιμάζεσαι δηλαδή από σήμερα για αύριο που βγαίνει σε άδεια και που θα το πας κόντρα, ας πούμε? Και πού θα τη δω εγώ αυτή την ομορφιά που θα σκοθεί να φύγει? Γι' αυτό το έκανες έτσι, για να σε λυπηθώ σήμερα, μη σε τυραννίσω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από το Δυτικά FM 92,8. Είμαστε εδώ, είναι η μέρα που θα ολοκληρωθεί κατά τις 11 παρακάτω ένας μεγάλος κύκλος της σεζόν, τέλος πάντων, που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο εδώ στο Δυτικά FM για μια ακόμη χρονιά και έφτασε εδώ που έφτασε. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν για να βγούμε κι εμείς σήμερα σε άδεια, να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε πρώτο Θεός δρυμύτερη το Σεπτέμβριο, ένα μήνα που θα έχει και πολλές εξελίξεις και θα πούμε και πολλά. Χαλαρά θέλω να τη δείτε σήμερα, χαλαρά γενικότερα θέλω να είστε έτσι τώρα, γιατί είναι και καλοκαιράκι, έχουμε και διάφορα να βγάλουμε πέρα, οπότε δεν χρειάζεται να ζοριζόμαστε. Καλημέρα στο Γιώργο τον Μπαρλίκα που μας παρακολουθεί τώρα, μας στέλνει και αυτό τις καλημέρες του και εμείς ανταποδίδουμε. Να πω μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο και πολλά πολλά συγχαρητήρια στην Αμφιλοχία, στη Δίωδο, και που έφερε, και στην κυρία Φίλου την Αντιδήμαρχο που έφερε τον Μανώλη τον Μητσιά και τον απολαύσαμε χτες το βράδυ κάτω από το φως του φεγγαριού στην υπέροχη Αμφιλοχία εκεί, έτσι με τη θάλασσα πίσω του, και ευχαριστηθήκαμε ένα Μανώλη Μητσιά ο οποίος, τι να πεις, πιάνει το μικρόφωνο και κελαϊδάει τόσο απλά. Ήταν καταπληκτικός, μάλιστα είπε και δύο τραγούδια για πρώτη φορά, λέει, τα τραγούδισα, και είπε και ένα ακόμη που έχει γράψει, το έχει γράψει ο γιος του. Οπότε έκλεψε τις εντυπώσεις. Και αυτό που τον κάνει, πέρα από τη φωνή του, ας πούμε, και το καλλιτεχνικό το εκτόπισμα, αυτό που τον κάνει έτσι ξεχωριστό είναι και η συμπεριφορά του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή ποια συμπεριφορά έχει απέναντι στον κόσμο, πόσο ταπεινός και σεμνός άνθρωπος είναι. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη βραδιά και μακάρι να συνεχίσουν έτσι όλες οι εκδηλώσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νομού Ετωλοακαρνανίας και φυσικά της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, βεβαίως, βεβαίως, Ευδοκίμου του Δικαίου και Αγίου Ιωσήφ από Αριμαθέας. Είδατε, κύριε Κατσούλη, ποιος αρέσει πολύ, Ευδόκιμο, να σε πω σήμερα, Ιωσήφ. Ιωσήφ, ας πούμε, Σύφη, πώς το βλέπεις? Όχι, παιδάκι μου, λέει ο Γιώργος, μ' αρέσει το Γιώργος. Ε, όπου Γιώργος και Μάλαμα, μάλιστα. Είπε και για το Γιώργο, με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, είπε ο φίλος μας ο Μητσιάς εχθές και τάσπασε. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Γιώργο από το Γιωργάκι το γυρνά. Έτσι, έτσι, Γιωργάδες, γέμισα Γιωργάδες και μ' αρέσει κιόλας. Καταλάβατε? Είναι και από τα αγαπημένα μου ονόματα το Γιώργος, το Γεώργιος. Έβγε, ζήτω, παιδιά. Λοιπόν, εδώ, αυτό το πρωινό της Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Και κλείνει και ο Ιούλιος, δεν έφερε πολλές ζέστες εδώ στην Ετωλοακαρνανία. Ναι, ανέβηκε το θερμόμετρο λιγουλάκι. Το βγάλαμε πέρα. Σίγουρα και μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε ζέστη. Σίγουρα όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί φωτιές δίνουν και παίρνουν. Και ξέρετε, το να κάνεις εργασίες, ας πούμε, και να μην προσέχεις, να κάνεις εργασίες με τροχό και βλέπετε πόσο εύκολο πιάνει φωτιά. Γι' αυτό θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί. Στο Γιώργο τον Αγραφιώτη, να το σκηνός Γιώργος ακόμα. Τι έγινε, μετράω Γιωργάδες σήμερα. Έχω Γιώργο Κατσούλη εδώ, Γιώργο Γυρνά, Γιώργο Αγραφιώτη, Γιώργο Μπαρλίκα. Τι γίνεται με εσάς τους Γιωργάδες σήμερα? Έλα να μπαίνουν και οι άλλοι σε σειρά, μπα και εδώ και κανένα άλλο όνομα, γιατί δεν είναι δουλειές αυτές. Άρχισε να χαμογελάει ο Κατσούλης, τ' άρεσε. Ναι, για να σε δω λιγουλάκι έτσι και πάνω από το γυαλί και με το γυαλί. Λοιπόν, Πασόκ σήμερα ο Γιώργος, με ρίγες ένα πράγμα, και όχι τόσο Πασόκ, βαθύ Πασόκ, ας πούμε. Α, του ανανεωτικού είναι κάπως σήμερα, γιατί είναι και λίγο, θα το έλεγες, όχι της ελιάς στο χρώμα το βαθύ, του γαϊδουράγκαθου. Έτσι, αυτό το πράσινο έχει το αγόρι μου σήμερα. Καλημέρες πολλές, πολλές μπορείτε να μας στείλετε κι εσείς πέρα από το Facebook που αυτή την ώρα είμαστε ζωντανά, στον Δήμητρα Λαοπόντη, στο λογαριασμό. Θα στείλετε και στον Γιώργο Σκατσούλης, εννοείται. Αλλά αυτό που έχει αξία να σας πω είναι να μας καλέσετε 26410 39 410 39 411. Διεθνής ημέρα του διαχειριστού λέει συστημάτων, Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων Και είναι η γενέθλια ημέρα, λέει, του Χάρι Πότερ. Το ξέρεις εσύ αυτό, ότι γεννήθηκε σας σήμερα ο Χάρι Πότερ. Και η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ, ξέρετε γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί κάθε χρόνο, λέει, σαν σήμερα, 31 Ιουλίου, γιορτάζουν οι θαυμαστές των περιπετειών του Χάρι Πότερ τα γενέθλια του χαρισματικού νεαρού μάγου που δημιούργησε η φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέως Τζοαν Ρόουλινγκ. Και έδωσε την ημερομηνία, λοιπόν, η Ρόλινγκ, και από τότε, αφού τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της, έγραψε το βιβλίο καταπληκτικό, γυρίστηκαν και οι ταινίες. Πώς, 6-7, πόσες είναι, έχω χάσει την μπάλα. Και έσπασε τα μία, εκεί που λέει που δεν είχα να φάω, καθόμουν τα βράδια και έγραφα, έλεγε η συγγραφέας. Οπότε καταλαβαίνετε μετά τι έγινε στο παγκόσμιο στερέωμα. Αν έχει τύχη, διάβαινε, λέει, και ριζικό περπάτη. Να σας πω επίσης ότι μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε αρκετά πράγματα. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι σήμερα ένα tour που γίνεται, tour αν μπορώ να το πω έτσι, από τους αρμόδιους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με επικεφαλή, τον επικεφαλής θα είναι ο κύριος, είναι μάλλον, ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης, όπου πρόκειται μια ομάδα με αντιπεριφερειάρχες και με άλλο κόσμο από τις τεχνικές υπηρεσίες και όχι μόνο, να επισκεφθούν το Ξηρόμερο. Στις 10 νομίζω έχουν δώσει ραντεβού στις φοιτίες και θα καταλήξουν στον Αστακό, όπου εκεί θα μάθουμε τι γίνεται και τι συζητιέται και τι θα υποθεί και για το Πλατιγιάλι και όχι μόνο. Νομίζω είναι μια πολύ σπουδαία η σημερινή ημέρα και για το Ξηρόμερο και για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Βλέπετε, υπάρχουν και δήμοι που δεν γκρινιάζουν γιατί γίνονται έργα από την περιφέρεια, γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι δήμοι, κάποιοι άλλοι που όχι μόνο γκρινιάζουν, αλλά αναφέρονται να έχουν δώσει και εντολές να μην επικοινωνούν, λέει, με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και υπάρχει μια γκρίνια απίστευτη, όχι από την περιφέρεια, από τη δική τους την πλευρά. Κάτι που δεν είναι και σωστό στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί ναι, οι περιφέρειες έχουν δικαιώματα και χώρους μέσα στους δήμους. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα πώς γίνονται όλα αυτά. Αλλά κάποιοι έχουν άγχος. Τι να κάνουμε τώρα? Άμα έχεις άγχος, τέτοια κάνεις και άλλα τόσα. Η πολιτική επικαιρότητα τι λέει? Η πολιτική επικαιρότητα λέει ότι ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να τους αφήσει σε ησυχία τους υπουργούς του. Όχι ότι θα τον ακούσουν το Μητσοτάκη, θα πάνε και για τα μπάνια του λαού, αλλά πάνω απ' όλα θα κάνουν και περιοδίες. Και είναι λογικό να μην υπάρξει, ας πούμε, να μην γίνουν εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέσα στο φθινόπωρο. Γιατί κάποιοι ακόμη έχουν στο κεφάλι τους αυτό το σενάριο και το λένε ως σενάριο ευνηδιασμού. Ιδιαιτέρως μετά το χαμό των τριών πυροσβεστών και με τις φωτιές να μένονται απάκρους άκρων στην Ελλάδα. Έχουμε νέα φωτιά στη Βιωτία, έχει κενωθεί η ξηρονομή, μένεται πυρκαγιά στη γειτονική μας Αχαΐα, στην Αγία Παρασκευή και το κύριο μέτωπο είναι στο Ρέθυμνο. Και νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος ότι όλες αυτές οι πυρκαγιές, ιδιαίτερως πυρκαγιές στα νησιά, έτσι, προσέξτε τώρα, ιδιαίτερως στα νησιά, δεν ξέρω πόσο τυχαίες μπορεί να είναι, έτσι. Από εκεί και πέρα θα έχουμε να πούμε πολλά. Να σου πω για το Σεπτέμβριο που θα γυρίσουμε. Πρώτο Θεός, θέλεις να σου πάρω, θα πάω μέχρι το Νιου Γιόρκ εγώ εκεί, μια βολτούλα. Θέλεις να σου φέρω τα, πώς το λένε αυτά, τα έξυπνα γυαλιά που φορούσε ο Άδωνης? Γιατί καλέ, εσένα ξέρεις πώς θα σου πηγαίνουνε? Μα θα σε τζίτζι. Μα είναι δυνατόν να φοράει Άδωνης γυαλί τέτοιο και να μην το φοράς εσύ? Όχι, όχι, δεν το δέχομαι. Κατσούλη, όχι, δεν το δέχομαι. Τι πάει να πει, λέει, κάνουν 600 ευρώ. Κάτσε καλά, δηλαδή. Σιγά και τι είναι τα 600 ευρώ? Τίποτα δεν είναι τα 600 ευρώ. Για να σου πάρω σε ένα γυαλί. Το ζητούμενο όμως ξέρεις ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι ότι αυτά τα έξυπνα γυαλιά καταγράφουν, έτσι, παράλληλα. Και παράνομη εγγραφή με αυτά δεν γίνεται, λέει. Όχι με τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπε ο Άδωνης. Αλλά τα κοτσάρισε στο όμορφο του το προσωπάκι, έτσι, ο Άδωνης, για να κάνει τη διαφορά. Έχει φυτέψει και το μαλλί τώρα, καλά, δεν πιάνεται. Έχει και μια καπέτα έτσι περιποιημένη, όχι κολαριστή, πλάτσα όπως την κάνουν κάποιοι. Την καπέτα, όχι, όχι. Ο Άδωνης είναι τζόβενο, γι' αυτό είναι και μικρότερος από ορισμένους που έχουν την καπέτα και έτσι πάει το τζέλ σε άλλο τόπο. Άμα το βάφει το μαλλί. Γιατί κακό είναι να βάψει ένας άντρας τα μαλλιά του? Πες, κακό είναι, Γιώργο? Δεν είναι, ρε παιδί μου, όλοι σαν εσένα που δεν χρειάζεσαι, ας πούμε. Δεν είναι. Δεν πρέπει να έχουν τα μαλάκια τους έτσι περιποιημένα, ιδιαίτερα άμα πολιτεύονται. Να δείχνουν νέοι, να μην πάνε να κάνουν και... τι να τα κάνουν, πώς το λένε αυτό, μοϊκάνα. Μοϊκάνα λέγεται αυτό, το είπα καλά. Α, να τους δω Μοϊκάνα και ας πεθάνω ένα πράγμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχουν έτσι το νιάτο, γιατί τους βλέπεις στις φωτογραφίες, ας πούμε, νιάτα. Μόλις τους δεις από κοντά, λες, όπα, τι έγινε τώρα, τι να κάνουμε, μεγαλώνουμε, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Το καλό είναι να μεγαλώνουμε, αλλά όταν ο άλλος πολιτεύεται και μπαίνει στη διαδικασία να έχει άλλο προφίλ, ας πούμε στις εικόνες, φωτογραφίες, δεν ξέρω και εγώ πού τι, και από κοντά να μην βλέπετε ο άνθρωπος και να του λες τώρα τι είσαι, ο Γκόρτζος είσαι, ας πούμε, το παιδί του λαού. Ποιο παιδί, λέει, αυτός είναι 80 χρονών, λέει, μεγαλύτερος από μένα. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να νεανίζουν. Να νεανίζουν, ναι, προσέξτε. Να μην αφρίσουν μοναχά από τίποτε μπότοξ, από τίποτε υαλουρονικά και φυτεύουν και μαλλιά. Ό,τι αρέσει στον καθένα, παιδιά, εγώ είμαι μαζί σας. Δεν το συζητάμε, ας τον Κατσούλη να λέει. Εγώ σας τα λέω αυτά, γιατί τα λέει ο κύριος Κατσούλης εδώ και τα σχολιάζει πρώτος. Γι' αυτό έρχομαι εγώ μετά και λέω τα υπόλοιπα. Δεν πρέπει, Γιώργο μου, αφού εσύ δεν θες να κρίνεις, να βγεις στον αέρα, δεν κραίνω, λέει ο Κατσούλης. Και να τα πεις, να μην τα πω εγώ. Έτσι λέει ο Γιώργος. Οπότε και τώρα το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι θα ζήσουμε πολλά δράματα και κωμωδίες μαζί, διότι έχουμε και τα παγκύρια που θέλουμε να πάμε. Όχι πανηγύρια, ρε παιδιά. Τώρα εσείς που μας ακούτε και μας βλέπετε και παραπέρα και αναρωτιέστε τι είναι τα παγκύρια. Τα πανηγύρια είναι. Απλά τα λέμε με την τοπική διάλεκτο. Παγκύρ. Έχουμε, λέμε εμείς γιατί χρησιμοποιούμε πολύ το γιώτα. Έχουμε παγκύρ. Ωραία, δεν το λέμε. Έτσι δεν είναι. Αγρινιώτη και το Λακαρνάνικο να το ευχαριστηθούμε. Καλημέρα και στην Κλεάνθη. Κλεάνθη, πότε θα σε πάρω να πάμε σε ένα παγκύρ? Ο Θύμιος ο Κούκος μας παρακολουθεί τώρα. Κούκου. Μ' αρέσει αυτό το επώνυμο. Κούκος. Πολύ μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν ένας κούκος αντιφέρει την άνοιξη. Αλλά ο Θύμιος είναι σίγουρο ότι θα μας φέρει καλή διάθεση εδώ που μας παρακολουθεί. Έχει δώσει, λέει, 4 εντολές προς τους υπουργούς του Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές. Και ίσως, λέει, να υπάρχει και η προειδοποίηση για δυσάρεστες εκπλήξεις και το πουγκί. Τι εννοεί δυσάρεστες εκπλήξεις? Δηλαδή μπορεί να δούμε τίποτε αλλαγές, τίποτες αλλαγές? Αχ, όχι, μη μας το κάνετε αυτό, κύριε Μητσοτάκη μου, και πάνε άκλαυτες κάποιες αλλαγές που περιμένουμε εδώ να γίνουν, πώς και τι. Δηλαδή να δούμε αλλαγή αντιδημάρχων, ας πούμε, αλλαγή προέδρων σε κάποιες επιχειρήσεις του Δήμου, σας λόγω, όπως τη ΔΕΙΑ που ακούω διάφορα. Αλλά τώρα καλοκαιριάτικα. Αλλά θα μου πεις από την άλλη μεριά, αν δεν γίνουν τώρα το καλοκαίρι, πότε να γίνουν? Πες και εσύ, Γιώργο. Μαθαίνω δε ότι έχουν ανοίξει κουβέντες για επιστροφή προσώπων εδώ στο Δήμο Αγρινίου. Λέτε να διούμε τέτοιο πράγμα? Μπορεί και να το διούμε, δεν ξέρεις. Αλλά μην μου το κάνετε τώρα αυτό μέσα στο καλοκαίρι που δεν θα έχω εκπομπή και να αγκαστώ έτσι να περιποιηθώ τη δική μου την ομορφιά και να βγάλω να ανοίξω κάμερες για να τα πω αυτό στον κόσμο. Μην μου κάνετε τέτοιες δουλειές. Από Σεπτέμβριο σας παρακαλώ. Τι λες, Γιώργο μου? Να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας, να μαυρίσετε, να ευχαριστηθείτε, να γυρίσετε ανανεωμένοι και μετά να κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε. Κάπως έτσι το βλέπω το θέμα. Άλλωστε πριν το Σεπτέμβριο δεν βλέπω εγώ να γίνονται πράγματα, γιατί το Σεπτέμβριο, λέει, ο Δήμαρχος Αγρινίου, μιας και θα μιλήσουμε και για το Αγρίνιο, θα γίνει, να είναι καλά ο άνθρωπος, πρώτο ο Θεός, ο μακροβιότερος Δήμαρχος Αγρινίου. Σ' αρέσω? Α, μπράβο. Α, όχι, αυτό είναι μια επιτυχία που του πιστώνεται. Δεν θέλω κουβέντα να ακούσω. Καλημέρα, Λιάννα. Σε περίμενα εχθές στο Μητσιά, Λιάννα. Αλλά εσύ που να αφήσεις το Περδικάκι, κουνιέσαι εσύ από το Περδικάκι. Για πάμε τώρα να δούμε τι λέει και η συνείδηση. Πρώτο θέμα, τι άλλο, η ευλογιά των αγωπροβάτων. Η διασπορά των κρουσμάτων δείχνει παράνομες μετακινήσεις ζώων. Είναι έγκλημα για όσους το κάνουν, γιατί κάνουν κακό σε όλο τον κλάδο, καθυστερώντας την ανασύσταση των κοπαδιών, λέει ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης. Αδόκητος ο χαμός του Κώστα Λεμοδέτη, στη φωτιά στο Γήθιο θρυνεί η πυροσβεστική. Ο 27χρονος από το Αγρίνιο υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο γήπεδο. Να τι το, και το μαράκι μας στέλνει και την καλημέρα του. Καλημέρα και στο Γιώργο το Λεχουρίτη. Δήμος Ξηρομέρου, σε φυτείες και κανδύλα τα πρώτα έργα της Όχε Βά. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουν σήμερα ομάδα κρούσης από την περιφέρεια στο Ξηρόμερο. Είναι πάρα πολύ σημαντική σημερινή επίσκεψη εκεί. Παρνητολικό στη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου. Θα πάμε στα γέννη, στα τέτοια, πώς τα λένε, καλά λέω. Στα αποκαλυπτήρια γένεια πήγα να πω. Ό,τι να είναι, εγώ κόβω κορδέλες όπως μου έρχεται. Ένωση Αστυνομικών Ετωλίας καταγγελία φωτιά για την υποστελέχωση. Αισιόδοξος ο τριανταφυλάκης στο επόμενο θέμα, βλέπει μπουλντόζες στο Πλατιγιάλι το 2027. Και στα Ευσυνίδια το Όντε Λακρουά σε 15 μέρες έφερε περισσότερους επισκέπτες από μια ολόκληρη χρονιά.
1: Smart και Αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Ambrakia.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
7: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Για να συνεχίσουμε τώρα, 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, και νομίζω ότι στην ολοκλήρωση μιας ολόκληρης σεζόν στο μικρόφωνο εδώ, στο Δυτικά FM και στην εκπομπή Today News, δεν είναι λίγες οι φορές που συνομιλήσαμε με την κυρία Βάνα Πατρινού, που η κυρία Πατρινού είναι καταρχάς γιατρός, είναι στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, είναι αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΑ, είναι μέλος του ΔΣ των εργαζομένων στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και είναι ένας πολύ πολύ δραστήριος άνθρωπος. Κυρία Πατρινού, και στο παρελθόν που είχαμε συζητήσει, στο πρόσφατο παρελθόν, δεν είναι πολύ καιρός τότε που αναφερόμασταν και στην αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων, αποσυνδέθηκαν τα δύο νοσοκομεία και αυτή τη στιγμή νομίζω είναι έτοιμο για να μπει στη ΜΕΘ το νοσοκομείο το ίδιο, αφού οι πληροφορίες φέρουν ότι λένε ότι μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα μπορεί να λειτουργεί παθολογική κλινική. Τι γίνεται, τι συμβαίνει με τους συναδέλφους σας?
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι πάρα πολύ απλό. Το νοσοκομείο Μεσολογγίου εκπέμπει σως, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Και εκπέμπει σως λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης. Απλώς τώρα έφτασε ο κόμπος, το κτένι, μάλλον πέρασε και το κτένι και το σπάσε. Η αποσύνδεση των νοσοκομείων ήταν ένα ζητούμενο το οποίο ζητάγαμε, αλλά όχι με τον τρόπο που έγινε. Αποσύνδεση του νοσοκομείου χωρίς την υποστήριξη του νοσοκομείου Μεσολογγίου δεν έχει νόημα. Αυτή τη στιγμή έσκασε η φούσκα, αν θέλετε, της οριακής εδώ και χρόνια λειτουργίας της παθολογικής κλινικής, για τον απλούστατο λόγο φύγαν οι ειδικευόμενοι. Αυτό από μόνο του δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, πόσο σημαντική είναι οι ειδικευόμενοι για το ίδιο το σύστημα. Βέβαια μπαίνουν πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί καλούνται να βουλώσουν όλους τους τρύπες και μπαίνει το μεγάλο ερωτηματικό του επίπεδου και της ποιότητας της εκπαίδευσής τους, και μιλάω συνολικά, για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό. Συνό έχει να κάνει σε σχέση με το γεγονός και των χαμηλών μισθών και των αποδοχών και της υπεραντατικοποίησης που έχουν φύγει όλοι οι νέοι γιατροί από την Ελλάδα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή η παθολογική του νοσοκομείου Μεσολογγίου λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μόνο τρεις μόνιμους παθολόγους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μια κλινική η οποία είναι ο κορμός του νοσοκομείου, σε κάθε νοσοκομείο η παθολογική κλινική, που νοσηλεύει μεγάλο αριθμό ασθενών και που έχει και μεγάλο αριθμό ασθενών που προσέρχονται στα επίγοντα, λειτουργεί μόνο με τρεις μόνιμους γιατρούς και δύο γιατρούς οι οποίοι είναι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, το γνωστό μπλοκάκι, τη λύση που έχουν βρει για να βουλώνουν τις τρύπες και να μην βγάζουν θέσεις, εκ των οποίων τώρα θα φύγει και ο ένας από όσο το γνωρίζω. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι μόνο η παθολογική κλινική. Η παθολογική κλινική αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει πρόγραμμα εφημεριών, δεν μπορεί να καλύψει κλινική και το ΤΕΠ, το παθολογικό. Θα σκάσει σε λίγο η καρδιολογική κλινική που είναι στην ίδια κατάσταση. Ο χειρουργικός τομέας δεν έχει κανέναν για να καλύψει τα ΤΕΠ, υπάρχουν κενά στα ΤΕΠ. Η οριακή αυτή κατάσταση προϋπήρχε. Απλώς, αν θέλετε, λίγο το γεγονός ότι υπήρχαν ειδικευόμενοι ένα ικανό χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο έκανε το πράγμα οριακά και με πολύ μεγάλη δυσκολία να λειτουργεί. Τώρα έσκασε η βόμβα. Και ξέρετε, οι ειδικευόμενοι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς να το ελέγξεις. Θέσεις ειδικευομένων υπάρχουν στο νοσοκομείο. Να σκεφτείτε ότι στη χειρουργική κλινική υπάρχουν 6 θέσεις ειδικευομένων και έχουμε να δούμε ειδικευόμενο πάνω από 2,5 χρόνια.
0: Δεν επιλέγουν το νοσοκομείο Μεσολογγίου οι γιατροί αυτοί, ειδικευόμενοι ή...
1: Όχι, δεν το επιλέγουν, αλλά δεν υπάρχουν κιόλας ειδικευόμενοι. Δηλαδή, και να ειδικευομένων γιατρών υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Για να έρθει κάποιος λοιπόν σε ένα νοσοκομείο που ξέρει ότι είναι ακραίο.
0: Άρα ο ειδικευόμενος επιλέγει που θα πάει, έτσι.
1: Ακριβώς. Και είναι και ένα ζήτημα, και εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις. Όταν όμως έχεις ένα νοσοκομείο στο οποίο συνειδητά έχεις επιλέξει, όπως και σε άλλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, να είναι υποστελεχωμένο σε μόνιμους γιατρούς. Παντελώς υποστελεχωμένο όμως, το νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι ακραία υποστελεχωμένο. Σκεφτείτε ότι με βάση το οργανόγραμμα του 14 θα έπρεπε να υπάρχουν στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή 48 γιατροί μόνιμοι. Ναι. Okay, οι οποίοι δεν φτάνουν για ζήτο. Αυτή τη στιγμή είμαστε 17, 18. Δώσανε ύστερα από τόσο καιρό 5 θέσεις. που δεν θα καλυφθούν όλες και φυσικά δεν θα καλυφθούν όλες.
0: Και τότε τι χρειάζονταν, κλινική... μισό λεπτάκι κύριε Πατρινού, και τότε τι χρειάζονταν η αποσύνδεση. Δηλαδή έγινε η αποσύνδεση με ποιο σκεπτικό, για να καλύψουμε τον τωρό που λέμε, να τυλίξουμε τον τωρό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
0: Όχι ότι δεν έγινε καλώς η αποσύνδεση, αλλά αναρωτιέμαι.
1: Η αποσύνδεση έγινε στα χαρτιά. Αποσυνδέσαμε τα δύο νοσοκομεία, δημιουργήσαμε και μια σειρά λειτουργικά προβλήματα μέχρι να φτιαχτεί το ΑΣΥΜΗ, το καινούριο κτλ. Στην ουσία όμως, ένα νοσοκομείο για να λειτουργήσει χρειάζεται προσωπικό. Είτε είναι διασυνδεμένο, είτε είναι αποσυνδεμένο. Mm. Το ερώτημα λοιπόν είναι, χρειάζεται το νοσοκομείο Μεσολογγίου να υπάρχει? Ένα το κρατούμενο.
0: Εγώ, κατεμένε.
1: Ναι, είναι απαραίτητο. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι τι πολιτική ασκείται. Και η πολιτική που ασκείται είναι αυτή που έχει φέρει την κατάσταση στο μη παρέκει. Και άντε και ξεκινήσαμε με τα μνημόνια και με τις ιστορίες και με τα δημοσιονομικά ταβάνια. Βλέπετε για τον πόλεμο και για να πλένουμε, είδατε τι έκανε το ΚΙΣΕΑ πρόσφατα. Να παίρνουμε όπλα, έχουμε λεφτά, να δώσουμε για γιατρούς, δεν έχουμε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό δεν είναι καινούριο. Δεν είναι ότι ξαφνικά παραιτήθηκαν ένα-δύο ειδικευμένοι γιατροί και έγινε το μπαμ. Αυτό προϋπάρχει. Ποιες κινήσεις γίνανε? Δόθηκαν, βγήκαν όλες οι κενές θέσεις να προκυριχθούν? Όχι. Όταν λοιπόν έχεις ένα νοσοκομείο που έχει δύο γιατρούς και δεν προκυρήσεις θέση, προκυρήσεις μία για τρία ή τέσσερα κενά, ποιος γιατρός θα έρθει εδώ να βάλει το κεφάλι του στον τορδά, να υπερεφημερεύει, να τρώει τα εντέλεστη, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε παραπέρα, να είναι μόνος του 24 ώρες στα επίγοντα και να μην ξέρει που την κεφαλήν κλείνει? Η κατάσταση για όλους τους υγειονομικούς, γιατί προβλήματα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου θα έχουμε σε λίγο, θα σκάσουν και με την νοσηλευτική υπηρεσία, γιατί αρχίζουν πάλι οι συνταξιοδοτήσεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι αν δεν κάνεις γενναία αύξηση των παροχών για την υγεία και το κυριότερο, αν δεν έχεις τη λογική ότι θέλεις να έχεις ένα σύστημα υγείας δημόσιο, δωρεάν, και πλήρως επανδρομένο που να καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών. Προσέξτε, έκαναν ολόκληρη ιστορία για να φτιάξουμε καινούργια οργανογράμματα. Άλλο αν ο υπουργός, αυτός ο έμπορος της υγείας, είπε ότι θα το αφήσουμε τα οργανογράμματα, τα βλέπουμε για του χρόνου. Ακόμα και οι προτάσεις που γίνανε για τα οργανογράμματα είχαν δημοσιονομικό ταβάνι. Ακόμα και με αυτό... και τις θέσεις που θεωρητικά θα προβλέπουν, τις οποίες δεν έχουν προκηρύξει, δεν πρόκειται, δεν προκηρύξουν τις ήδη προϋπάρχουσες, πόσες προκηρύξουν, τις δώσαν με το σταγονόμετρο. Όταν λοιπόν δεν προσλαμβάνουν γιατρούς και η κλινική είναι υποστελεχωμένη, ποιος γιατρός θα έρθει να πάρει θέση ή ποιος ειδικευόμενος θα την επιλέξει για να κάνει ειδικότητα?
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι γιατροί πάσχουν από υπερκόπωση, ναι, έχει.
1: Α, καλά, burnout όλοι μας.
0: Έτσι λέγεται, burnout, ε.
1: Burnout όλοι μας. Δουλεύουμε στα κόκκινα υπερβολικά πολλά χρόνια και τώρα αν θέλετε, ας σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι τραβήξαμε προχθές. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δεν έχει γιατρούς στα ΤΕΠ. Οριακό. Το νοσοκομείο δεν έχει χειρουργία. Είναι γιαπή. Δεν μπορεί να μπει τίποτα. Mm-hmm. Έχουν αυξηθεί οι διακομιδές. Δεν υπάρχουν γιατροί να τις πάνε τις διακομιδές.
0: Καλά, εμείς εδώ δεν έχουμε και ασθενοφόρα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Το ΕΚΑΒ είναι άλλη ιστορία υποστελεχωμένη.

0: Τη στιγμή τα νοσοκομεία λειτουργούν με καθεστώς ΑΕ.
1: Όπως δηλαδή, πάνε τώρα να περάσουν και το νερό, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Η ΔΑΠ και η ΙΑΧ, έλεος πια.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Να δείτε όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί τι θα γίνει.
0: Το ζήτημα είναι, ο λαός μας γνωρίζει, γιατί έτσι δεν έγινε και με το ρεύμα. Το ρεύμα το ίδιο πράγμα δεν το κάνανε και αυτή τη στιγμή ο κόσμος στενάζει με το ρεύμα. Το ίδιο θα γίνει και με το νερό. Το νερό είναι αγαθό και όμως έχει γίνει εμπόρευμα. Έτσι. Και από τη στιγμή που το κάνουνε, προσέξτε, παίρνουνε τις δημοτικές υπηρεσίες και τις τοποθετούνε να τις ενοποιήσουνε σε εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Όχι θα πούμε το νερό νεράκι. Όχι δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, όχι ότι οι αγρότες δεν θα μπορούν να ποτίσουν τίποτα, οι κτηνοτρόφοι δεν θα μπορούν να ποτίσουν τα ζώα τους, μα δεν θα έχουμε νερό να πιούμε. Αυτή τη στιγμή, και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει λογική, η ίδια λογική εμπορευματοποίησης που υπάρχει στο ΕΣΥ, υπάρχει παντού. Ας πούμε τι λένε στους δήμους, θέλετε να κάνετε έργα γιατί έσπασε ο αγωγός και δεν έχει ΔΕΙΑ, λεφτά και προσωπικό, θα πάρετε εξωτερικούς συνεργάτες και δεν έχουμε προσωπικό, θα πληρώσετε τους εργολάβους και θα χαρατσώσετε με επιπλέον δημοτικά τέλη τον κόσμο. Δηλαδή, πληρώνω εγώ τους φόρους μου για να έχω νερό, κοινωνική ασφάλεια.
1: Κατανοητό.
0: Αλλά αυτά πρέπει να τα ξαναπληρώσω.
1: Για μισό λεπτό
0: τώρα. Το ίδιο γίνεται και στο νοσοκομείο.
1: Στο νοσοκομείο, λοιπόν, αυτή την ώρα που κινδυνεύει το νοσοκομείο να πέσει. Έτσι. Όλες οι κλινικές, η μία πίσω από την άλλη. Μπορείτε να μου πείτε η διοίκηση τι σας λέει όλα αυτά, γιατί είναι και Αύγουστος, είναι καλοκαίρι, μαζεύεται περισσότερος κόσμος στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Δεν είναι το νοσοκομείο καλύπτει,
0: κόσμος,
1: ας πούμε, το Μεσολόγγι σαν Δήμο?
0: Όχι,
1: σε καμία
0: όχι.
1: Περίπτωση.
0: Και ήδη, μα μην ξεχνάτε ότι μόνο το κέντρο ευθύνης, ας πούμε η περιοχή ευθύνης του Μεσολογγίου είναι από την ορεινή Ναυπακτία μέχρι και το Μύτικα σχεδόν, μέχρι και τον Αστακό, δηλαδή είναι τεράστια. Είναι και το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής τέτοιο. Καλύπτει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει διπλασιαστεί ο κόσμος και μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι έχουμε και τραυματισμούς, έχουμε και πνίγμους, έχουμε και πολλά αλλεργικά, να πάρουμε ας πούμε περισσότερο τα παθολογικά. Μα δεν μπορεί να υπάρξει νοσοκομείο χωρίς παθολόγο και καρδιολόγο, χωρίς εργαστήριο, χωρίς ακτινολόγο.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές κάθομαι, εφημέρευα και ήμουνα μόνη μου, δεν είχα ακτινολόγο. Πηγαίναν και ερχόντουσαν τα ασθενοφόρα για μια ακτινολογία, για μια ενυπέρηχο στο Αγρίνιο, που και το Αγρίνιο στο νοσοκομείο το ακτινολογικό του έχει τραγικά προβλήματα υποστελέχωσης. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι μπορεί το Αγρίνιο να υποστηρίξει και το νοσοκομείο Μεσολογγίου σε όλο αυτό το πράγμα και κλείνει η παθολογική γενική και πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος?
1: Στο νοσοκομείο Αγρίνιου, στην Πάτρα.
0: Με ποιους παθολόγους? Με ποιους παθολόγους?
1: Και πόσο να αντέξουν και αυτοί οι άνθρωποι? Ναι.
0: Μα ούτε η παθολογική του νοσοκομείου Αγρίνιου επαρκεί. Και να πάνε στην Πάτρα πού? Όταν στην Πάτρα σε κάθε εφημερία, με το που κλείνει η εφημερία, υπάρχουν 50 ράντζα με νοσηλευόμενους στα ΤΕΠ που μπορεί να περιμένουν και 3 και 4 και 5 μέρες για να βρεθεί κρεβάτι σε κλινική.
1: Που σημαίνει αυτό ότι δεν απαγορεύεται οποιοδήποτε να αρρωστείς. Αν δεν
0: σημαίνει,
1: έχει λεφτά να πάει σε ιδιώτη.
0: Α, μπράβο. Είναι αυτό που λέμε ότι αν έχεις λεφτά πορεύεσαι, αν δεν έχεις λεφτά πας να το σκυλείς στα
1: πέρα.
0: Είναι και η λογική. Αυτή είναι η λογική. Και ο κάθε φορά, δηλαδή ας πούμε είχαμε βάλει το ζήτημα ότι εμείς δεν έχουμε ακτινολογικό.
1: Ναι.
0: Εμείς λειτουργούμε με έναν ακτινολόγο η οποία είναι με απόσπαση. Δεν μπορεί να καλύψει όλες τις μέρες. Και ξέρετε τι μας είπανε?
1: Τι?
0: Ιδιώτες.
1: Α, okay, μια χαρά.
0: Εδώ έχουν χωρίσει τα πάντα. Η εισήτηση στους ιδιώτες, η καθαριότητα στους ιδιώτες, η συντήρηση γιατί δεν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες, είναι ελάχιστο το προσωπικό στους ιδιώτες. Βλέπετε τι γίνεται και κάτω, έχουμε γίνει το εργοτάξιο του εργοταξίου. Λοιπόν, πού θα πάει αυτό το βιολί?
1: Αυτό
0: και
1: που...
0: όλα αυτά, αν έχει έσοδα το νοσοκομείο. Δηλαδή δεν καθόμαστε να σκεφτούμε ποιες είναι οι ανάγκες των ασθενών και αν έχουμε τη δυνατότητα να τους παρέχουμε το επίπεδο της περίθαλψης που δικαιούνται.
1: Εγώ παρακολουθώ όλο αυτό το ρεπορτάζ και το κάνω πολλά χρόνια.

0: χρόνια όσον αφορά το θέμα της υγείας, αλλά το ζητούμενο εδώ είναι ότι στο Μεσολόγγι όλος ο κόσμος έχει βγει έξω άπειρες φορές. Έτσι. Και όχι μόνο δεν έχει δικαιωθεί, όχι μόνο δεν έχει νοσοκομείο, αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ακόμα τιμάμε τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, ο Υπουργός Υγείας σας λέω, που επισκέφτηκε το Μεσολόγγιο και για τα 200 χρόνια και φωτογραφήθηκε και διαφήμισε το Μεσολόγγιο, απάντησε σε κάποιο επίπεδο, δηλαδή να γυρίσει και να πει ότι κοιτάξτε εδώ να δείτε, θα έχουμε νοσοκομείο. Μέσα στη μέση που λέμε στα 200 χρόνια δεν θα υπάρχει νοσοκομείο. Τι λες σε αυτό το επίπεδο?
1: Όχι. Δεν είπε τίποτα. Μας είπε δώσε τα ακτινολογικά στους ιδιώτες. Εδώ σας φτιάχνουμε τα ντουβάρια. Λες και τα ντουβάρια που έπρεπε να φτιαχτούν, έτσι. Να μην γελιόμαστε. Συντήρηση στα κτίρια πρέπει να γίνεται συνεχώς. Όχι όποτε τους θυμιέται μια στις τόσες για να φάνε τα λεφτά του ταμείου και όχι με τον τρόπο που γίνονται. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Αλλά εγώ σας λέω, τελειώνει όλη αυτή η ιστορία και γίνεται το κτίριο του Μεσολογγίου, γιατί τώρα είμαστε για πει. Έχουμε βαρεθεί να μετακομίζουμε από εδώ και από εκεί για να γίνονται πτέρυγες. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος θα τα λειτουργήσει αυτά? Ποιος θα τα λειτουργήσει? Ο ασθενής που θα πάει στο ΤΕΠ χρειάζεται να υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος να ξέρει τη δουλειά του, να τον υποδεχτεί, να τον εξετάσει, να δώσει λύση στο πρόβλημά του. Και αν χρειάζεται νοσηλεία, χρειάζεται να μπει σε μια κλινική στην οποία θα έχει παρακολουθήσει και θα είναι ο γιατρός που θα τον παρακολουθεί και που θα δίνει θεραπείες. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα δηλαδή?
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου δεν υπάρχει ΤΕΠ. Υπάρχει λογική στη διοίκηση γενικώς, άσπρη μπλούζα και ό,τι να είναι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, το άσπρη μπλούζα και ό,τι να είναι. Φτάσαμε να παρακαλάμε δηλαδή να έρθουν οι αγροτικοί γιατροί να κάνουν καμιά εφημερία στα ΤΕΠ για να υπάρχει ένας άνθρωπος στην υποδοχή.
0: Και πού θα πάει όλο αυτό, μου λέει κάποιος. Πού θα πάει? Δηλαδή, τώρα για να καταλάβω, μια χαρά κοτσάρισε ο Άδωνης τα γυαλιά, τα έξυπνα γυαλιά.
1: Ναι. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, αν σκεφτείτε το τι έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα νομοθετικά, το έξυπνα γυαλιά, οι κάμερες, η παρακολούθηση, το σιωπητήριο και τα πειθαρχικά, δεν είναι πρόσφατο το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων που περάσανε, τους βγήκε όμως μπούμερακ με τις αξιολογήσεις με τους εκπαιδευτικούς, γιατί κρίθηκε η αντισυνταγματικότητα. Μην ξεχνάτε ότι θέλουν να περάσουν στη συνταγματική αναθεώρηση την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε όλα τα άλλα.
0: Εγώ στέκομαι πραγματικά ρωτώ. Έρχεται η επόμενη Παρασκευή. Αρχές Αυγούστου, κόσμος εκεί κάτω και κάποια στιγμή λέει δεν υπάρχει παθολογική κλινική. Τι γίνεται?
1: Έλα να δεις. Ο σώζον εαυτός μου σωθήτω. Απλά τα πράγματα. Ο σώζον εαυτό μου σωθήτω. Θα υπάρχει ένας συνάδελφος που θα εφημερεύει και θα τρέχει με χίλια κλινικές, επίγοντα κλινικές και εγώ δεν ξέρω τι, και θα κάνουμε όλοι θεωρητικά το σταυρό μας. Αυτό θα γίνει.
0: Τι να πω, πραγματικά με ξεπερνάει.
1: Ο διευθυντής της παθολογικής δεν μπορεί να βγάλει πρόγραμμα εφημεριών. Ο χειρουργικός τομέας έχει βγάλει οριακό πρόγραμμα εφημεριών και με κενά. Η καρδιολογική σε λίγο θα σκάσει, γιατί η καρδιολογική, να μην γελιόμαστε, στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Μεσολογγίου αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος γιατρός. Ένας. Ο άλλος είναι με απόσπαση, ο άλλος είναι σε παράταση μετά τη συνταξιοδότηση και ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει και επικουρικά έχουν ένα μπλοκάκι, το οποίο επίσης μπορεί να φύγει κάποια στιγμή. Όταν λοιπόν θέλεις να έχεις νοσοκομείο, δεν μπορείς να μην έχεις τις βασικές ειδικότητες. Θα πάω εγώ να χειρουργήσω χωρίς να έχω καρδιολόγο, αποκλείεται. Χωρίς να έχω παθολόγο και ασυμβεί κάτι.
0: Έτσι είναι. Όπως και να έχει, πάντως είναι λογική, τρομακτικό όλο αυτό, ξέρετε.
1: Είναι η λογική του όριμου φρούτου. Την ξέρετε αυτή τη λογική?
0: Ναι.
1: Ότι αφήνω σιγά σιγά, γιατί αυτό δεν έγινε τώρα. Είναι μια κατάσταση προοδευτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν τη χρεώνεται μόνο η κυβέρνηση, τη χρεώνονται και οι προηγούμενες.
0: Όλες
1: τους, γιατί αν αρχίσουμε να μετράμε ποια μέτρα πήρανε και τι κάνανε, θα δείτε πάρα πολλά.
0: Το θέμα
1: πολλά.
0: Είναι τι γίνεται τώρα, δηλαδή αυτή τώρα την ώρα ή τι πρέπει να γίνει αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα αυτό που βλέπω εγώ είναι να προκυριστούν άμεσα οι θέσεις και από εκεί και
0: ωραία,
1: πέρα
0: ωραία,
1: μόνο
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό κυρία Πατρινού. Ωραία, σας λέω εγώ προκυρήσονται οι θέσεις. Άιντε και προκυρήσονται και καλώς. Μπορεί να μου πει κάποιος από το προκυρήσονται οι θέσεις μέχρι έρχονται γιατροί υπάρχει μεγάλο διάστημα. Στο διατάφτα τι γίνεται.
1: Όταν θέλουνε. Όταν θέλουν υπάρχει μεγάλο διάστημα.
0: Τώρα τι γίνεται. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα έχει πρόβλημα. Ποιες είναι αυτές.
1: Μόνο εμβαλωματικές λύσεις.
0: Ποιες είναι αυτές.
1: Να πάρουν από την πρωτοβάθμια. Όπου θα πάρουν από την πρωτοβάθμια και θα λείψει ο κόσμος από την πρωτοβάθμια. Καταλάβατε πως πάει αλληλουχία το πράγμα. Δηλαδή αν φέρουν γενικούς γιατρούς που ήδη τα ΤΕΠ κατά κύριο λόγο δουλεύουν με γενικούς γιατρούς, έτσι. Mm-hmm. Αν φέρουν γενικούς γιατρούς, αν φέρουν αγροτικούς, να καλύψουν τύποι στις εφημερίες να υπάρχει ένας γιατρός εκεί. Αλλά αυτό δεν είναι λύση. Μπορεί να είναι πρόσκαιρη για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που είναι και δύσκολο να γίνει. Η πρωτοβάθμια, δηλαδή θα πάρεις γιατρούς από πού. Όταν και στα κέντρα υγείας δεν περισσεύουν οι γιατροί. Mm-hmm. Δεν περισσεύουν οι γιατροί. Θα κλείσεις τις εφημερίες των κέντρων υγείας για να ανοίξεις την εφημερία του νοσοκομείου. Αλλά ό,τι και να γίνει, το οποίο θα είναι πέρα από κάθε λογική αντιμετώπισης σωστής υγειονομικής της περιοχής, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι fast track και με fast track διαδικασίες να γίνουν προσλήψεις. Γιατί αλλιώς δεν λύνεται το ζήτημα. Αλλιώς θα γίνει αυτό. Έτσι. Θα γυρίσει ο άλλος και θα σου πει και τι το έχετε εκεί πέρα και κάθετε, κλείστε το.
0: Εγώ θα σας ευχαριστήσω για την κουβέντα, πραγματικά. Μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, γιατί θα είμαστε εδώ ζωντανά ξανά το Σεπτέμβρη, πρώτο Θεός, να έχουμε να πούμε κάτι άλλο και να μην καλύπτουμε ρεπορτάζ από όλα τα υπόλοιπα μέσα που διαθέτουμε, ας πούμε, όλο το καλοκαίρι για οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό και να μην υπάρχει και γιατρός. Γιατί εκεί ευθύνεται ξεκάθαρα το σύστημα υγείας κεντρικά. Από το
1: υγραφή,
0: όχι γιατροί.
1: Η γραφή, ακριβώς, η γραφή και το πνεύμα της, του τι θέλουν να κάνουν έχει φανεί πολλάκις. Δείτε, ας πούμε, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, γιατί είναι κεντρική πολιτική κατεύθυνση αυτή, δεν το συζητάμε. Δείτε το εξής. Δείτε τι έγινε στο Ρέθυμνο με τη συνάδελφο που αναγκάστηκε σε παραίτηση. Και σύν της άλλης, θα σας πω και κάτι άλλο. Βγαίνει ο υπουργός, γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε ωραία λόγια και να παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Βγάλαμε τόσες προκηρύξεις και τόσους γιατρούς. Προσέξτε, τους γιατρούς τα τελευταία χρόνια τους έχουν όμοιρους μέσα στα νοσοκομεία με επικουρικά, με συμβάσεις, με μπλοκάκια κτλ. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με το τι εργασιακές σχέσεις έχει το ιατρικό προσωπικό και όχι μόνο, και το νοσηλευτικό όλο το προσωπικό. Όταν λοιπόν προκηρύσεις δύο θέσεις και έχεις μέσα δύο που είναι με σύμβαση, θα πάρουν τη θέση. Συνεπώς, ο απόλυτος αριθμός των υπηρετούντων δεν αυξάνεται.
0: Κατανοητό.
1: Καταλάβατε τι θέλω να σας πω.
0: Θα κλείσουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συνεργασία που έχουμε όλο το χρόνο που πέρασε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για μια πολύ όμορφη δημοσιογραφική χρονιά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι καλή ξεκούραση.
0: Αυτό με το...
1: Εύχομαι στον κόσμο τουλάχιστον
0: να μην αρρωστήσει κανείς.
1: Να μην αρρωστήσει κανείς. Κοιτάξτε, η αρρώστια είναι και σωματική, είναι και ψυχολογική. Ναι. Γιατί όταν βλέπει κανείς γύρω μας αυτά που γίνεται και τα τύμπανα του πολέμου να πλησιάζουν όλο και περισσότερο και η Ελλάδα να εμπλέκεται όλο και περισσότερο, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ας δούμε τα πράγματα αλλιώς και ας διεκδικήσουμε και ας αγωνιστούμε από το να είμαστε παραθυτικοί θεατές, να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν και μας αξίζουν. Όλος ο ελληνικός λαός έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν, δεν έχουν ρεύμα, σε λίγο δεν θα έχουν ούτε νερό, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές. Να δούμε ποια είναι η ουσία του προβλήματος και να αγωνιστούμε γι' αυτό, γιατί αν δεν αλλάξει πολιτική και αν δεν αλλάξει θεώρηση και αν δεν σταματήσουν να βλέπουν τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη ζωή σαν κέρδος και μόνο, τίποτα δεν πρόκειται να λυθεί, από το κακό στο χειρότερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Συνεχίζουμε 11 λεπτά και μετά από τις 10. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο για μια φορά ακόμη. Δυτικά FM ακούτε, 92,8 ακούτε. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας 2641-0-39-410-39-411. Να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για ένα λόγο ακόμη, γιατί είναι πολύς ο κόσμος και χαίρομαι γι' αυτό που επικοινωνεί μαζί μας καθημερινά και συζητάμε και τις απόψεις που έχει και καταθέτει ο καθένας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αυτό είναι και η υγεία. Και ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με τον κόσμο και βγάζουμε και το ένα ρεπορτάζ πίσω από το άλλο. Καλημέρα να στείλουμε στους αδελφούς Αγγελή, εμείς στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία, και να τους ευχαριστήσουμε γιατί για μια ακόμη χρόνια ήταν δίπλα μας. Συνεχίζουμε λοιπόν, λένε οι ίδιοι, χτίζουμε σήμερα με αντοχή για μια ολόκληρη ζωή, γιατί μιλάμε για την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Αδελφή Αγγελή, που προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις και είναι στο καινούριο του Αγρινίου. Νέες κατασκευές λοιπόν, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Αδελφή Αγγελή. Κάθε κατασκευή μια δέσμευση ποιότητας στο καινούργιο Αγρινίου, και καλέστε τους για οποιαδήποτε πληροφορία 6944 527 623.

θέλω να μείνω στο χώρο της υγείας. Θέλω να αναφερθώ και στο ρεπορτάζ των συναδέλφων στην εφημερίδα Συνείδηση που εκπέμπει σος για τα ασθενοφόρα στο Αγρίνιο, λέγοντας 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά εν μέσω καλοκαιριού. Ο τομέας του ΕΚΑΒ λειτουργεί με μόνο 2 οχήματα, το ένα εκ των οποίων δανεικό. Και η επιχειρησιακή επιθυμότητα του ΕΚΑΒ Αγρινίου, και πρέπει να πούμε εδώ του μεγαλύτερου τομέα του νομού, που καλείται καθημερινά να καλύψει την μεγαλύτερη πόλη εδώ της Ετωλοακαρνανίας αλλά και τον υπόλοιπο Δήμο Αγρινίου, όπως και περιοχές όμορες, το Θέρμο, την Αμφιλοχία, το Ξερόμενο, Βάλτο, κέντρα υγείας. Αλλά όχι πάντα με οδηγό. Μπορεί να έχει ασθενοφόρο, αλλά δεν έχει οδηγό. Δοκιμάζεται, που λέτε, όπως λέει και η συνάδελφος ή ο συνάδελφος που το γράφει, σε μία από τις δυσκολότερες χρονικές περιόδους του χρόνου. Εν μέσω καλοκαιριού, τη στιγμή που τα χωριά της περιοχής γεμίζουν από κόσμο και παράλληλα ο περισσότερος κόσμος δεν έχει αναχωρήσει από την πόλη, το ΕΚΑΒ στο Αγρίνιο λειτουργεί με μόλις 2 ασθενοφόρα και μάλιστα το ένα από αυτά είναι δανεικό. Ενώ διαθέτει 7 ασθενοφόρα, ωστόσο τα 6 από αυτά είναι εκτός μάχης λόγω βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών. Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους, οι οποίοι απευθύνουν δραματική έκκληση προς τη διοίκηση για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, προκειμένου να επιστρέψουν και τα ασθενοφόρα τα υπόλοιπα στην ενεργοδράση. Να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ, του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Αντώνης Γρίνος, μίλησε στη Συνείδηση και αναλύοντας το ζήτημα, είπε μεταξύ άλλων: εν μέσω καλοκαιριού το ΕΚΑΒ Αγρινίου έχει ξεμείνει από στενοφόρα λόγω βλαβών, σοβαρών βλαβών. Το Σωματείο ΕΚΑΒ Ετωλοακαρνανίας κάνει έκκληση προς την υπηρεσία έτσι ώστε να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στη διαδικασία αγοράς ανταλλακτικών για την επισκευή των ασθενοφόρων. Από τα 7 ασθενοφόρα που έχει ο τομέας Αγρινίου, αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο το ένα, και αυτό δεν ξέρουμε για πόσο. Από το ΕΚΑΒ της Πάτρας μας έδωσαν ένα ασθενοφόρο δανεικό, λέει, με το ζόρι. Επίσης είχαμε ένα πάλι δανεικό από το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, το οποίο μας το πήραν με εντολή άνωθεν. Το αποτέλεσμα είναι ο τομέας Αγρινίου αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει με 2 ασθενοφόρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πολίτη. Ο τομέας ευθύνης τώρα του ΕΚΑΒ Αγρινίου είναι πολύ μεγάλος και είναι φύση αδύνατο να μπορέσουμε, λέει ο άνθρωπος, να ανταποκριθούμε και να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες που έχουν ανάγκη να μετακινηθούν με ασθενοφόρο. Καθημερινά παλεύουμε, λέει, με το θηρίο και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Η περιοχή μας επίσης είναι πολύ μεγάλη σε έκταση και δύσκολη γεωγραφικά. Μπορεί κάποιες περιοχές στα χιλιόμετρα να ακούγεται πως είναι κοντά στο Αγρίνιο, αλλά στην ουσία η διαδρομή είναι πολύ δύσκολη για να φτάσει ένα αυτοκίνητο. Συνεπώς, όταν μιλάμε για ασθενοφόρο, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να είναι σε πλήρη ετοιμότητα και άλλα οχήματα για να μπορέσουν να καλύψουν τόσο το ένα που θα φύγει, όσο και άλλες έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

μέσα πάντως το 2027 θα υπάρξει παραλαβή 255 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ, μέχρι να τα παραλάβουμε το 2027 αυτά προεκλογική χρονιά. Άμα βρείτε ασθενοφόρο να σας πάει στο νοσοκομείο, σφυρίχτε μου, κλέφτηκα. Το ΕΚΑΒ συνολικά στη χώρα που λέτε είναι σε αναμονή, όπως λέει και η συνείδηση της παραλαβής 255 νέων ασθενοφόρων. Αυτό σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη, με τα έξυπνα γυαλιά. Θα αρχίσει στις αρχές του 2027. Αχ, να σου πω, Κατσούλη, αυτό το τραγουδάκι το πήρα κόκκινα γυαλιά. Μαύρα ήταν του Άδωνη, μπορεί να το βάλουμε, να το αφιερώσουμε, να το τραγουδήσω εγώ, λες, ε. Εντάξει, εντάξει. Άμα είναι έτσι, ναι. Ο μέσος όρος για να επιστρέψουμε ηλικίες των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ τώρα είναι πολύ μικρότερος από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια και μέσα στο 2006 και αρχές του 2027 αρχίζει η παραλαβή πια των 255 νέων ασθενοφόρων που παίρνουμε μέσα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Είχε δηλώσει τότε ο Υπουργός Υγείας 3 μήνες μόλις πριν. Ο ίδιος μάλιστα σημειώνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός νέων ασθενοφόρων που θα έχει πάρει ποτέ το ΕΚΑΒ σε λίγους μήνες αρχές του 27 θα γίνει παραλαβή, αλλά μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή το ΕΚΑΒ θα είναι πραγματικά πάρα πολύ, με πάρα πολύ νέο στόλο, αλλά και σήμερα που μιλάμε ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ μικρός. Θέλουν και τα λένε ή τους ξεφεύγουν και τα λένε. Τι είναι αυτά που λένε δηλαδή? Σε ηθαγενείς απευθύνονται? Τα θρεφτάκια σου έδωσαν εσένα, Γιώργο? Όχι ακόμα. Χάντρες, μπιχλιμπίδια. Τα περιμένεις δηλαδή και εσύ προεκλογικά μέσα στο 27? Μη με δείχνεις εμένα αν πήρα καθρεφτάκια και μπιχλιμπίδια. Εγώ δεν καθρεφτίζομαι, βάζω μόνο μπιχλιμπίδια. Είμαι μπιχλιμπιδάτη.

πολλές πολλές καλημέρες στέλνουμε και στο Όνειρο Στρώμ. Επίσης ευχαριστούμε Γιάννη Σταυρόπουλο και Όνειρο Στρώμ που έχουν σταθεί δίπλα μας όλη αυτή τη χρονιά. Μιλάμε για το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Orion Strom. Είναι το σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου Orion Strom που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή, εννοείται σε τιμές εργοστασιακές. Που θα το βρείτε, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Ιψηλάντη. Το τηλέφωνο για να κλείσετε το ραντεβού σας είναι 26410255002 και στο Όνειρο Στρώμ βρίσκεται μια μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου που καλύπτουν κάθε ανάγκη και δίνουν έμφαση στην άνεση, την εργονομία, εννοείται την αντοχή στο χρόνο. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι στη μεγάλη έκθεση που διαθέτει το Όνειρο Στρώμ μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε, να δοκιμάσετε και τους καναπέδες και φυσικά τις τραπεζαρίες και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με το σπίτι σας.

Να πούμε επίσης ότι η εκτεταμένη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα. Η επόμενη είδηση έρχεται από το Ξηρόμερο στην κοινότητα Αρχοντοχωρίου. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και φυσικά των κατοίκων της περιοχής. Σημαντική συμβολή κατοίκων και εθελοντών που συνέδραμαν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς, ενώ στο μέτωπο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αμφιλοχίας με πολλαπλά πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Το συντονισμό των επιχειρήσεων είχε ο πύραρχος Ευστράτιος Πετράκης, που είναι και διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ενώ στην επιχείρηση και ευρέθηκε και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαθέτοντας υδροφόρο για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Πολύ πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, σας το λέω και σας το ξαναλέω και δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να κάνει εργασίες με τροχούς ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και το λέω αυτό γιατί σε λίγη ώρα θα αποχαιρετήσουμε δυστυχώς τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη και θα τον αποχαιρετήσουμε στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί έχασε τη ζωή του στη μάχη που έδινε για τις φλόγες, γιατί νωρίτερα κάποιος με εντολές του, πώς το λένε, του αφεντικού του, έκανε εργασίες με τροχό στην Ήπεθρο και πήρε φωτιά η Καλαμαριά, που λέμε, πήρε φωτιά στην περιοχή της Μάνης, στο Γήθιο, και βλέπετε τι αποτέλεσμα είχαμε. Θέλω να μείνουμε σε αυτή την περιοχή και να πούμε τώρα για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, που εκφράζει πολύ έντονη διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατες μεταθέσεις και υπηρεσιακές μετακινήσεις προσωπικού στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας. Σίγουρα η ανακοίνωση αφορά ζητήματα άνισης μεταχείρισης, όπως υποστηρίζουν, στις μεταθέσεις, υποστελέχωσης υπηρεσιών και προβληματικού σχεδιασμού στη διάθεση του αστυνομικού προσωπικού, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των συναδέλφων, λένε, και των πολιτών. Και τι τονίζουν στην ανακοίνωση? Ότι μετά την πραγματοποίηση του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, καθώς και την εξέταση αιτήσεων θεραπείας, γίναμε για μια ακόμη φορά μάρτυρες διοικητικών επιλογών που δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα αυθαιρεσίας, άνισης μεταχείρισης και επιλεκτικής εφαρμογής των υπηρεσιακών κριτηρίων. Για την ίδια την υπηρεσία, λένε, είδαμε αιτήματα συναδέλφων να εγκρίνονται, παρότι δεν εμφάνιζαν κενές σε οργανικές θέσεις, ενώ άλλα απορρίφθηκαν με τη γενική επίκληση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, παραβλέποντας και τις κενές οργανικές θέσεις που θα καλύπτονταν. Και μάλιστα μιλούν για το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 100 κάθετος του 2003, που ορίζει ότι οι αστυνομικοί τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους που είναι κενές, εκενώνονται λόγω μετάθεσης άλλου συναδέλφου, εφόσον επομένως, λένε οι αστυνομικοί, δεν συνέτρεξε κάποια από τις ειδικά προβλεπόμενες εξαιρέσεις ή ταυτόχρονη κένωση αντίστοιχες θέσεις. Οι συγκεκριμένες μεταθέσεις συνιστούν παράβαση του νόμου όταν νόμιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται διαφορετικά, χωρίς συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολόγηση, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Και λένε πάρα πολλά πράγματα εδώ οι αστυνομικοί, και εδώ καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχει τεράστιο θέμα στο Μεσολόγγι και στον τρόπο διοίκησης της ΑΔΕ Αιτωλίας.

Μένουμε στα του καιρού να πούμε ότι υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, τουλάχιστον αυτό προβλέπει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Από την Πολιτική Προστασία υφιστάται η προσοχή στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και βέβαια να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερα συνιστάται η προσοχή στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς οφειλόμενης εργασίας στην Ήπεθρο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Να σας πω ότι σε λίγη ώρα θα αποχαιρετήσουμε και τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Το λέω έτσι με πολύ μεγάλη στεναχωριά, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Και ως ένδειξη πένθου σήμερα, η μέρα της κηδείας του παιδιού, σε όλες τις υπηρεσίες του περιβαλλοντικού σώματος οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες, έτσι. Είναι πολύ βαρύ το πένθος, δεν το συζητάμε όλο αυτό. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε με μήνυμα του αρχηγός του περιβαλλοντικού σώματος, ο αντιστράτηγος, ο Θόδωρος Βάγιας. Άφησε την τελευταία του πνοή δυστυχώς ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης στο Γήθιο, εκπροσωπώντας ίσομη την πυροσβεστική οικογένεια. Λέει: θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στον συνάδελφο Ανθύπο Πυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, που απροσδόκητα έφυγε σαν ήρωας από κοντά μας, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια. Τι να το κάνω εγώ αυτό τώρα. Καλώς το λέει ο άνθρωπος και μέσα από την καρδιά του το λέει, αλλά δεν μπορεί να παρηγορήσει κανέναν, ούτε στέλνουμε τα παιδιά μας στις δουλειές τους για να φύγουν σαν ήρωες. Σε καμία περίπτωση.

Ας πάμε τώρα στην γειτονική Αχαΐα. Σε δύο μέτωπα μάλιστα είναι η φωτιά εκεί. Σώθηκε το χωριό Φλόκα, λέει και ο αντιπεριφερειάρχης ο Φωκίνος ο Ζαΐμης. Το χωριό σώθηκε ενδεχομένως, μόνο δύο με τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές και ίσως και κάποιο απομακρυσμένο σπίτι να είχε καεί, αναφέρει ο ίδιος. Σίγουρα είναι η καλύτερη εικόνα της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα ή Φλόκα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, Φλόκα, Γιώργο, ναι. Αχαΐας. Ισχυρές επίγειες και νεαίριες δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ρηχτεί στη μάχη για να σβήσουν τη φωτιά. Και η φωτιά είναι σε δύο μέτωπα. Η πρώτη φωτιά έχει εκδηλωθεί στην ορεινή περιοχή του Σούβαρδου στις 3.30 τα ξημερώματα και γύρω στις 4 ξέσπασε και η φωτιά στον Φλόκα. Αναφορικά τώρα με την εξέλιξη της φωτιάς, να πούμε ότι έχει περάσει μέσα από το χωριό, ωστόσο δεν κάηκε, σώθηκε το χωριό. Στην περιοχή έχει χτυπήσει, έχει χύσει το 112, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν, έχουν γίνει εκενώσεις κυρίως ηλικιωμένων και κάποιων κατοίκων. Να πούμε ότι η φωτιά κινείται από ό,τι μαθαίνουμε προς τον οικισμό Πηγάδια, που βρίσκεται κοντά στο Φλόκα και προς τον βασικό χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ο κύριος Ζαΐμης λέει ότι έχει μιλήσει με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά. Έχει στείλει ήδη 4 καναντέρ. Παράλληλα, επιχειρούν 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής, τα οποία έχουν κάνει πολύ, πολύ, πολύ σοβαρή δουλειά. Και ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα τα καταφέρουμε, γιατί υπάρχουν και πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Να μείνουμε στις πυρκαγιές. Πυνθύρες, λέει, από κολόνες του ΔΔΕ έβαλαν φωτιά στο νέο Τιερέθυμνο. Έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. Δίνουν μάχη με τις φλόγες για τρίτη μέρα στην Κρήτη. Είχε καεί το 80% το φοινικό δάσος στην Πρεβελή. Ενώ η φωτιά σαρώνει το κουρταλιώτικο φαράγγι. Καταλαβαίνετε τι μέγεθος έχουν αυτές οι ζημιές. Οι αρχές βέβαια από την πλευρά τους προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο των ερευνών, λέει, για την πρόκληση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αμαρίου και συνεχίζει να καίει διάκοπα από το μεσημέρι της Τετάρτης. Στη μάχη με τις φλόγες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες ακόμη, ενώ κάτοικοι και τουρίστες δεκάδων οικισμών αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από τη θάλασσα για να καταφέρουν να φύγουν μακριά από το πύρινο μέτωπο. Και βέβαια, νομίζω πολύ μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ποιες είναι οι ευθύνες των αρμοδίων του ΔΔΕ, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά σημεία, δεν είναι συντηρημένα τα δίκτυα και με οποιαδήποτε σπινθήρα βλέπετε την καταστροφή.

προχωράμε στην αρχή της εκπομπής. Κάναμε και μια αναφορά και με την κυρία Πατρινού για το τι πρόκειται να γίνει με την εμπορευματοποίηση του νερού. Το νομοσχέδιο λοιπόν, που όπως και να το κάνουμε με έναν τρόπο υποβαθμίζει το νερό που είναι δημόσιο αγαθό, ψηφίστηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές, παρότι ξεσηκώθηκαν τα κόμματα και οι περιβαλλοντικοί φορείς. Και να πούμε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ζητούσαν την απόσυρσή του. Ψηφίστηκε όμως κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Την πλήρη τώρα αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων και το χωρικό σχεδιασμό έχει διατυπώσει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που δεσμεύεται ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και τους παραγωγούς. Δηλαδή ο Χριστοδουλάκης τώρα έχει δεσμευτεί ότι αν γίνει κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Θα γίνει κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, Γιώργο? Αμέ, λέει ο Γιώργος, πώς δεν θα γίνει κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ? Μήπως συγκυβερνήσει στο ΠΑΣΟΚ? Ξέρω και εγώ τι να πω. Ο εισηγητής πάντως του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για σπευσμένη νομοθέτηση, καθώς κατατέθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση για την εθνική στρατηγική για τα υδατά. Γεγονός που αποδεικνύει ότι, όπως είπε, ότι η διαδικασία ήταν απολύτως προσχηματική και υποκριτική. Κατήγγειλε ακόμη και τον αποκλεισμό θεσμικών φορέων όπως είναι η ΚΕΔΕ και η ΕΔΕΙΑ, κάνοντας λόγο για fast track διαδικασία, και κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι άφησε σκοπίμως τα χρέη των ΔΕΙΑ να συσσωρευτούν και χρησιμοποιεί αυτή την οικονομική ασφυξία ως πρόσχημα για να ισχυριστεί ότι το υφιστάμενο μοντέλο έχει αποτύχει.

Την καλημέρα μας και στο ΚΤΕΟ Ελεγκτέων στέλνουμε. Είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που γίνεται στο Ελεγκτέων, που κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Βρίσκεται στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, μάλιστα είναι στο τρίτο χιλιόμετρο το ΚΤΕΟ Ελεγκτέων, που προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Είναι ο τεχνικός έλεγχος για γεωταχή και δίκυκλα, έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων, σίγουρα σύγχρονος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό και άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέπεια. Για να τα πάρετε όλα αυτά λοιπόν, θα κλείσετε το ραντεβού σας καλώντας 2641039000 ή θα πεταχτείτε στην υποδοχή των εγκαταστάσεων.

Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μαθαίνουμε ότι θα πέσει ένα μηνιαίο επίδομα μέχρι 500 ευρώ σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στο 65% οι αξιωματικοί. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη, μαθαίνουμε, των ενόπλων δυνάμεων. Όπως αυτή θεσπίστηκε φυσικά και συμπεριλήφθηκε στις προβλέψεις του νέου μεσθολογίου. Έπεσε και η υπογραφή, οι κοινές υπογραφές τέλος πάντων, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και βέβαια Οικονομικών. Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνει ανακοίνωση και αναφέρει ότι υλοποιεί με αυτόν τον τρόπο μια ακόμη ουσιαστική δέσμευση της Ατζέντα 2030, αναγνωρίζοντας και επιδοτώντας την αυξημένη διοικητική ευθύνη των στελεχών όλων των βαθμών, τα οποία ασκούν καθήκοντα διοίκησης στις ένοπλες δυνάμεις. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται βέβαια ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικό επίδομα διοίκησης για το στρατιωτικό προσωπικό που επιλέγεται και υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης διοίκησης όλων των βαθμίδων και των κατηγοριών. Το νέο επίδομα θα καταβληθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους με ποσά που κυμαίνονται από 100 μέχρι 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα της διοίκησης. Να πούμε εδώ ότι από τους δικαιούχους το 35% περίπου είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Οι υπόλοιποι, οι χαμηλόβαθμοι, οι απλοί, τι θα κάνετε με αυτούς?

Και επειδή ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι προσπαθεί, δεν ξέρω αν τα καταφέρνει, να παίξει στα δάχτυλα αυτό που λέμε social, για να δούμε τι είπε και τι αλλάζει μέσα με το νέο αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, που θα έχει και αναδρομική ισχύ για όλο το 2006, θα ισχύσει η ρύθμιση. Και μέσω Instagram αποφάσισε να τα πει όλα αυτά. Και μάλιστα λέει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση του φορολογίου του ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, από 300 ευρώ μηνύωσης σε 6.000 ευρώ ετησίως από το φορολογικό έτος 26. Δηλαδή θα πάει ο Κατσούλης, ας πούμε, να φάει, να πιει με οικογένεια, με φίλους και τα συναφή, και θα ξεκινήσει να αφήνει φιλοδωρήματα, ελπίζω, από 300 ευρώ για πάνω. Μη σε μάθω κάτι λιγότερο. Όχι, λέει ο Γιώργος, εννοείται. Δεδομένο αυτό. Βέβαια, κάποια παιδιά, δόξα τω Θεώ, κάποιοι άνθρωποι είναι τυχεροί, γιατί πέφτουν πάνω σε κάτι περιπτώσεις που τους αφήνουν κάτι που μπουρμποάρ, Παναγία βόηθα. Όχι ότι δεν κάνουν πολύ καλή δουλειά οι άνθρωποι. Εξαιρετικοί. Και ξέρετε, αν θες να δεις αν ένας άνθρωπος είναι σωστός, δες τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στους σερβιτόρους. Είσαι σερβιτόρος, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο.

Και ελάτε τώρα να σας πω κάτι άλλο που βλέπω και μου κάνει εντύπωση. Από το κελί λέει στη σουίτα, όχι κελί φυλακής ρε παιδιά, ελάτε τώρα, τι βάζετε με το νου σας. Πρώην μοναστήρια λέει, γίνονται μπουτίκ ξενοδοχεία. Μπρε πας και εσύ κανένα στην περιοχή να κάνουμε καμία επένδυση. Έχουμε εδώ λέει διάφορα. Αυτή είναι η νέα τάση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Αμέ. Ένα ξενοδοχείο, λέει, καινούργιο μπορεί να αναπαραχθεί. Ένα μοναστήριο όμως το 17ο αιώνα, όχι, λέει. Η ιστορία, αρχιτεκτονική και περιορισμένη διαθεσιμότητα επιτρέπουν υψηλότερη μέση τιμή δωματίου. Κανείς δεν μπορεί να κατασκευάσει, λέει, από την αρχή 4 αιώνες ιστορίες. Τα μοναστηριακά ξενοδοχεία δεν αποτελούν ακόμη, λέει, ξεχωριστή μετρήσιμη αγορά. Υπάρχουν όμως ακίνητα που συγκεντρώνουν όσα αναζητάει σύγχρονα.

Η πολυτελής φιλοξενία σπανιότητα που λέω πρώτα, ισχυρή ταυτότητα, περιορισμένη προσφορά και μια ιστορία που δεν χρειάζεται να επινοηθεί μέσα από ξυπνακισμούς διαφημιστών. Αυτό δεν είναι ακόμα στην Ελλάδα. Βλέπω να γίνονται κάποια καθολικά μοναστήρια, έτσι τα βλέπω όλα εδώ. Άμα μας κάτσε κανένα τέτοιο να πάμε, λες. Όχι, είσαι θεοσεβούμενος. Ας είναι καθολικό. Α, δεν το συζητάω, λέει ο Γιώργος. Δηλαδή στη Γαλλία σου λέω εγώ. Ή στο Περού. Άμα θα σου πούνε σε ένα έλα κατσούλι εδώ για διακοπές και θα μείνει σε μοναστήρι παλιό, θα το σκεφτείς. Α, τώρα το σκέφτεσαι. Το θέμα ήταν να μην βάλεις τα χέρια στην τσέπη. Ού να χαθείς να χάνεσαι. Ού να μου χαθείς δηλαδή. Θα πας σε 4 αιώνες ιστορία ευρώ και δεν θα βάλεις τα χέρια στην τσέπη. Πω, Σκρούτζ Μακντάκ έπρεπε να σε λέω. Όχι Γάιος Κατσούλιος. Σκρούτζιους, έτσι, Γάιος Κατσούλιος. Σκρούτζιους όμως πρώτα.

Να καλημερίσω βέβαια και τον κόμβο στα δύο, τον Μανώλη τον Τζεκούρα και τους συνεργάτες του, και να τους ευχαριστήσουμε πολύ που κι αυτοί είναι καθημερινά δίπλα μας εδώ στην εκπομπή μας. Κόμβο στα δύο είναι η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, έτσι, εκεί που ανακαλύπτεται μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, σίγουρα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Στην αγορά σας θα ξεκινήσετε με 0% προκαταβολή και θα πάτε στις 72 δόσεις. Σίγουρα δέχονται ανταλλαγές, έτσι, και αποστέλνουν και τα αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πού θα βρείτε το κόμβο σταδίου? Εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση. Στα Ιωάννινα είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Εμπιστευτείτε τον κόμβο σταδίου, είναι η σιγουριά στην αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, και καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία 2641-059-600, 6955-568-600 και κόμβο σταδίου.car.

Στο μεταξύ να σας θυμίσω ότι θα έχουμε βραδινές παρακλήσεις στο Ιερό Παρακλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στο πάρκο, στην Αγία Σωτήρα όπως λέμε εμείς. Από αύριο 1η Αυγούστου πρόκειται να ξεκινήσει η τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, οι οποίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά μέχρι και την 5η 13 Αυγούστου σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, εκτός από το απόγευμα του Σαββάτου και της παραμονής της γιορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Χριστού. Να τα πούμε και αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν έτσι πολύ από την καρδιά μας που όλο αυτό το διάστημα ήσασταν δίπλα μας πάντα και με παρεμβάσεις και με συζητήσεις, όλους τους φιλοξενούμενους εδώ είτε ζωντανά στο στούντιο είτε τηλεφωνικά, όλο το χρόνο που πέρασε από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου που βγαίνουμε σε άδεια πια. Αλλά αυτόν που θέλω να ευχαριστήσω πάνω πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ο Γιώργος ο Κατσούλης που τον έχω εδώ απέναντι. Χαμογέλασε επιτέλους που έχει περάσει τα Λινά και τα Μάλινα. Που να θυμάσει τον Λίνο τον Πλέτσα, τον αντιπεριφερειάρχη που δήλωσε εδώ στον αέρα ότι σε υποστηρίζει, είναι υποστηριχτή σου για αυτά που τραβάς. Συμπαρίσταμε, λέει στον κύριο Κατσούλη. Όλοι συμπαρίστανται στον κύριο Κατσούλη, τι τραβάω. Εγώ να δείτε πώς θα συμπαρασταθώ τώρα στον Κατσούλη. Θα τον δω για ένα μήνα, θέλω να πιστεύω. Βέβαια δεν ξέρεις τι μας βρίσκει με τον Κατσούλη, μπορεί να τον πετύχεις. Παρόλο που είναι κρυψίνους, δεν ξέρεις ποτέ. Λίγο να παρακολουθήσεις τη Μαρία, θα δεις που είναι ο Γιώργος. Θα πας διακοπές. Δεν θα διακόψεις τίποτα, ψευτρούλι, ούτε αυτό δεν πιάνεται, αφού φαίνεται. Στη μουτράκλα σου φαίνεται. Αν σε πετύχω μέσα στα γρήνω, κάικες μαύρες, το λέω από τώρα. Πάει να πει ότι ετοιμάζεσαι για προεκλογικά και θα τρέχεις σε πανηγύρια, άρα θα είσαι υποψήφιος. Κάτσε καλά, γιατί πρώτο ο Θεός ο Σεπτέμβριος είναι μπροστά και δεν ξέρεις τι θα σου κάνω από εκεί και πέρα. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και εγώ και ο Γιώργος, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον Δυτικά FM και τη Συνείδηση, όλους τους συναδέλφους που βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα όλο αυτό το διάστημα και ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας πρώτο Θεός για το φθινόπωρο πια. Καλές βουτιές και μεγιά τα μπάνια, παιδιά. Γεια σας.

0: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
3: Σκέψου.

0: FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
9: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
8: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου, και είμαστε εδώ μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλά σημεία της χώρας υπάρχει ένας πορτοκαλί συναγερμός για την εκδήλωση πυρκαγιών, αλλά ήδη όμως με πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί ουσιαστικά από χθες, ξεκίνησαν να εκδηλώνονται από χθες, αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Πιο δύσκολη αυτή την ώρα φαίνεται να είναι η φωτιά που μένεται στην Βιωτία σε δύο μεγάλα μέτωπα σε εξέλιξη. Το πρώτο μέτωπο εκδηλώθηκε σε μια δασική περιοχή μερικά χιλιόμετρα έξω από τη Θήβα, και πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξαν και μηνύματα από το 112 για κάποιους οικισμούς εκεί της περιοχής. Βεβαίως έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Δεν είναι μόνο όμως αυτή η περίπτωση που απασχολεί σήμερα την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε πυρκαγιά, νέα πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε περιοχή της Αργολίδας, κοντά στις Μυκήνες. Υπάρχει και ο φόβος των αναζωπυρώσεων σε μέτωπα που είχαμε από τις προηγούμενες ημέρες, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ φωτιά, γιατί και η δικιά μας περιοχή εδώ της Δυτικής Ελλάδας, μιλάω και για τους τρεις νομούς, βρίσκεται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό. Φωτιά υπάρχει και στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, στην περιοχή του Φλόκα, η οποία σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση είναι σε ύφεση το συγκεκριμένο μέτωπο. Ωστόσο, υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση μεγάλη κινητοποίηση από τις αρχές, την πυροσβεστική υπηρεσία πρώτα και κύρια και βεβαίως με τη συνδρομή και του Δήμου εκεί της Δυτικής Αχαΐας και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Χθες, λόγω του συναγερμού από την πολιτική προστασία, είχαμε και συνεδρίαση εδώ στο Αγρίνιο του τοπικού συντονιστικού οργάνου, καθώς η πολιτική προστασία έδωσε σήμα Red Code και αυτόματα συνεκλήθη εκτάκτως το τοπικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε κάποια έτσι μικρά συμβάντα με πυρκαγιές που υπήρξαν, εκδηλώθηκαν και στην περιοχή μας, για πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές, αλλά κατά βάση ήταν όλες οι περιπτώσεις φωτιές που πιάστηκαν εν τη γενέση τους, ευτυχώς, χωρίς να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο. Χάρης βεβαίως και την έγκαιρη προειδοποίηση που υπήρξε, αλλά και την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο στα της πολιτικής ατζέντας. Εντάξει, είμαστε παραμονές του Αυγούστου, λίγο κάποια θέματα έχουν έτσι κάπως καταλαγιάσει, αν και υπάρχουν κάποιες κόντρες. Για παράδειγμα, αυτή η κόντρα του Πασόκ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με τις νήξεις, αν θέλετε, για τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων και τα χρέη τους αντίστοιχα. Το Πασόκ, απαντώντας στην κριτική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περί των χρεών του κόμματος, βάζει κάποια, με ανακοίνωσή του, κάποια ερωτήματα, καλώντας την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα να δώσουν απάντηση στο ποιος χρηματοδοτεί αυτή την τόσο ακριβή καμπάνια που διεξάγει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ποιος πληρώνει για τα γραφεία, για τις εκδηλώσεις, υπάρχει χορηγός? Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει το Πασόκ, αναφέροντας με νόημα ότι η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο, επειδή ο Τσίπρας αυτοσυστήνεται ως ο εντιμότερος της αντιπολίτευσης. Λέει λοιπόν στην ανακοίνωσή του το Πασόκ ότι η χώρα έχει ανάγκη από έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει απαντήσεις. Επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξαν όχι με αυτή την ένταση που το βάζει τώρα το Πασόκ, αλλά και κάποιες νήξεις από την πλευρά της κυβέρνησης και κάποια δημοσιεύματα περί της χρηματοδότησης του κόμματος από κάποια στελέχη, να πούμε ότι έχει υποθεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι ο βασικός χρηματοδότης του κόμματος είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, και κάποια άλλα έξοδα μπορεί να καλύπτονται, όπως έχει εννοηθεί, με τη μέθοδο του ρεφενέ. Λοιπόν, είναι ο βασικός χρηματοδότης ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, από τις πωλήσεις της Ιθάκης. Εντάξει, αυτό λένε, αυτό θα πιστέψουμε κι εμείς.

0: Τώρα,
1: το θέμα της ημέρας, θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως και των ημερών, έτσι λόγω του καλοκαιριού, είναι τα γυαλιά του Αδόνιδος Γεωργιάδου στις επισκέψεις του σε Λίμνο και Λέρο. Αυτά τα ιδιαίτερα γυαλιά, τα οποία θα έλεγα, γιατί νομίζω ότι, εντάξει, τώρα μιλάμε και για έναν άντρα, όχι για μια γυναίκα, είναι πιο εύκολο νομίζω ένας άντρας να είναι καλόγουστος στην εμφάνισή του, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι και λιγάκι υποκειμενικά τα περί γούστου. Δεν του πάνε αυτά τα γυαλιά, η αλήθεια είναι, νομίζω αντικειμενικά, ή τουλάχιστον κλωτσάει λίγο η εικόνα του στο μάτι, γιατί δεν τον είχαμε συνηθίσει. Πάντως επιβεβαίωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι πρόκειται για αυτά τα Ray-Ban Meta 2 κτλ. Που φέρουν κάμερα, μικρόφωνο και δεν ξέρω τι άλλο. Ίσως κανένα σύστημα εντοπισμού, ίσως και κανένα κουμπάκι που να πετιέται και κανένα δακρυγόνο στην περίπτωση που σου την πέσουν τίποτα διαδηλωτές, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν τα γυαλιά. Λοιπόν, έχει κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση, δεν μπορώ να σας τη μεταφέρω όλοι αν δεν την είδατε, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου επικαλέστηκε ότι τα γυαλιά αυτά τα χρησιμοποιούσε ως Bluetooth, γιατί έχουν και αυτή τη λειτουργία και όχι για να καταγράφει, ξέρω εγώ, τον κόσμο εκεί και τους ανθρώπους που είδε στη Λέρο και στην. Πού αλλού πήγε, στη Λέρο και στη Λίμνο, με συγχωρείτε, το ξέχασα. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω όμως για ποιο λόγο, γιατί μπήκε στη διαδικασία να πει πολλά πράγματα τώρα και να τα βάλει με τους αριστερούς που δήθεν το κατήγγυλαν για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης 600 ευρώ για αυτά τα ψιλοκακόγουστα γυαλιά? Ή τέλος πάντων, αν είναι καλόγουστα από μόνα τους, δεν πάνε στον ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Να μου πεις, έδωσε ένα χι ποσό κάποιος για να πάρει κάποια άλλα γυαλιά που είναι μιας άλλης πιο γνωστής μάρκας, ας πούμε, κιόλας στο χώρο των οπτικών. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά για τα συγκεκριμένα δεν ξέρω. Μου φάνηκε ότι δεν κατάλαβα το λόγο που τα αγόρασε ο Άδωνης. Τέλος πάντων, αφού του αρέσουν αυτούνου, εμένα μου περισσεύει. Τώρα από εκεί και στέρα, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να μας απαντηθεί και το ερώτημα, έτσι τώρα μιας και κάνουμε και διαφήμιση, να πούμε αν αυτά τα γυαλιά, ας πούμε, βγαίνουν σε μορφή γυαλιών ηλίου, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι σόιφακός είναι αυτός, ή είναι, ας πούμε, γυαλιά τύπου για να βλέπουμε καλύτερα, να το πω λαϊκά, δηλαδή τύπου γυαλιά για τη μοιοπία ή για την πρεσβυοπία, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Δεν έχω καταλάβει τι γυαλιά είναι ή αν παίρνουν άλλους φακούς εναλλάξ. Καλό είναι να μας το διευκρινίσει και αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί όλο και περισσότεροι Έλληνες, φαντάζομαι, θα σκεφτούν να διαθέσουν ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε ένα καλό ενίκιο, έτσι, εκεί που έχουν πάει τα ενίκια τώρα, ενός μεγάλου διαμερίσματος, λοιπόν, για να αγοράσουν αυτά τα γυαλιά και να έχουν και ενσωματωμένη κάμερα. Εν τω μεταξύ, με αφορμή, επειδή οφείλω να ομολογήσω ότι πιάστηκα λίγο αδιάβαστος αυτή την περίπτωση, δεν ήξερα την ύπαρξη αυτών των γυαλιών, δεν είχα πέσει θύμα της διαφήμισης της εταιρείας. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, εκεί στο Μουντιάλ, για ποιο λόγο δεν βάλανε τους διαιτητές να φοράνε αυτά τα γυαλιά που είναι λιγάκι πιο καλέσθητα και τους βάλανε το άλλο νταούλι εκεί με την κάμερα, την περίεργη, ας πούμε. Δεν ξέρω. Ίσως με τα γυαλιά να το δουν εκεί στη FIFA για το επόμενο. Τώρα φαντάζομαι θα έχουν βγει στο ενδιάμεσο και νέα μοντέλα.

Και γίνανε πολιτικό θέμα τα γυαλιά, γιατί λέει το Πασόκ, για παράδειγμα, για τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το μοντέλο του κινούμενου κοριού. Τώρα, αν κάνει κάποιος μια αναζήτηση στο Google, στο Scrooge, σε διάφορες πλατφόρμες τέλος πάντων, και βάλει spy κάμερα, ξέρω εγώ, στην αναζήτηση, θα δει διάφορα ωραία μαραφετάκια, να το πω έτσι, που κοστίζουν, είναι πάμφθινα. Όταν λέμε πάμφθινα, πάμφθινα δηλαδή μπορεί να έχουν κάτω από 10 ευρώ μερικά από αυτά. Λοιπόν, πού είναι καρφιτσούλες στο πέτο, ξέρω εγώ, που έχουν κρυφή κάμερα, ή άλλα που είναι, ξέρω εγώ, τύπου... πώς να το πω, τύπου ήδη γραφείο, ας πούμε, που μπορεί να έχει τάξει στο γραφείο σου και να, και να γράφουν το χώρο τέλος πάντων, αλλά είναι και πάρα πολλά εν είδη αξεσουάρ κατά βάση, όπως καρφίτσες για τις γραβάτες που έχουν ενσωματωμένη κάμερα κτλ, που μπορείς να τα φέρεις επάνω σου, επάνω σου. Τέλος πάντων, καλό είναι πάντως ο Άδωνης Γεωργιάδης, αφού θα κάνει μερικές δοκιμές, θα κάνει μερικές δοκιμές τώρα, μιας και τα αγόρασε τα γυαλιά, με για να το πούμε, έτσι και καλοφόρετα, να μας δείξει μερικές φορές έτσι λίγο το πώς γράφει η κάμερα, την ευκρίνειά τους, να έχουμε μια εποπτεία καλή, να το δούμε. Γιατί θυμάμαι κάποτε που γίνονταν μια συζήτηση, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, φαντάζομαι λιγάκι πιο σοβαρό ενδεχομένως, για τη λεγόμενη body cam που θα πρέπει να έχουν οι αστυνομικοί στην Ελλάδα, όπως στο US, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί είχαμε επικαλεστεί πολλά και διάφορα κατά καιρούς, θυμάμαι, επειδή είναι μια παλιά συζήτηση αυτή. Άλλοτε είχε γίνει επίκληση, ας πούμε, στο κόστος και για τον αγορά των καμερών για να τοποθετηθεί πάνω στους αστυνομικούς, αλλά και τη διαχείριση μετά του υλικού κτλ. Άλλες φορές είχαν επικαλεστεί το GDPR και τους κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά δεν προχώρησε. Πάντως, με αφορμή τώρα από τη στιγμή που ένας υπουργός, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, ο ορισμός αυτού που λέμε εκτελεστική εξουσία με βάση το Σύνταγμα της χώρας θα αφοράει τέτοια γυαλιά, φαντάζομαι και τα παρακάτω όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, όπως είναι ο αστυνομικός ή ο άνθρωπος, ας πούμε, ο αστυνομικός της τροχέας, θα μπορούν και αυτοί να έχουν κάμερες επάνω τους, υποθέτω, έτσι. Γιατί αν είχαμε κάτι τέτοιο, φαντάζομαι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε σαν αυτή τις προάλλες που είχαμε στο ναύπλιο εκεί, με το περιστατικό και τη δολοφονία ενός νεαρού από αστυνομικούς, θα μπορούσαν κάποια πράγματα να μπουν σε μια σωστή βάση και να ξέρουμε τι έχει συμβεί και αν μιλάμε όντως για υπέρβαση της αστυνομικής βίας ή για οτιδήποτε άλλο, ή αν μερικές φορές, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, ή αν ο αστυνομικός έχει πέσει θύμα βίας, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, με αφορμή τον Άδωνη, ας το δει ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης εκεί στο Υπουργείο.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι εν μέσω του καλοκαιριού, εν μέσω και της τουριστικής σεζόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τα social media σήμερα την αύξηση του αφορολογήτου ορίου, λέει, στα tips, από τα 300 ευρώ, για τα φιλοδορήματα δηλαδή, να το πω ελληνιστή, από τα 300 ευρώ που είναι σήμερα, στα 500 ευρώ το μήνα ή τη 6.000 ευρώ το χρόνο, με αποτέλεσμα αυτό να αφορά έτσι περισσότερο βεβαίως τους εργαζόμενους στην εστίαση. Η νέα ρύθμιση, όπως είπε, θα ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ, θα ισχύσει δηλαδή για όλη τη χρονιά, άρα θα μπορούν να ωφεληθούν για όλο το χρόνο οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο κλάδο. Έτσι, για παράδειγμα, ακόμα και κάποιος που εργάζεται εποχικά μπορεί να ωφεληθεί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση από αυτή την αύξηση του αφορολογήτου ορίου. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω το timing αυτής της ανακοίνωσης, από τη στιγμή που ήταν να γίνει κιόλας αναδρομικά η ρύθμιση αυτή και όχι, ξέρω εγώ, από τη νέα χρονιά, αλλά να ισχύσει αναδρομικά από την 1η-1η του 2026. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το ανακοίνωσε τώρα, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και όχι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης σε περίπου, μάλλον σε λιγότερο από 40 μέρες από σήμερα.

Ίσως να είναι ψυχολογικοί οι λόγοι της ανακοίνωσης περισσότερο για αυτούς που δουλεύουν σεζόν στον τουρισμό και είναι εν μέσω της περίοδου. Ίσως γι' αυτό δεν μπορώ να υποθέσω κάτι άλλο.

Τώρα βέβαια, με αφορμή αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, να πούμε ότι είχαμε ένα ακόμα επεισόδιο χθες στη Βουλή, πάλι όμως με κάτι παρόμοιο, ας το πούμε έτσι, με τη βιντεοσκόπηση που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Βασιλική Πολύζου, τη δημοσιογράφο με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για εργασιακή υπόθεση. Το επεισόδιο σημειώθηκε στο χώρο των αστυνομικών εκεί στη Βουλή, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου εντόπισε τη δημοσιογράφο και άρχισε να τη βιντεοσκοπεί με το κινητό της, ζητώντας τις εξηγήσεις για την παρουσία της στο συγκεκριμένο χώρο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού επιτέθηκε τέλος πάντων στην Βασιλική Πολύζου, είχε ξεκινήσει να τη βιντεοσκοπεί και ταυτόχρονα, φαντάζομαι ενδεχομένως με άλλο κινητό τηλέφωνο, κάλεσε και το 100. Δεν είναι η πρώτη φορά, να το ξέρετε δηλαδή, έτσι. Πρέπει να το έχει στην οθόνη ως έκτακτη κλίση το 100, έτοιμο δηλαδή, στην αρχική οθόνη του κινητού. Θα το έχει συντόμευση κλίσης, πώς το λένε, ανάλογα με το τι έχεις, ας πούμε, αν έχεις Apple ή Android, αναλόγως με την περίπτωση. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος, κάλεσε το 100, έγινε εκεί μια αντάρα γενικότερα, όπως λέμε λαϊκά, μαζεύτηκε και ο φρούραρχος της Βουλής. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έγινε μια εξακρίβωση για τυπικούς λόγους, περισσότερο για την Βασιλική Πολύζου, η οποία βέβαια από την πλευρά της έδωσε μια διαφορετική εκδοχή στα όσα έγιναν, κατηγορώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της για την συμπεριφορά της και λέγοντας ότι θα προβεί στα νόμιμα μέσα σε μήνυση για την κακουργηματική, όπως είπε, βιντεοσκόπησή της.

Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, με τις ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα, με περισσότερες ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Εντολή Καρνανία. Μένετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Kamik στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Kamik σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Skoda Kamik, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και Αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο, στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε στις ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Εντολακαρνανία και θα ξεκινήσουμε εδώ από το Αγρίνιο για να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης εδώ στο Αγρίνιο για τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Γήθιο προχθές. Να πούμε ότι με βάση, να θυμίσουμε μάλλον ότι με βάση και την επισημένη ενημέρωση που υπήρξε από την πυροσβεστική, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής εκεί στην περιοχή του Γηθίου, βρίσκονταν στην περιοχή του μετόπου της πυρκαγιάς την ώρα που εντοπίστηκε νεκρός και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του και πολύ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε και ο θάνατός του δυστυχώς, δεν βρίσκονταν σε σημείο κοντά στις φλόγες, δεν βρίσκονταν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, βρίσκονταν στην περίμετρο του μετόπου και εκτελούσε κάποιες εργασίες για την εξυπηρέτηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που θα επιχειρούσαν και σε αυτό το σημείο με την τοποθέτηση εκεί κάποιων σωλήνων για την παροχή του νερού κτλ. Αυτό έγινε γνωστό επισήμως από την πυροσβεστική. Και βεβαίως θυμίζω ότι σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι αυτά που θα δείξουν τα ακριβή αίτια του αδόκητου αυτού χαμού του 27χρονου πυροσβέστη από το Αγρίνιο. Τώρα να πούμε στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εδώ στο Αγρίνιο. Υπήρξαν εκπρόσωποι και από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος για έναν ακόμα ήρωα του σώματος που φεύγει εν ώρα καθήκοντος. Υπήρξαν και εκπρόσωποι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, από τους εκπρόσωποι από τον κόσμο των εθελοντών, με την παρουσία τους να δώσουν όσο είναι δυνατόν κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου 27χρονου πυροσβέστη.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό για να πούμε ότι για μία ακόμα φορά το Σωματείο των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Μεσολογγίου κρούει το καμπανάκι του κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει σε ορισμένα, της μεγάλης μάλιστα υποστελέχωσης που υπάρχει σε ορισμένα τμήματα του νοσοκομείου, και προειδοποιώντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γιατροί στο Μεσολόγγι που βρίσκονται στα πρόθυρα της παραίτησης, μη αντέχοντας να επομίζονται καθημερινά ένα δυσανάλογο φόρτο εργασίας. Μεταξύ άλλων, το Σωματείο των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Μεσολογγίου επικαλείται το παράδειγμα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, όπου όπως αναφέρει, λόγω της ολοκλήρωσης της θητείας των ειδικευμένων γιατρών και μη ύπαρξης γενικών γιατρών για εφημερίες, οι εναπομείναντες παθολόγοι εργάζονται υπό συνθήκες ακραίας επαγγελματικής και ψυχικής εξουθένωσης, καλύπτοντας ένα δυσανάλογο φόρτο εργασίας με συνεχείς εφημερίες και ανάλογη βέβαια ευθύνη απέναντι στους πολίτες και τους ασθενείς. Η κατάσταση, όπως υπογραμμίζει το Σωματείο, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε οι ίδιοι να βρίσκονται πρώτων πυλών της παραίτησης, γεγονός που αν συμβεί θα οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες, προειδοποιεί το Σωματείο για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Για το λόγο αυτό το Σωματείο ζητά από την ΕΚΤΗ ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας να στηρίξουν και να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στο ιατρικό προσωπικό, με θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την παθολογική κλινική και το τμήμα των επειγόντων περιστατικών.

Ναι, αλλά όπως λέει και ο Άδωνης, έχουμε ανακαινήσει τα επίγοντα. Κάναμε οικοδομικές εργασίες στα επίγοντα. Τώρα, αν ξεμείνει και κανένας μάστορας εκεί, κανένας ελοχρωματιστής, κανένας μπετατζής, δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να ανέβει και πάνω στην κλινική να κάνει επίσκεψη στους ασθενείς. Να δώσει καμιά συνταγή, δεν ξέρω τι.

Αλλά βεβαίως ζούμε σε εποχές που παραμένει ακόμα δύσκολο, χωρίς να θέλοντας να είναι ισοπεδωτικός κάποιος και απέναντι σε μεμονωμένα κάποια θετικά που γίνονται, ας πούμε, και στο χώρο της υγείας, αλλά χωρίς να θέλει να είναι κανείς ισοπεδωτικός, ζούμε σε μια εποχή που ακόμα και σήμερα, εν έτη 2026, το ελληνικό δημόσιο υποθέτω ότι προσπαθεί, αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα, να βρει έναν τρόπο που να κάνει την επιδιόρθωση τυχών βλαβών ή τα σέρβις των ασθενοφόρων να γίνονται σε ένα αλληλογισμένο χρόνο που να παραπέμπουν σε οχήματα και όχι σε διαστημόπλια. Γιατί όταν τα ασθενοφόρα, όπως λέγαμε και τις προάλλες, με βάση την επιστολή που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι στον τομέα του ΕΚΑΒ εδώ στο Αγρίνιο, όταν τα 6 από τα 7 ασθενοφόρα του τομέα ΕΚΑΒ Αγρινίου είναι παροπλισμένα, περιμένοντας αναταλλακτικά ή περιμένοντας να επιδιορθωθούν βλάβες επί πολλούς μήνες, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά δεν είναι ασθενοφόρα, είναι διαστημόπλια. Χρειάζεται κάτι πολύ εξειδικευμένο, τέλος πάντων, για να γίνει το σέρβις. Και δεν ξέρω από πού έρχονται αυτά τα ανταλλακτικά για τα ασθενοφόρα. Μπορεί να έρχονται από τη Lockheed Martin, από το Τέξας. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως, βέβαια, να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν και έχει συμβεί και με άλλες κυβερνήσεις, για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Αλλά τέλος πάντων, δυστυχώς εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχει βρεθεί ένα σύστημα να γίνεται σε ένα αλληλογισμένο χρόνο η επιδιόρθωση και το σέρβις στα ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα να μοιάζουν λες και είναι διαστημόπλια.

Τώρα, σε ένα άλλο ζήτημα υποστελέχωσης, επανερχόμαστε και μένουμε λίγο στο Μεσολόγγι, γιατί η νεότερη ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας γίνεται με αφορμή τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, η οποία σύμφωνα με την Ένωση των Αστυνομικών κάνει μία επιλεκτική εφαρμογή υπηρεσιακών κριτηρίων και δεν καταφέρνει να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Η Ένωση καταγράφει μερικά από τα περιστατικά του τελευταίου χρονικού διαστήματος, τα οποία έχουν συμβεί ακριβώς εξαιτίας της υποστελέχωσης. Για παράδειγμα, το διαχρονικό πρόβλημα με το ΑΤΑΦ Αιτωλικού, όπως λέει χαρακτηριστικά, συντηρείται παρά τις κατά καιρούς έτσι διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις ότι θα ενισχυθεί. Η κατάσταση είναι τέτοια, λέει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας, που ακόμα και ο διοικητής εκτελεί καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας, συμμετέχει σε μεταγωγές και εξυπηρετεί ακόμα και στην έκδοση των δελτίων ταυτότητας. Ο διοικητής του ΑΤΑΦ. Και δεν είναι επειδή δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, εδώ να πούμε. Τώρα, άλλο περιστατικό έχει να κάνει με την περίπτωση, γιατί θυμίζω η Διεύθυνση Αιτωλίας έχει έδρα το Μεσολόγγι, αλλά εκεί υπάγεται και η περιοχή του Δήμου της Ναυπάκτου. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία και μοναδική διαθέσιμη περιπολία, όπως λέει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, στο ΑΤΑΦ της Ναυπάκτου, στελεχωμένη από έναν αστυνομικό. Ένας μόνος του, λοιπόν, κάνει εποχούμενη περιπολία και του δώσανε εντολή, επειδή λόγω ελλείψεων τέλος πάντων με την υποστελέχωση, να μεταφερθεί για κάποιες μέρες στο Μεσολόγγι για να κάνει φύλαξη σκοπιά στο αστυνομικό μέγαρο του Μεσολογγίου. Και την ίδια ώρα μεταθέσανε, προσωρινά δηλαδή μετακινήσανε, όχι ακριβώς μεταθέσανε, με συγχωρείτε, μετακινήσανε άλλον αστυνομικό από το Μεσολόγγι για να κάνει τη δουλειά που θα έκανε αυτό στην Ναύπακτο. Αυτό περιγράφει εδώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας και πραγματικά δεν ξέρω, είναι αυτό που λένε μερικές φορές λαϊκά, σου πέφτουν τα αυτιά, ας πούμε, με αυτά που ακούς και μερικές φορές δεν τα φαντάζεσαι ενδεχομένως ότι συμβαίνουν. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και ισχύει το εξής, κι όμως συμβαίνουν.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό και να πούμε ότι το επιμελητήριο Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο του προγράμματος, του ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιεί με τον τίτλο EcoBase και σε συνεργασία με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς των ελαιοπαραγωγών στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου, είναι ο συνεταιρισμός της Αρχαίας Ολένειας και ο Αιτωλία Olives, πραγματοποίησε δύο εκδηλώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων στην διαχείριση της ποιότητας του εδάφους και στην ορθή δειγματοληψία. Πρόκειται για έναν κύκλο, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι κάπως απλοϊκά, σεμιναρίων που έγινε σε παραγωγούς της περιοχής για μια καλύτερη διαχείριση σε σχέση με τις καλλιέργειες των ελιών της περιοχής. Έγιναν και θεωρητικές στο πλαίσιο αυτού του έργου ενημερώσεις, δηλαδή τα σεμινάρια αυτά είχαν και θεωρητικό και πρακτικό σκέλος στο πεδίο, στους ελαιώνες της περιοχής. Γιατί εδώ τώρα μπαίνει με βάση αυτό το έργο, το με τίτλο EcoBase, μία προσπάθεια έτσι ώστε οι παραγωγοί να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από την κατάσταση του εδάφους κάθε φορά του ελαιώνα τους, για την κατάσταση του ελαιώνα και το τι ακριβώς απαιτείται. Το τι ακριβώς απαιτείται σε λίπανση, σε πότισμα ή όποιες άλλες εργασίες πρέπει να γίνουν στον ελαιώνα. Υπήρξε αρκετά σημαντική συμμετοχή, όπως αναφέρει και το επιμελητήριο στην ανακοίνωσή του, και πιθανότατα αυτή η δράση να επαναληφθεί για την ενημέρωση και άλλων παραγωγών. Θυμίζω ότι στο επιμελητήριο πλέον υπάρχουν και αγροτικά τμήματα και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια να γίνουν έτσι περισσότερα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση για τους παραγωγούς της περιοχής, πέρα από τη συμμετοχή τους σε τυχόν προγράμματα επιδοτούμενα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και σε προγράμματα τέτοιου χαρακτήρα που εκπαιδεύουν και ενημερώνουν τους παραγωγούς πάνω σε ζητήματα της καλλιέργειάς τους.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μία πρόσθετη ρύθμιση βάσει της οποίας δημιουργείται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση ενίσχυσης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές στη φυτική παραγωγή από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πληγήσεις περιοχές θα προσδιοριστούν βάσει των επίσημων καταγραφών που έχουν γίνει από τον ΕΛΓΑ και η ενίσχυση που θα δοθεί στους δικαιούχους θα είναι αφορολόγητη, ανακατάσχετη και ανεκχώρητη, όπως έχει συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Να πούμε ότι εδώ στην περιοχή μας για την μεταβολή του καιρού και το χαλάζι που είχε πλήξει πριν από μία εβδομάδα περίπου κάποια σημεία της περιοχής, είχαμε κάποιες δηλώσεις ζημιάς, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα πλήρης καταγραφή για το μέγεθος της ζημιάς, γιατί οι παραγωγοί έχουν ένα περιθώριο να κάνουν τις δηλώσεις τους έως 40 ημέρες. Η πρώτη εικόνα όμως μιλά για περιορισμένες ζημιές σε κάποιες καλλιέργειες εδώ στην Ετωλοκαρνανία, πολύ περιορισμένες, χωρίς βέβαια αυτό να είναι ακόμα η πλήρης εικόνα. Πάντως το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι με τη ρύθμιση που ψήφισε θα υπάρξει άμεση ενίσχυση για τους παραγωγούς που επλήγησαν είτε εδώ είτε σε άλλες περιοχές βέβαια της χώρας.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε μία βόλτα και μέχρι την περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου, γιατί εκεί μετά την πρόσφατη ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου για την αναβάθμιση του λιμένα του Αστακού, θα έχουμε συνέχεια με νέες εντάξεις στο πρόγραμμα της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης. Ο Δήμος Ξηρομέρου έχει κάνει όλες τις ενέργειες και την υποβολή πλέον της πρότασης για δύο έργα. Θα είναι τα πρώτα δύο έργα που θα εντάξει ο Δήμος Ξηρομέρου στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχαν προχωρήσει αντίστοιχα έργα αναπλάσεων στην Κομόπολη του Αστακού, τώρα η συνέχεια θα δοθεί στους άλλους δύο μεγάλους οικισμούς του Δήμου, στις Φοιτίες και στην Κανδύλα. Αυτά είναι τα δύο πρώτα έργα ουσιαστικά της ΟΧΕ του Δήμου Ξηρομέρου που θα προχωρήσουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο της προάλλες προχώρησε στην ολοκλήρωση των μελετών και στην παραλαβή των μελετών και στην υποβολή και προχωρά στην υποβολή των προτάσεων. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια που έγινε γνωστό τον προηγούμενο μήνα όταν έγινε η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συνολικά κρίνοντας έχει κάποιες καλές επιδόσεις, είναι πάνω από το μέσο όρο της χώρας, των περιφερειών της χώρας. Ωστόσο, ένα προβληματικό κομμάτι είναι αυτά τα προγράμματα ΟΧΕ και ΒΑΑ των Δήμων, που σε πρώτη φάση δεν έχουν τόσο γρήγορη απορρόφηση. Αυτό αλλάζει τώρα σιγά σιγά με τους Δήμους που η αλήθεια είναι ίσως να δυσκολεύτηκαν, γιατί πρώτη φορά είχαν στα χέρια τους ένα τέτοιο εργαλείο, το εργαλείο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Μπαίνουν σε μια διαδικασία να επιταχύνουν έτσι λίγο τις διαδικασίες και να βάλουν κάποια έργα που έχουν σχεδιάσει, έχουν προγραμματίσει σε φάση υλοποίηση.

Να κλείσουμε λέγοντας ότι η αλλαγή τώρα του μήνα γίνεται με ένα καθεστώς, πώς να το πω, από άποψη συνθήκων, όπου επί πολλές ημέρες από ό,τι φαίνεται, με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων, οι συνθήκες, οι καιρικές, λίγο πολύ θα είναι ίδιες, με ζέστη, όχι βέβαια σε συνθήκες καύσωνα, μεγάλου καύσωνα, με σαραντάρια, αλλά με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται σταθερά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι φαίνεται και για τις επόμενες ημέρες, για την πρώτη εβδομάδα, την εβδομάδα που έρχεται του Αυγούστου. Ανάλογα με την περίπτωση και τοπικά μπορεί η θερμοκρασία να πάει ακόμα και στους 38 βαθμούς. Επαναλαμβάνω όμως, χωρίς το κόκκινο του ακραίου καύσωνα με θερμοκρασίες από 40 βαθμούς και πάνω. Αυτό θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου, και επομένως όσοι μπαίνουν ενδεχομένως με την αλλαγή του μήνα σε φάση άδειας, θα βρουν την ευκαιρία να πάρουν, φαντάζομαι, κάποια ανάσα δροσιάς, αν και αυτό είναι σχετικό, γιατί ξέρεις, τα πράγματα είναι λίγο διφορούμενα. Εξαρτάται σε ποια κατηγορία βρίσκεται κανείς, γιατί επί πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι οι μισοί και βάλε Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, που ισχύει βέβαια για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά εξαρτάται πού βρίσκεται ο καθένας. Εγώ νομίζω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάτι καταφέρνει κανείς να κάνει, ακόμα και στο χρονικό διάστημα που δεν θα ήθελε να το πετύχει, κάτι πετυχαίνει πάντως. Όπως και να έχει, έτσι θα πάει τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του Αυγούστου, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. We'll be right back.

Κάπως έτσι τελειώνει και για μας εδώ στο Δυτικά FM 92,8 μια ραδιοφωνική χρονιά σήμερα. Θα τα πούμε τώρα, δεν ξέρω πότε, το Σεπτέμβριο, Θεού θέλοντος και διοίκησης επιτρέποντος. Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, κάπου εκεί θα τα πούμε ξανά, γιατί θα πρέπει να πιάσουμε το νήμα από ό,τι φαίνεται από νωρίς. Έχουμε προεκλογική χρονιά, έχουμε τη ΔΕΘ, έχουμε τον Πρωθυπουργό που θα ανέβει 5-6 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, οπότε τότε οπωσδήποτε θα έχουμε ξεκινήσει τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το γεγονός ότι ήσασταν εδώ το μεγαλύτερο διάστημα και αυτής της χρονιάς, από τα μηνύματα, από πολλά πράγματα που μου λένε αρκετοί φίλοι και ακροατές και στο δρόμο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Κατσούλη, το ραδιοσκηνοθέτη μας, για την υπομονή του, τη δουλειά του πάνω απ' όλα, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το λένε τα χρόνια εμπειρίας του, βεβαίως. Εγώ θα τον ευχαριστήσω περισσότερο για την υπομονή του και θα του ευχηθώ καλές διακοπές, καλό κουράγιο, με υγεία, και θα τα πούμε βεβαίως εδώ όπως τα λέγαμε και αυτή τη χρονιά, με το Σεπτέμβριο τώρα ξανά μαζί. Να περάσετε όλοι καλά όπου και αν πάτε, να προσπαθήσετε να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε κατά το δυνατόν τις μπαταρίες. Αν μπορείτε να πάτε και λιγάκι στο βουνό, γιατί εκεί έχω την αίσθηση, εγώ την πεποίθηση ότι γεμίζουν καλύτερα οι μπαταρίες, πηγαίνετε. Καλή και η θάλασσα, πανέμορφη και ωραία, αλλά ίσως και 2-3 μέρες στο βουνό να χρειάζονται, ανάλογα με την περίπτωση βέβαια. Το λέω σαν συμβουλή. Όπως και να έχει, θα τα πούμε τώρα το Σεπτέμβριο. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ο μήνας έχει 31, είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Αύριο θα προϋπαντήσουμε τον Αύγουστο και είναι η τελευταία εκπομπή εδώ στο Δυτικά FM για τη σεζόν από την πλευρά μας, για την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Ο Γιώργος Κατσούλης μέχρι και τώρα, ελπίζουμε και στο μέλλον και το φανταζόμαστε και το υποθέτουμε, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε. Αν και σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το Αγρίνιο, αλλά κάπως πρέπει να πορευτούμε. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Βεβαίως η ενημέρωση δεν σταματάει ποτέ και όλοι οι συνάδελφοι με τον τρόπο το καθένας θα βρισκόμαστε στις επάλξεις, μια έτσι ανάσα θα πάρουμε, μια ανάπαυλα θα κάνουμε. Η ενημέρωση θα συνεχιστεί και από την εφημερίδα και από το συνείδηση.gr, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Συνείδηση, και θα έχετε όλες τις ειδήσεις σε πρώτο χρόνο κανονικά όπως έχετε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Όπως σας έλεγα, είναι πολύ, πολύ βαρύ, με συγχωρείτε, το κλίμα στο Αγρίνιο. Σήμερα η οικογένειά του, η βιολογική οικογένεια, η οικογένεια της πυροσβεστικής επίσης, αποχαιρέτησαν για πάντα τον 27χρονο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Γήθιο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Αγίου Κωνσταντίνο του Αγρινίου, που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Αξιωματικός λοιπόν της πυροσβεστικής, το μοναχοπέδι της οικογένειας. Όχι ότι ο πόνος είναι πιο ελαφρύς για οποιοδήποτε παιδί χάνει η οικογένεια, το αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, να χάνει το ένα, το μοναδικό παιδί, αυτό το ζευγάρι. Ήρθαν πολλοί έτσι, συνάδελφοι, φίλοι του από το πυροσβεστικό σώμα, αρκετοί πολίτες, εκπρόσωποι της πολιτικής κοινής, της αυτοδιοίκησης, για να πούν το τελευταίο αντίο στο νεαρό αξιωματικό, που έφυγε στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Υπηρέτησε με αυταπάρνηση και τέλος πάντων, όπως πάντα έκανε, τα είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Τσίγκας, που μίλησε στο συνείδηση.gr. Ένα παιδί με ήθος, ένας νέος άνθρωπος με αξιοπρέπεια, με μαχητικότητα, που το να υπηρετήσει την πυροσβεστική ήταν όνειρο ζωής και είχε πολλά ακόμα να δώσει. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για αυτούς τους γονείς. Τι μπορεί να πει κανείς παρά να σφίξει το χέρι και να υποκληθεί στη θυσία αυτού του ήρωα, αυτού του μαχητή, 27 μόλις χρόνων. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Ήταν και τραγική και δραματική σύμπτωση το γεγονός ότι παράλληλα χθες αποχαιρέτησε η χώρα άλλους δύο πυροσβέστες και την ίδια ώρα πολλά σημεία της Ελλάδας είναι παραδομένα στις φλόγες.

Νωρίτερα είχα βρεθεί στο χώρο της, στις εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου. Ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα, μεσίστιες οι σημαίες. Πραγματικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση οι συνάδελφοι του αξιωματικού, του νέου αξιωματικού. Ο κύριος Θοδωρής Αποστόλου αλλά και ο κύριος Στράτος Πετράκης, οι διοικητές της υπηρεσίας του Αγρινίου και της Ετωλοκαρνανίας αντιστοίχως, δεν ήταν άνθρωποι σε θέση γενικότερα να κάνουν δηλώσεις, δεν είχαν αυτή την, αυτή την διάθεση να το πράξουν. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένοι. Έχουμε πληροφορηθεί ότι ο κύριος Πετράκης το γνώριζε τον Κώστα, τον γνώριζε από μικρό παιδί, ήξερε για τα όνειρά του, ήξερε για τους στόχους του. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς να μιλήσουν, να πούν το οτιδήποτε. Και επίσης ήταν μεγάλη και διάχυτη συγκίνηση σε όλους, και νέους ανθρώπους που ήρθαν από μακριά να αποχαιρετήσουν για πάντα το συνάδελφο και φίλο τους, και ανθρώπους που τον ήξεραν από μικρό παιδί, είχε υπηρετήσει, έκανε την πρακτική του εδώ στο Αγρίνιο. Και ο κύριος Τσίγκας, με τον οποίο συνομιλήσαμε, αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο πυροσβέστη, αξιωματικό της πυροσβεστικής, αλλά έκανε και μια σημαντική αναφορά στα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, που δείχνουν πως η αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζώων και περιουσίας βεβαίως, και πολλές φορές έτσι ουσιαστικά ξεκινάει από κάτι που, να, μια απλή εργασία με έναν τροχό, με ένα γεωργικό μηχάνημα, και καταλήγει σε ένα σημείο που να έχουμε καταστροφικές και μεγάλες απώλειες ακόμα και ανθρώπινης ζωής.

Αυτό λοιπόν που έλεγε στις δηλώσεις του και στη συνείδηση ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που είναι και αγρινιώτης, να το τονίσουμε αυτό, και ήρθε και αυτός να αποτίσει φόρο τιμής στον αδικοχαμένο νέο, λέει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια και μέσα σε δύο μόλις ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Είπε επίσης ότι πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή στα μέτωπα της φωτιάς, πέρα από το τεράστιο φορτίο από το πένθος και την Οδύνη για την απώλεια των τριών συναδέλφων του. Πρέπει να εστιάσουμε στις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Βιωτία είναι ένα από τα πιο δύσκολα ενεργά μέτωπα, ανέφερε. Υπάρχουν και πολύ ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών. Έχουν ρίξει, όπως είπε, το βάρος στην ανακοπή της πυρκαγιάς αλλά και στην απομάκρυνση των κατοίκων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων. Προτεραιότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ακολουθούν η διαφύλαξη των περιουσιών και του δασικού πλούτου. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που έδωσε, οι πυρκαγιές σε Πάρο, Κάλυμνο και Άνδρο έχουν μια καλύτερη εικόνα. Στη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν ακόμα 3 φωτιές στην Ετωλοακαρνανία, στη Μεγαλόπολη και στα Καλάβρητα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. Και όπως ανέφερε, η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει και τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Γίνονται, είπε, χαρακτηριστικά υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους χειριστές της πολεμικής αεροπορίας και τους πιλότους των ελικοπτέρων. Και βεβαίως πρέπει να διασφαλιστεί, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, και η δική τους σωματική ακεραιότητα.

αν τα καταφέρουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα εξαρτηθεί από το σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται, αν είναι με τους συναδέλφους. Θα δούμε σε ποιο σημείο. Έχουμε εκεί υπολογίσει ότι 1/4 θα τα καταφέρουμε. Ελπίζουμε να γίνει.

Δεν βοηθάει και ο καιρός σε σχέση με τον περιορισμό έτσι, των πύρινων μετόπων. Έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες και σήμερα. Υπάρχουν έτσι, πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι και επηρεάζουν τα ανατολικά επιρροτικά, το Αιγαίο και την Αττική. Κάνουν επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνες τις συνθήκες για να ξεκινήσουν και να εξοπλουθούν νέες πυρκαγιές. Ένα απευκταίο σενάριο. Είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να δούμε. Και είπε και ο εκπρόσωπος των αξιωματικών, ευχήθηκε με έναν τρόπο ο άνθρωπος αυτός, 27 μόλις χρόνο, να είναι ο τελευταίος που πέφτει στο βωμό του καθήκοντος. Αυτό που προκαλεί προβληματισμό και φοβίζει κιόλας είναι ότι σε πολλές περιοχές οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργούν προβλήματα όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και πολύ γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι η ισχυρότερη ρηπή ανέμου στην Αττική μέχρι τις 9.30 το πρωί είχε καταγραφεί, σας λέω ενδεικτικά, στην κορυφή της Πεντέλης. Εκεί είναι χαρακτηριστικό ότι ο άνεμος έφτασε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν σημειωθεί σήμερα, και σε αρκετές ακόμα περιοχές καταγράφηκαν ιδιαίτερα ισχυρές ρηπές, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει και το meteo.gr. Έχει εκπληκτικούς πίνακες που μπορεί να καταλάβει ο καθένας από εμάς, χωρίς να έχει έτσι γνώσεις από μετεωρολογία, τι συμβαίνει και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα και γιατί οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

θα επανέλθουμε στο θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, στο θέμα των πυρκαγιών και στο τι πρέπει να προσέχουμε για να μην θρηνήσουμε άλλους ανθρώπους που ρίχνονται στη μάχη της κατάσβεσης των πυρκαγιών και κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Μόνο αυτοί αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο επάγγελμα, λειτουργήμα για να είμαστε ακριβείς, που μόνο αν το αγαπάς πολύ μπορείς να το υπηρετήσεις.

Βεβαίως, πέρα από το φυσικό, το δασικό περιβάλλον, τις καλλιέργειες, τις περιουσίες, δημιουργείται πλήγμα και για τον τουρισμό. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στο κομμάτι αυτό, στη βαριά αποκαλούμενη βιομηχανία της χώρας. Λοιπόν, και έβλεπα τώρα μια είδηση που τους αφορά για να αλλάξουμε θέμα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με μια ανάρτησή του στα social media την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Λοιπόν, ανέφερε ότι το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα αυξάνεται από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, με στόχο, όπως σημείωσε, να ενισχυθούν ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εποχικές εργασίες. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι μας λέει, γύρω στα 600 ευρώ το μήνα, αν δουλεύουν όλο το χρόνο. Αλλιώς, αν είναι, δουλέψουν 3-4 μήνες, είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Οπότε, τι λέει, με έναν τρόπο ουσιαστικά ζητάει να δηλώνονται τα χρήματα αυτά και να έχει μεγαλύτερη άνεση κάποιος που θέλει να δώσει ένα φιλοδόρημα να το κάνει ηλεκτρονικά. Και θα έχετε δει στις πλατφόρμες αυτές με την δυνατότητα διανομής ότι υπάρχει η επιλογή το μπουρμπουάρ, το φιλοδόρημα, να δοθεί ηλεκτρονικά. Και πολλοί το κάνουν αυτό για να μην μπλέκουν με χρήματα, ιδιαίτερως αν δεν έχουν μετρητά επάνω τους, δηλαδή εκεί που παραγγέλνουν με την κάρτα τους, να βάλουν και το φιλοδόρημα. Οπότε λογικά μαζεύεται ένα ποσό που ενδεχομένως για κάποιους να είναι και πολύ σημαντικό. Είναι ενδεχομένως μια ελάφρυνση αυτή, θα τη δούμε στην πράξη, θα δούμε στην πράξη αν τους ικανοποιεί.

Αυτή η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά θα έχει αναδρομική εφαρμογή, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας και την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Κατά συνέπεια, στις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν, θα έχει ληφθεί υπόψη αυτή η ρύθμιση.

κάνουμε και λίγο χιούμορ εδώ με τον Γιώργο Κατσούλη, τον ηχολήπτη μας, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Λοιπόν, φοράω έτσι ένα ζευγάρι γυαλιά αντίστοιχα με αυτά του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά εμένα δεν μπορεί να καταγράψει ηλεκτρονικό υλικό, έτσι, εικόνα. Μπορεί μόνο να προστατευτεί το ματάκι μου, τα ματάκια μου από τον ήλιο, αλλά έχει δημιουργήσει τέτοια θύελα έτσι, αντιδράσεων και δημοσιεύσεων έχουν αυτό το ζευγάρι γυαλιά. Και ο Υπουργός Υγείας αυτά τα έξυπνα γυαλιά λοιπόν, που, τα έξυπνα σε εισαγωγικά που φορούσε στις επισκέψεις του στη Λίμνο και στη Λέρο, είπε ότι επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα συγκεκριμένα γυαλιά, υποστήριξε όμως ότι τα χρησιμοποίησε αποκλειστικά ως συσκευή Bluetooth και όχι ως κάμερα. Διέψευσε δηλαδή ότι κατέγραφε συνομιλίες ή εικόνες χωρίς τη συγκατάθεση των παρισταμένων. Τα αγόρασε, λέει, νομίμως από κατάστημα, επειδή του αρέσουν αισθητικά. Τα γυαλιά τα δικά μου, λέει, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται, κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν. Απέριψε τις κατηγορίες περί κρυφής καταγραφής, εξηγώντας ότι τα γυαλιά θέτουν φωτεινή ένδειξη, η οποία ενεργοποιείται όταν λειτουργεί η κάμερα. Μου θύμισε παλιές εποχές που κάναμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση, Γιώργο, με μεγάλες κάμερες, τις λεγόμενες Beta, εδώ μιλάμε για Meta, οι οποίες είχαν και ένα ωραίο μεγάλο φακό που κοκκίνιζε ένα λαμπάκι για να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στον αέρα. Και θυμάμαι κάποιους έτσι εικονολήπτες, συναδέλφους, αγαπητούς, οι οποίοι προκειμένου να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, και να έχουν καλύτερο υλικό, έβαζαν μία μαύρη μονοτική ταινία επάνω για να μην καταλαβαίνει ο απέναντι ότι γράφουμε υλικό. Λοιπόν, ήταν κάποιοι δύσκολοι καιροί στην περιφερειακή τηλεόραση που έπρεπε να βρεις τρόπους, και δεν ήταν και πολύ ο κόσμος συνηθισμένος με μια κάμερα στο πρόσωπο, να βρεις τρόπους να κάνεις τη δουλειά σου. Βεβαίως αυτό ήταν παράτυπο, αντιλαμβάνεστε, και έπρεπε πάντα να έχεις τη συγκατάθεση του άλλου όταν δημοσίευες υλικό. Αλλά τώρα υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεστε, σοβαρά περιστατικά, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, τροχέα. Οπότε εκεί κάποιοι έτσι, συνεργάτες στο παρελθόν είχαν βρει αυτούς τους τρόπους. Δεν ξέρω αν έχει βρει κανένα τρίκο ο κ. Γεωργιάδης, να έχει βάλει κανένα μαρκαδοράκι μαύρο επάνω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και αυτή τη σύντομη μουσική ανάσα με κραουνάκι και κόκκινα γυαλιά, έτσι τέριαζε γάντι, επιλογή του Γιώργου Κατσούλη. Και 39411 οι τηλεφωνικοί αριθμοί που μπορείτε να μας καλείτε. Επίσης, ηλεκτρονικά, καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, του υπόλοιπου καλοκαιριού μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, τις οποίες όπως σας έχουμε πει πάντα διερευνούμε, στο info@dtkfm.gr.

Έτσι, σε πείσμα των καιρών υπάρχουν και ευχάριστες στιγμές, υπάρχουν και χαρούμενες στιγμές στις ζωές πολλών ανθρώπων, και αυτό είναι ευχής έργων. Εκτός από τα παιδιά που χαίρονται που θα είναι πρωτοετής φοιτητές, υπάρχουν και αυτά που τελείωσαν τις σπουδές τους, έφτασαν στο τέλος της διαδρομής και βεβαίως ανοίγονται άλλοι δρόμοι μάθησης και σταδιοδρομίας μπροστά. Είχαμε πολλές ορκομοσίες σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και στο Αγρίνιο χθες πληροφορήθηκα ότι εκεί ο κήπος ο όμορφος μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο πάρτι. Χαρούμενοι απόφοιτοι, χαρούμενοι γονείς. Βέβαια δεν έχουμε πολλούς νέους εισαχθέντες και είναι ένα πρόβλημα αυτό, και δεν ξέρω και ποια είναι τα σχέδια του Πρίτανη στην πράξη και πώς θα εκφραστούν σε σχέση με την αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου. Θα το δούμε στην πράξη. Εδώ οι στόχοι σε επίπεδο τοπικής αρχής είναι πολύ συγκεκριμένοι, να δούμε τι θα διεκδικήσουμε εν ώψη και των εκλογών και τι θα λάβουμε. Λοιπόν, αλλά έλεγα λοιπόν για τις ορκομοσίες. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει, χαίρονται όλες οι οικογένειες, γιατί είναι το τέλος μιας διαδρομής και το άνοιγμα μιας καινούργιας και ανταμείβονται οι κόποι των παιδιών τους αλλά και οι δικές τους προσπάθειες, γιατί δεν είναι απλό πράγμα σήμερα να σπουδάσεις ένα παιδί, πόσο μάλλον 2, 3 ή περισσότερα σε όσους είχαν την τύχη να τα αποκτήσουν. Συγχαρητήρια να πω σε ένα πολύ δικό μας παιδί, στη Χαρούλα τη Λιακοπούλου, που πλέον έγινε κοντζάμ γυναίκα, Χαρά Λιακοπούλου λοιπόν, που τελείωσε το φυσικό στα Γιάννενα. Το γνωρίζω από μικρό παιδάκι, το έχω αγαπήσει, το έχω λατρέψει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που μας δίνει.

Ευχαριστώ την οικογένεια και για τις φωτογραφίες που μου στέλνει. Είναι εκπληκτικές. Εντάξει, όταν έχεις διάθεση για χιούμορ, κάνεις μαγικά πράγματα. Και γίνονται οι στιγμές ακόμα πιο χαρούμενες.

Ελπίζω να μην συγκαταλέγεστε σε αυτούς που μας ακούτε διαδικτυακά, γιατί μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο και προσπαθείτε να κάνετε τις διακοπούλες σας, αλλά τα βρήκατε σκούρα με τους στιελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Και βέβαια δοκιμάστηκαν οι αντοχές των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με τα πλοία που εκτελούσαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Είναι ιδιαίτερα δυσμενείς οι συνθήκες. Υπάρχουν πολλά βίντεο που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την εικόνα της θαλασσοταραχής. Και προς Μύκονο, Τίνο κτλ. Υπάρχουν εικόνες που βλέπω που δείχνουν έτσι κάτι που δεν θέλει κανένας ταξιδιώτης να συναντήσει, και εκεί που επιβεβαιώνει το κανόνας για τον καλό τον καπετάνιο που φαίνεται στη Φουρτούνα.

Σας είχαμε πει ότι θα επανέλθουμε στο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από το τελευταίο αντίο σε ένα παλικάρι 27 μόλις χρόνων, αξιωματικό της πυροσβεστικής, που έχασε τη ζωή του υπηρετώντας μέχρι τη τελευταία στιγμή με αυταπάρνηση το λειτουργήμά του. Αναφερόμαστε στον Κώστα Λεμοδέτη, 27 μόλις χρόνων, που τον αποχαιρέτησαν για πάντα η οικογένειά του, οι γονείς του και βεβαίως η ευρύτερη, η μεγάλη οικογένεια της πυροσβεστικής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας αφιερώνει τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Τσίγκα, με τον οποίο μιλήσαμε και το πρωί. Ωστόσο, θέλω λίγο να μας περιγράψετε αυτές τις στιγμές που ζήσατε. Ήταν ένα θλιβερό και καθήκον. Πώς ήταν τα πράγματα, τι είπατε στην οικογένεια, και από εκεί και πέρα θέλω δύο κουβέντες να πούμε. Ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος, για τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στην πρόληψη, στο να μην

0: ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Κάνουμε εργασίες χωρίς να προσέχουμε, χωρίς να παίρνουμε μέτρα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται έτσι πυρκαγιές, οι οποίες παίρνουν και γρήγορα διαστάσεις λόγω των καιρικών συνθήκων. Υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι.
1: Είναι γεγονός, τα στατιστικά αποδεικνύουν αυτό που ακριβώς προαναφέρατε. Πίσω από κάθε πυρκαγιά, κατά το 90% περίπου, υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια που προκαλεί πυρκαγιά, είτε απευθείας με φλόγα, είτε από σπινθυρισμό, από καλλιεργητές, από καταστροφείς, από μελισσοκόμοι και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να επιφέρει σπινθυρισμό, φωτιά και πυρκαγιά στη συνέχεια. Έχουμε πει ότι δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, όμως προτεύει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Είναι δύο στοιχεία τα οποία εμείς έχουμε ταχθεί να τα υπηρετούμε, αλλά ξέρετε, όλες οι πυρκαγιές επεκτείνονται μόνο όταν προκύψουν. Αν δεν μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες, έχουμε δει εικόνες από όλο τον κόσμο, από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τον Καναδά, όπου μηχανισμοί ισχυροί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό το φαινόμενο, σε όλο αυτό το πλέγμα της κλιματικής κρίσης που βιώνει η χώρα, ο πλανήτης και όλη η γη.
0: Παρόλο που γίνονται συλλήψεις και επίσης το νομικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό, το αποδίδεται σε έλλειψη παιδείας ή άγνοια κινδύνου, νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
1: Υπερεκτιμούμε πολλούς κινδύνους ως άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε το τι μπορεί να συμβεί από ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς. Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε ότι κάθε πυρκαγιά επεκτείνεται, η ταχύτητα εξάπλωσης και η δυναμική που αποκτά είναι τεράστια πλέον, με αποτέλεσμα να χάνουμε συνανθρώπους μας και στο πεδίο των μαχών, αλλά και εν γέννη σε όλη την επικράτεια και σε όλο τον κόσμο, όταν προκύπτει μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να εκλοβήσει τον οποιονδήποτε, είτε από τον καπνό είτε από τη θερμοκρασία. Απαιτείται τεράστια προσοχή. Το Περιοριστικό Σώμα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και οι υπηρεσίες κατά τόπους, εκδίδουν σημαντικές ειδοποιήσεις και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, έτσι ώστε να μην υπάρχει δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και πυρκαγιά. Είναι ένα ζητούμενο, πρέπει όλοι από την πλευρά μας να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Όλοι έχουμε δικαιώματα, αλλά έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις, τις οποίες θα πρέπει να τηρούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, κύριε Τσίγκα, και ακόμα μια φορά συλληπιτήρια για τις μεγάλες απώλειες που είχε η πυροσβεστική οικογένεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, και εγώ και εμείς σας ευχαριστούμε.

θέλουμε, πραγματικά θα θέλαμε να είναι αλλιώς οι συνθήκες. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραβλέψουμε το πιο σημαντικό θέμα της επικαιρότητας, αυτό με τις πυρκαγιές και τις απώλειες πυροσβεστών. Είναι κάτι που δεν θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα και ας ελπίσουμε πραγματικά ότι θα συνετιστούμε, θα βάλουμε τη λογική να δουλέψει περισσότερο, δεν θα υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητές μας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που κατάγεται από το Αγρίνιο και ήρθε εδώ για το ίστατο χέρε στον 27χρονο Κώστα Λεμοδέτη. Και τέλος πάντων, αλλάζουμε λίγο θέμα, θα πούμε και δύο πολιτιστικά, να το κλείσουμε κάπως πιο ευχάριστα, γιατί δεν γίνεται να μην ακολουθήσουμε έτσι και τις εξελίξεις και να μην δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας. Έβλεπα λοιπόν, για να το αλλάξω τελείως και να κλείσω αυτή την παρένθεση, ότι υπήρξε, καμιά φορά μας μπερδεύουν αυτά τα σύγχρονα συστήματα και πρέπει να κοιτάζουμε και τις πινακίδες, πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έβλεπα λοιπόν ότι ένας αλλοδαπός, οδηγός Νταλίκα, στην προσπάθειά του λέει να προσεγγίσει ένα εργοστάσιο στην περιοχή, έκανε λάθος και έστριψε σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να στρίψει και να καταλήξει σε στενούς δρόμους, πολύ στενούς δρόμους, στο ξηροπήγαδο ναυπακτίας. Και πραγματικά ο άνθρωπος δυσκολεύτηκε, υπάρχουν και βίντεο, ο συνάδελφος Σωτήρης Καρέλης έχει δημοσιεύσει. Τον είδε κάποιος κάτοικος να κινείται λίγα εκατοστά από τον μπαλκόνι του, δηλαδή ίσα από χώρα για να περάσει.

και έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες ο οδηγός. Πρέπει να είσαι και οδηγάρα για να το κάνεις αυτό. Εντάξει, το λάθος το έκανες και είναι ανθρώπινο, αλλά για να βγεις ξανά στην εθνική οδό Ναυπάκτου Ιταίας. Καλά. Να, εθνική οδός. Αντιλαμβάνεστε και εκεί ένας δρόμος πολύ επικίνδυνος που θέλει πάρα πολύ προσοχή και είχαμε πολλά δυσάρεστα περιστατικά. Πολλοί επαγγελματίες οδηγοί που μένουν, λέει, εκεί στο ξηροπήγαδο, τον βοήθησαν τον αλλοδαπό οδηγό να κάνει τους απαραίτητους ελιγμούς και μετά από κάμποση ώρα, από αρκετή ώρα, κατάφερε να μπει ξανά στην πορεία του χωρίς να προκαλέσει φθορές και στα σπίτια αλλά και στα σταθμευμένα οχήματα. Πολύ δυσκολεύτηκε, θα το θυμάται για πάντα αυτό ο οδηγός, και θα πρέπει πραγματικά, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, να δίνουμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα στις πινακίδες και επίσης να ρωτάμε και κόσμο, γιατί καμιά φορά τα μηχανήματα κάνουν τα δικά τους.

Λοιπόν, 15 Αυγούστου, σε 15 μέρες θα τον έχουμε. Και μας γνωστοποιήθηκε από την Μητρόπολη, το Λίσκα Γρανανίας, από τον ναό του παλαιού, τον παλαιό ναό του Αγίου Χριστοφόρου, του Πολιούχου του Αγρινίου, ότι από την Κυριακή 2 του μήνα θα τελούνται καθημερινά βραδινές ιερές παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον παλαιό ιερό ναό του Αγίου Χριστοφόρου. Και αυτό για να διευκολυνθούν και οι εργαζόμενοι και όσοι άνθρωποι το επιθυμούν και δεν μπορούν νωρίτερα να παρακολουθήσουν τις παρακλήσεις. Ξεκινούν στις 9 το βράδυ για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για κάτι σχετικό.

Λοιπόν, και στο αγαπημένο μας Μεσολόγγι, επειδή δεν θα είμαστε εδώ να τα λέμε στη διάρκεια του Αυγούστου, θα επανέλθουμε τριμήτρη, όπως σας προανέγγελε και η Δήμητρα Λεοπόδου και ο Δημήτρης Παπαδάκης νωρίτερα στις εκπομπές τους εδώ στο Δυτικά FM από Σεπτέμβρη. Οπότε να σας πούμε και να το έχετε υπόψη σας ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου, 28 με 30, έρχεται το 8ο Φεστιβάλ των Τόπιων, Μεσολόγγι by Locals Festival, σε άπτε στα ελληνικά, μια τριήμερη βιωματική γιορτή αφιερωμένη στον τόπο του Μεσολογγίου και τους ανθρώπους του. Δημιουργήθηκε αυτό το φεστιβάλ για να δώσει σε κατοίκους και επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το Μεσολόγγι μέσα από εμπειρίες που συνδέονται με την καθημερινή ζωή, την ιστορία και το φυσικό του περιβάλλον. Το πρόγραμμα απλώνεται στην πόλη, στη Λιμνοθάλασσα και στο όρος Σαρακίνθου, φέρνοντας τους συμμετέχοντες σε επαφή με διαφορετικές πλευρές της περιοχής. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν με εκπροσώπους αυτής της ωραίας παρέας, που κάνει πολύ συντονισμένη προσπάθεια για την προβολή του τόπου, αλλά και προς τα έξω, αλλά και για τους κατοίκους να γνωρίσουν πράγματα που ενδεχομένως αγνοούσαν και να συμμετέχουν σε όλη την προσπάθεια που γίνεται για εξωστρέφεια.

για όσους αγαπούν το θέατρο και το αρχαίο δράμα και την κωμωδία. Έχουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου την παράσταση Ειρήνη που βρίσκεται σε περιοδία στο αρχαίο θέατρο Ινιαδών, στο Μεσολόγγι. Θα μου πείτε, θα πάρετε τηλέφωνο πάλι να μου πείτε νεοχώρια. Λοιπόν, νομίζω ότι όταν ανέβηκε στην Επίδαυρο είχαμε έτσι κατακλυσμό, κάτι έγινε εκεί πέρα, δεν τα πήγαμε καλά με τον καιρό. Είναι μία παράσταση σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου και διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Είναι κάτι ξεχωριστό. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι το κοινό στην Επίδαυρο δεν πτωήθηκε από την έντονη βροχόπτωση. Διακόπηκε η παράσταση. Αποθεώθηκαν πάντως οι συντελεστές με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα πριν αποχωρήσει για λόγους ασφαλείας. Και το Σάββατο, την επόμενη μέρα δηλαδή, ήταν προγραμματισμένο να ανέβει η Παρασκευή, ολοκληρώθηκε η παράσταση μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού. Χειροκρότησαν όρθιοι τους ηθοποιούς, τους μουσικούς και όλους τους δημιουργούς. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Νίκος Καραθάνος, όπως σας είπα, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου είναι η βασική συνένοχη αυτής της νέας ερμηνείας στο έργο του Αριστοφάνη. Είναι μια παράσταση πληθωρική, κομική, βαθιά πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε, να τη δείτε κι εσείς. Να δω, υπάρχουν εισιτηριάκια. Για να δούμε εδώ πέρα αν έχουν μείνει. Και πριν είναι στην αρχαία Ολυμπία για τους ανθρώπους που μας ακούν από πιο μακριά. Ναι, έχει εισιτήρια ακόμα, απλά επειδή δεν είναι αριθμημένα, δεν είμαι σε θέση να σας πω πόσα έχουν απομείνει. Σε σχέση με την τιμή είναι 25 ευρώ και λίγο πιο χαμηλά είναι για τις πιο ειδικές κατηγορίες.

0: και για τους ροκάδες που δεν κουράστηκαν. Να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε το Lepanto Rock Festival, που είναι και φέτος γεγονός. Ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Δημήτρης Κοριαλάς με την μπάντα του και πολλές ακόμα μπάντες και καλλιτέχνες ταλαντούχοι. Έτσι θα μας τα πούν με ροκ χρειά. Το Σάββατο αύριο 1 του μήνα και την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 9 σε δύο αξέχαστες συναυλίες. Κοιτάξτε να με λείψει κανείς από αυτούς που αγαπάτε πολύ τη ροκ μουσική. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συντροφιά που μας κάνατε κι εσείς εδώ, που είχατε μπει στην παρέα μας όλη αυτή τη σεζόν. Ελπίζουμε να σας ευχαριστήσαμε στο μέτρο του δυνατού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Καλώς εκόντων των πραγμάτων. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό που θα επισημάνω, μπορεί να σας έχω κουράσει, είναι προσοχή στο δρόμο, προέχει η ασφαλειά μας, ας καθυστερήσουμε να πάμε. Υπομονή, πολύ υπομονή, γιατί θα δούμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν στην οδήγηση. Και επειδή είναι Αύγουστος μπροστά, υπομονή επίσης στις παραλίες, στα εστιατόρια. Θα υπάρχει μια αναμονή. Πηγαίνουμε με καλή διάθεση, με καλή παρέα, να ευχαριστηθούμε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους και καμιά φορά και μόνοι μας, γιατί και αποδεικνύεται ότι ο εαυτός μας μπορεί να αποδειχθεί τέλος πάντων και πολύ καλή παρέα κάποιες φορές. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
6: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
5: Χατζηφραγκέτα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Για το σπίτι του μέλλοντος.
13: Για τον αγρότη του σήμερα.
12: Για τον εργολάβο του τώρα.
13: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
12: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
13: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
12: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
13: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
12: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
13: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, κατά συνέπεια καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Στο βουνό πέρασε το βράδυ της μία 90χρονη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια και αγνοεί του από εχθές το πρωί στην Ορμιλία Χαλκιδικής. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από πολίτες και εθελοντές διασώστες σε σημείο μέσα στο βουνό, περίπου ένα χιλιόμετρο από το χωριό της, όπου είχε βρει καταφύγιο τη νύχτα. Αφυτατωμένη, μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για περαιτέρω εξετάσεις. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπεσε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και αρπάζοντάς το από την πλάτη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
19: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Eurostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3 και στην ουσία σε μια συνέχεια είμαστε και εμείς, όσο και νωρίτερα. Ό,τι είχε προηγηθεί στο πρόγραμμα εδώ του Sky με τον Δημήτρη Στούμπο και με τον Νίκο Ανδρέση και όλους τους συναδέλφους πριν και τον Γιώργο Ψάλτη και τον Δημήτρη Γιαννήρη. Είναι άλλη μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη, με μέτωπα στην ουσία να είναι σε πλήρη εξέλιξη, να εκενώνονται περιοχές, ειδικά στη Βιωτία είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή τα βλέμματα όλων. Το ξέρετε όσοι παρακολουθείτε και είσαστε σε μια διαρκή έτσι σύνδεση με το Sky 100,3. Όσοι όμως τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και δεν προλάβατε να ακούσετε και τις ειδήσεις μαζί με την που είχαμε τώρα μαζί με την Μαρία Λιφαντή, να ξέρετε ότι έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Πού είναι αυτό το μέτωπο? Είναι στη Βιωτία, στο Καλαμάκιο, που είναι σε εξέλιξη η εκένωση της περιοχής, απεγκλωβισμός ανθρώπων. Μόνο διαθαλάσσια εντωμεταξύ μπορεί να γίνει αυτό. Όπως επίσης πυρκαγιές έχουμε και στην Αργολίδα. Αυτά είναι τα μεγάλα τα κομμάτια. Εκείνα που κυρίως στρεφόμαστε και μένουμε με όλες μας τις δυνάμεις και εμείς, εδώ στον Sky 100,3. Ούτως ή άλλως είχαμε από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας την απόφαση να τεθεί ο μηχανισμός σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Το λένε συνεχώς οι μετεωρολόγοι, το λέγαμε συνεχώς και με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ήταν και η χθεσινή, ήταν και η προχθεσινή νύχτα εκεί που στην Κρήτη, για να καταλάβετε, 1:30 το βράδυ, συνήθως δεν έχουμε αέρα, πέφτουν, κοπάζουν τη νύχτα οι άνεμοι. Τη νύχτα λοιπόν προχθές εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στα σημεία που δυστυχώς οι δύο πυροσβέστες μας έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, είχαμε ρηπές από 90 έως 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αν αυτό μπορεί κάπως να το αντιληφθεί, 1:30 τη νύχτα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Εννοείται δεν κινείται τίποτα από τα καράβια, ειδικά για τις Κυκλάδες, κρατήστε το και αυτό. Έχουμε σε πλήρη επιφυλακή πυροσβεστικό, περιφέρειες, δήμους, ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία, λιμενικό. Είναι η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, είναι στο κόκκινο. Ένας κόκκινος συναγερμός παντού, και ο κόκκινος συναγερμός αφορά και σε εμάς. Εμείς οι πολίτες, που από όπου και αν μας ακούτε, αν στο μυαλό σας έστω κατά ελάχιστα κάποιος σε κάποιους έχει περάσει η σκέψη ότι είναι μια ιδανική μέρα να κάνει την οποιαδήποτε εξωτερική εργασία που μπορεί από σπίθα να προκαλέσει κάτι, γιατί ακόμα και ένα εργαλείο να πάρεις, άμα με το παραμικρό προκληθείς σπίθα, μπορεί αυτή με τον αέρα να μεταφερθεί, μην το κάνεις. Μην το κάνεις, ό,τι μπορείς και όσο μπορείς, θερμά παρακαλείσαι να μην το κάνεις. Είναι μια πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια για να αποφευθούν τα χειρότερα. Είναι όμως δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Το έχετε ακούσει και από τους συναδέλφους. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το εξής, εξοικονόμηση δυνάμεων. Είναι η Σοφία Καλαβρού στο συντονισμό συνέχεια. Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού έχουν την επιμέλεια και τη ροή όλου του προγράμματος. Είναι ο Κώστας Πανός. Να κάνουμε τις συστάσεις λοιπόν στην επιμέλεια του ήχου. Στο 210-48-00-170 έως 4 η Ελένη Μπουλιέρη. Χρήσιμο θα είναι σήμερα, αν είσαστε σε κάποιο σημείο και έχετε μία εικόνα από τα μέτωπα. Εννοείται ότι βγαίνουμε μαζί στον αέρα και τα συζητάμε. Εννοείται. Εσείς πολλές φορές είναι η φράση που χρησιμοποιούμε εδώ στον Sky από παλιά. Είσαστε τα μάτια και τα αυτιά μας και οι ρεπόρτερ μας. Πάρα πολλά θέματα εσείς μας τα δίνετε ούτως ή άλλως. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Τα τραγούδια που θα ακούσετε, όσα ακούσετε, θα είναι απλά και μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε μία γέφυρα για να πάμε στο επόμενο θέμα. Στην επόμενη ζωντανό που έχουμε να κλείσουμε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μας μιλήσει. Αυτό εννοώ. Έτσι θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα κάνουμε διαρκώς συνδέσεις όπως τώρα με τα μέτωπα στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Πάμε, Κώστα μου. Πάμε με την τηλεόραση του Sky. Είναι πλάνα αρχείου αυτά που βλέπω. Πλάνα αρχείου. Λοιπόν, Σοφία, ό,τι έχεις εσύ τη δυνατότητα, κάνουμε αυτές τις ζωντανές συνδέσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Είναι το Καλαμάκι αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση του ανέμου και βλέπω ότι οι φλόγες ψηλά ανεβαίνουν για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να διακρίνω κιόλας, για να είμαι ειλικρινής, τι δέντρα είναι αυτά. πάντως με αυτήν την ταχύτητα οτιδήποτε αρπάζει μέσω φωτιά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, μα πάρα πολύ προσοχή. Βλέπω τώρα και από την δημόσια τηλεόραση, στα Earth News, επίσης έχουν σύνδεση με το καλαμάκι της Βιωτίας, ότι ο ουρανός αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει με τον καπνό. Το μισό κομμάτι της οθόνης είναι γεμάτο καπνούς και το άλλο όχι. Είναι μια πολύ μεγάλη επέκταση. Για να ακούσουμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε, Κώστα μου.
1: Στην ώρα έχουν εκκαινωθεί 4 οικισμοί. Η ξηρονομία, ο Άγιος Βασίλης, ο Άγιος Νικόλαος αλλά και το καλαμάκι. Πρόκειται για 2 μέτωπα χωριστά. Το ένα είναι αυτό στην ξηρονομή που ξέσπασε και έπειτα στο Καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλειο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα στο Καλαμάκι επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα, 19 χήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην ξηρονομή 59 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 2 χήματα και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα είχαμε αναφέρει ότι προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν, να απομακρύνουν, αφού απομάκρυναν τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο, προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν από το χωριό μέσω ενός αγροτικού δρόμου, όπως σας είχα πει, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό, διότι η φωτιά έφτασε στο χωριό και τους πήγαν όλους προς τη θάλασσα. Τώρα ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί λοιπόν ήταν Βιβιγίκα, ήταν η συνάδελφος μας, έδωσε αυτές τις πληροφορίες διαθαλάσσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος εδώ, είμαστε πάλι στο Καλαμάκι.
2: Έχει περάσει το δρόμο πλέον. Βλέπετε με τη βοήθεια του πάνω του Γιουργαριώτη αριστερά πάνω μα πώς έχει ξεφύγει η φωτιά και ανεβαίνει το βουνό.
3: Όχι απλά πέρασε. Μια εδώ βλέπουμε ότι έχει καλύψει και πάρα πολλά μέτρα πια και βρίσκεται στην κορυφή του υψώματος.
2: Πέρασε τον δρόμο, κάφτρες, κουκουνάρια, όπως μας μετέφεραν εδώ εθελοντές και πυροσβέστες, πέρασαν από τον δρόμο και κατευθύνθηκαν προς το βουνό. Μια εφιαλτική εξέλιξη, μια εξέλιξη που δεν ήθελαν καθόλου οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι αυτό το μέτωπο τώρα, για να σας μεταφέρω, κατευθύνεται προς τα Βίλια και προς το πρώτο Γερμενό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει μια μεγάλη δασική έκταση εκεί πέρα και είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί αυτό το μέτωπο. Πρέπει πάση θυσία, όπως μας λένε, να ανακοπεί εδώ, να σβήσει εδώ αυτή η φωτιά που ξέσπασε ουσιαστικά από εκείνη που σας δείχναμε νωρίτερα μέσα στην Χαράδρα, εκεί που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ανακόψουν το μέτωπο. Ουσιαστικά κουκουνάρια, κάφτρες, νομίζω στη ζωντανή μας σύνδεση έγινε αντιληπτό πως οι κάφτρες περνούσαν το δρόμο.
3: Το
2: αυτές
3: είδαμε,
2: λοιπόν
3: πράγματι, ναι.
2: Πέρασαν τον δρόμο και ξεκίνησαν να καίνε αυτό το κομμάτι πάνω από τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο.
3: Και δυστυχώς, τώρα, Βαγγέλη, βλέπουμε ότι υπάρχει πυκνή βλάστηση, είναι άκαυτο το σημείο και ίσως και γι' αυτό τον λόγο να μεταφέρεται τόσο γρήγορα η φωτιά.
2: Ήταν αυτό που λέγαμε ότι από νωρίς, ότι δεν ήθελαν να γίνει οι πυροσβέστες, να περάσει η φωτιά τον δρόμο. Υπάρχει δάσος ακριβώς από πίσω.
3: Ναι, είναι πολύ δύσκολο τώρα να σταματήσει εκεί αυτό το μέτωπο και εφόσον τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν με αυτές τις συνθήκες.
2: Βλέπετε τώρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις πόσο πιστοχωρούν, διότι η φωτιά ουσιαστικά κυκλώνει αυτό το μέτωπο, έχει περάσει απέναντι από τον δρόμο και όπως μας περιέγραφε.
0: Λοιπόν, μια πολύ δύσκολη μέρα, το περιμέναμε, το ξέραμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Τον ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που βρισκόμαστε, που είναι τα σημαντικότερα μέτωπα. Κύριε Αρτοπία, γεια σας.
4: Καλησπέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Δύο είναι τα πολύ μεγάλα, οι πολύ μεγάλες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε αυτές τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ένα μέτωπο είναι στη Χινίτσα Αργολίδες, το τελευταίο δηλαδή, 12 και 14 η έναρξή του. Εκεί επιχειρούμε με 22 πυροσβέστες, ένα ομάδα πεζοπόρου, 8 εντροφόρο οχήματα, 2 αεροσκάφια, ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες διότι έχουμε ένα πολύ έντονο βόρειο άνεμο, 5 μποφόρ, με ρηπαίους ανέμους και στα 6-7. Γι' αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμο να αποσταλεί μήνυμα ετοιμότητα στην αρχή στις 12:23, δηλαδή μετά από 9 λεπτά από την έναρξη της πυρκαγιάς. Και αμέσως μετά από 1/4 στις 12:38 την απομάκρυση των κατοίκων από τη Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλι. Ο πολύ έντονος βόρειος άνεμος τρέφει αυτό, ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι με νότια κατεύθυνση. Και αυτό κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να προστατευτούν αφενός οι κάτοικοι των περιοχών που μένουν εκεί στο νότιο κομμάτι της Χινίτσας. Και βλέποντας τα επιχειρησιακά δεδομένα και πώς πάει αυτή η φωτιά, να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια δύσκολη πυρκαγιά μέσα κοντά μάλλον στον αστικό ιστό. Ναι. Και φυσικά έχει αρκετό πράσινη περιοχή εκεί, αρκετοί τουρίστες, το οποίο μας απασχολεί, μας ανησυχεί. Και θέλουμε να είναι σε ετοιμότητα όλοι οι κάτοικοι, διότι αυτό είναι το.
0: Άρα τίθεται θέμα εκένωσης, απομάκρυνσης, αυτό μας λέτε στην ουσία, κυρία.
4: Έχει δοθεί από 12 και 38 στη Χινίτσα. Από Χινίτσα προς Πόρτο Χέλη να αποχωρήσουν οι κάτοικοι στη 12 και 38 συγκεκριμένα.
0: Αυτό που μας είπατε, μάλιστα, κατάλαβα.
4: Μάλιστα.
0: Με τι μέσα έχετε εικόνα, και αν επαρκούν, ρωτούν και ακροατές.
4: Είτε με ίδια μέσα, δηλαδή με τα αυτοκίνητά τους οι κάτοικοι, είτε μέσω των αστυνομικών αρχών, είτε και ακόμη και με λεωφορεία τα οποία διαθέτει ο μόνιμος Δήμος εκεί προκειμένου να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Αυτό το οποίο έχουμε σαν εικόνα, δηλαδή, πυρκαγιά δεν είναι στη Χινίτσα, δεν καίει αυτή τη στιγμή μέσα. Απλά το θέμα είναι ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς μπορεί να είναι τέτοια που να προκαλέσει πρόβλημα είτε αυτή η φωτιά καθ' αυτή, είτε ο καπνός ο οποίος εκλείεται μέσα από το χώρο της πυρκαγιάς, και επειδή ο καπνός είναι υπό μια ένταση ανέμου 5 μποφόρ με ρηπαίους ανέμους στα 6-7 μποφόρ. Αυτό είναι που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Αργολίδα, Χινίτσα, έχει δοθεί εντολή εκένωση μπρος το Πορτοχέλι. Ένα κομμάτι που σας απασχολεί είναι αυτό, και εκεί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Βιωτία, τι γίνεται μες στην περιοχή Καλαμάκη, που βλέπω τώρα συνδέσεις να κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα κανάλια, και εκεί βλέπω ένα τοπίο γεμάτο καπνό, δύσκολη και εκεί η κατάσταση.
4: Επίσης δύσκολη εκεί η κατάσταση. Ξεκίνησε από τις 7:35 το πρωί σε ένα χώρο κοντά στο Καλαμάκη, πιο βόρεια, στην ξηρονομή της Στίβας, όπου η πυρκαγιά πέρασε πολύ κοντά από τα πρώτα σπίτια του χωριού, και εκεί δοθήκανε μηνύματα και ετοιμότητας και εκένωσης. Συγκεκριμένα στις 8 και 19 στην ξηρονομή είχαμε δώσει ετοιμότητα. Και στις 8 και 42 την απομάκρυνση από την ξηρονομή προς την περιοχή της Ελοπίας. Ωστόσο, μετά από εκεί είχαμε μια εκδήλωση νέας πυρκαγιάς, ανεξάρτητης από την ξηρονομή, στον Άγιο Βασίλειο, στο παράλληλο μέτωπο της Βιωτίας, πιο νότια. Η πυρκαγιά αυτή είναι πολύ δύσκολη, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνει από το βουνό προς τη θάλασσα, προς το παράλληλο μέτωπο, γι' αυτό έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα. Είμαστε σε ετοιμότητα, παρακολουθούμε αυτή την συμπεριφορά, όπως σας είπα, της πυρκαγιάς, και υπάρχει πρόβλεψη κινδύνου. Έχουμε πάει αρκετά ισχυρές δυνάμεις εκεί, 72 πυροσβέστες, ο Μάζδας, ο Κομάντος 2, 23 υδροφόρο οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον αέριο συντονισμό. Δύσκολη πυρκαγιά και εκεί, δύσκολες και οι συνθήκες. Έχουμε πάει και πλωτά μέσα του λιμενικού και δύο πλωτά σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο ξεκίνησε το ένα από την Πάτρα και το άλλο από τον Πειραιά, και είναι ήδη στο χώρο της πυρκαγιάς, στο παράλληλο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να προστατεύσουμε, εάν χρειαστεί, όλους αυτούς που βρίσκονται, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
0: Βλέπω τώρα νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Είναι κάτι καινούριο αυτό, έχετε εικόνα, ή είναι έτσι όπως εξελίσσεται το μέτωπο?
4: Όχι, η πυρκαγιά αυτή αναφέρεται προφανώς στην πυρκαγιά που έχουμε στο Φίφτη Αργολίδας.
0: Σωστά.
4: Το 9:50 ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Έχει λίγο καλύτερη εικόνα σε σχέση με την αρχική της εκδήλωση. Και έχει μηνύματα του 112, διότι ήταν πολύ κοντά σε αυτόν τον οικισμό Φίφτη. Και δόθηκαν και εκεί δύο μηνύματα, 10 και 28, 10 και 37. Ωστόσο, δεν είναι μία από τις δύο πυρκαγιές που σας ανέφερα πριν. Είναι λίγο πιο ήρεμη, ελεγχόμενη, να το πω σε εισαγωγικά, η κατάστασή της. Όπως καταλαβαίνετε, οι δύο πρώτες πυρκαγιάς που αναφερθήκαμε είναι πιο δύσκολες. Το Φίχτη Αργολίδας, σε βαθμό επικινδυνότητας, θα έλεγα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Άρα, αυτό που μας απασχολεί, σας απασχολεί, είναι στην Αργολίδα, στη Χινίτσα, και αυτό που σας απασχολεί είναι στη Βιωτία, στη θέση Καλαμάκη, εκεί που τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε και πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Γίνονται ρήψεις από αέρος, είναι δυνατές με αυτές τις καιρικές συνθήκες? Με ό,τι δυσκολία είναι ήρωες οι άνθρωποι, να το επαναλάβω, το λέω συνεχώς, οι πυροσβέστες μας, εν αέρια μέσα και με επίγεια μέσα, ό,τι διαθέτουν, το να πας να βουτάς την ουσία μέσα στο μέτωπο, το είδαμε κιόλας, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, τι σημαίνει για αυτούς το έργο και τι επιτελούν. Πείτε μου όμως την εικόνα σήμερα, αν μπορούμε αυτές τις συνθήκες να πετάξουν τα μέσα.
4: Στον Άγιο Βασίλειο, στο Καλαμάκι, στη Σίβα, είναι η ευρύτερη περιοχή. Ο Άγιος Βασίλειος, Καλαμάκι είναι ένα μέτωπο.
0: Ναι.
4: Στο παράλληλο μέτωπο, 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα επιχειρούν περιοδικά. Στην Χινίτσα υπάρχουν μεγαλύτερες δυσχέρειες λόγω αναταράξεων στον αέρα επάνω, και με τα 5-6 μποφόρ, με τους πιο δυνατούς ανέμους, επιχειρεί τούτη την ώρα ένα βαρέως τύπου ελικόπτερο, αυτό το λεγόμενο Έριξον.
0: Ναι. Κάτι θα εξηγήσω εγώ μετά στους ακροατές, γιατί τα λέγαμε και χθες στο ραδιόφωνο με τον κύριο Καραϊωσιφίδη και απαντούσαμε σε ερωτήματα ακροατών για ποιο λόγο σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατο να γίνει.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
13: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
12: Μα η λύση είναι μία.
13: Ποια?
12: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
13: Αλήθεια?
12: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
13: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
12: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
13: Εισαγωγής, να υποθέσω.
12: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
13: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
12: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
13: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
17: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
18: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
20: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
24: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 ανοιχτές πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο με δυσκολότερες αυτές στον Άγιο Βασίλειο της Στίβας και στη Χινίτσα Αργολίδας. Οι άλλες είναι σε καλύτερη κατάσταση αλλά δεν μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε. Ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής την τελευταία ώρα στην Αργολίδα και στα δύο μέτωπα της φωτιάς σε Φίχτη και Χινίτσα. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Ερμιονίτας Γιάννης Γεωργόπουλος δήλωσε ότι οι φλόγες στη Χινίτσα και είναι κυρίως δασική έκταση, ωστόσο σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Συνελήφθη αργά εχθές το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕΡΕ Θύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από σειρά απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε 4 διαφορετικά κτίρια στο Γαλλικό Προξενείο, την Πρεσβεία της Αιγύπτου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκατακτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Με ευθύς αμέσως να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Ερμιονίδα, στον κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο, να δούμε εκεί ποια είναι η κατάσταση. Μας έλεγε νωρίτερα ο αναπληρωτής, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ότι έχει δοθεί εντολή για απομάκρυνση από την Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλι.
27: Ναι, δώσαμε στο 112, πολιτική προστασία δηλαδή, μία εντολή για απομάκρυνση, προληπτικά βέβαια εντός. Ευτυχώς όμως τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είναι σε ύφεση πολύ σημαντική φωτιά. Είμαι στον χώρο δηλαδή στα 10 μέτρα από το καμένο σημείο. Μπορώ να πω ότι έχει πλέον σβηστεί η φωτιά, αλλά θέλει προσοχή διάφορες αστείες τώρα.
0: Για να καταλάβω, στη Χινίτσα το μέτωπο δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο.
27: Ήρθανε αέρια μέσα, ελικόπτερα, αεροπλάνια και υπό έλεγχο.
0: Μπράβο. Ο Άγιος Βασίλειος είναι κοντά σε εσάς ή τώρα εγώ τα έχω μπερδέψει?
27: Είναι κάπου αλλού αυτό. Μήπως είναι στο Άργος.
0: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο, είναι στην Αργολίδα. Έχετε δίκιο με όλα αυτά που συμβαίνουν, να καταλαβαίνετε τώρα. Όχι, οφείλω να γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, έχω εδώ μπροστά μου όμως ένα κατάλογο με τα μέτωπα, οπότε κάνω μία προσπάθεια. Στη Χινίτσα λοιπόν, από εσάς.
27: Εμείς τώρα χαμογελάσαμε, μπορώ να σας πω.
0: Έγινε απομάκρυνση κατοίκων, δηλαδή και.
27: Ναι, έγινε και πολιτικά, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα.
0: Ναι. Ωραία. Η καιρικέ συνθήκε ποιε είναι?
27: Εντάξει, έχει άνεμο. Αλλά έχει άνεμο και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι και υπερβολικό. Αλλά ότι έχει άνεμο έχει. Καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων, φυσικά και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Οι συμπολίτες μας ρίχθηκαν στη μάχη, δηλαδή με ό,τι μέσον είχαν, με λάστιγα, με λιπία, με διάφορα άλλα μέσα, έτσι και βοήθησαν όλοι μαζί.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο Ερημιονίδας, τον κύριο Γεωργόπουλο, εδώ πριν από λίγο, στη Χινίτσα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι που να ανησυχεί. Προφανώς δεν υπάρχουν εκεί δυνάμεις για προληπτικούς λόγους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί ξανά να προκαλέσει μια αναζωπήρωση. Το κρατάμε λοιπόν και θα δούμε μετά στην Αργολίδα τι γίνεται. Μας τα έλεγε νωρίτερα και αναπληρωτής. Θα δούμε τι γίνεται επίσης εκεί στη Βιωτία που κάνουν συνεχώς συνδέσεις οι συνάδελφοι, και έχουμε και στην Αχαΐα. Δεν ξέρω από την Αχαΐα η Ελένη είναι σήμερα. Μήπως μπορέσει να μας βοηθήσει η Ελένη Παρασκευοπούλου για το τι εικόνα έχει εκείνη από το συγκεκριμένα μέτωπα. Να αξιοποιήσω εγώ το χρόνο αυτό, τον κενό χρόνο. Α, όχι, έχω τον κύριο Ξανθόπουλο. Ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος είναι δασολόγος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες που έχει μια πυρκαγιά μέσα σε δάσος. Και φυσικά αυτές με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Τι κάνετε, κύριε Ξανθόπουλε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Σκεφτόμουν, να ξέρετε, χθες που έλειπα και στην συνεργάτηδά μας να επικοινωνήσει μαζί σας. Λέω, Θεέ μου, κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή τα λέμε. Κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις.
1: Δυστυχώς.
0: Και μετά απλά έρχεται το φθινόπωρο και το αφήνουμε πίσω. Αν και το φθινόπωρο έχει άλλες εντάσεις και αναλόγως τι έχει γίνει το καλοκαίρι, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί το φθινόπωρο. Θα ήθελα μια εκτίμηση, κύριε Ξανθόπουλε, τι είναι αυτό που ζούμε και εδώ στη χώρα μας, αλλά και αυτό που κυρίως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία και στην Ισπανία για παράδειγμα, έζησαν αυτή την περίοδο.
1: Αυτό είναι αντανάκλαση κατά μεγάλο μέρος της κλιματικής αλλαγής που μας δίνει πιο περιόδους με ακραίες καταστάσεις. Είναι κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Δεν έλειφθη υπόψη. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σήμερα κάνουμε πολέμους που βλέπετε ότι το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται είναι η κλιματική αλλαγή, το τι δημιουργούν κτλ. Οπότε χειροτερεύει η κατάσταση και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι επιτάχυνση του πόσο γρήγορα έρχεται. Και βλέπουμε και το γεγονός ότι πιθανώς δεν είναι γραμμικό, αλλά είναι σαν να ξεπερνιούνται κάποια κατόφλια. Οπότε όταν ξεπεράσει ένα σημείο, αρχίζουμε να έχουμε πολλαπλά πράγματα τα οποία το ένα αντιδρούν στο άλλο.
0: Για ποιο λόγο είναι τόσο ακραίες αυτές οι πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην...
1: Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι ένα μέρος είναι η κλιματική αλλαγή. Έχει να κάνει και με το πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο, τον χώρο, δηλαδή και τον αγροτικό και τον δασικό, τη συσσόρευση καύσιμης ύλης, την ύπαρξη σπιτιών μέσα στους χώρους αυτούς, τα οποία δίνουν προτεραιότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να σταματήσουν. Επίσης, η ποιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων, η καταλληλότητα για αυτό το πράγμα, είναι κάτι που δεν έχει τεθεί ποτέ. Και αυτό ισχύει και για εμάς, που χρόνια έχουμε την πυροσβεστική των πόλεων να δουλεύει και να μην έχει πετύχει αποτελέσματα ανάλογα με την επένδυση που έχουμε κάνει, αλλά το είδατε και στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία είχαμε στο Φοντενεμπλό με συνθήκες που δεν ήταν σε πολλά σημεία και που πολλές φορές δεν ήταν πυρκαγιά ακόμη, να δυσκολεύονται οι πυροσβέστες, γιατί οι πυροσβέστες της Βόρειας Γαλλίας δεν είναι γνώστες των δασικών πυρκαγιών. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην περιοχή της Μασσαλίας. Ναι. Και επίσης, αυτό που είδατε στην δυτική μεριά, στην περιοχή του Μπορντό, οι άνθρωποι αυτοί σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν περήφανοι για το πώς αυτοί καταφέρνανε να ελέγξουν τα πάντα. Είχαν το τέλειο σύστημα, τις τέλειες κάμερες, τους τέλειους δρόμους, τις τέλειες δεξαμενές. Και όμως βλέπετε ότι όταν είναι οι ακραίες συνθήκες και ξεπεραστούν κάποια όρια, δεν μπορεί να καεί ο πυροσβέστης.
0: Το τέλειο δεν υπάρχει. Έχετε δίκιο.
1: Α, το θέμα είναι. Μια πυρκαγιά η οποία έχει, να σας δώσω να καταλάβετε, 20 μέτρα φλόγα, που είναι ένα πευκοδάσο, σίγουρα θα την έχει εφόσον πάει στην Κόμη, σε κρατάει μακριά στα 80 με 100 μέτρα. Δεν μπορεί να πλησιάσει πιο κοντά. Άρα δεν μπορεί να φτάσει σε σήμερα νερό πριν σε δείξει αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί πλέον παίζει μεγάλη σημασία το να έχουμε δυνάμεις οι οποίες είναι ικανές για δασικές πυρκαγιές. Η δασική πυρκαγιά πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια περίπτωση ανταρτοπολέμου, όχι σαν σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται μια τέτοια πυρκαγιά, με τι μέσα? Το μόνο που πάει στο μυαλό μου είναι ένα αέριαμα. Έχουμε τόσες μεγάλες φλόγες ψηλές, ενώ 20 μέτρων που λέτε. Δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος. Δεν αντέχεται. Είναι και επικίνδυνο.
1: Και εκεί βλέπετε ότι εκεί ακριβώς είναι που την πατάμε και φέτος αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε χτίσει έναν μηχανισμό πάρα πολύ ισχυρό. Είναι αξιοσημείωτο το πόσα χρήματα έχουμε διαθέσει για αυτόν τον σκοπό και τα διαθέτουμε κάθε χρόνο. Και παράλληλα βλέπουμε ότι βασιζόμαστε ακριβώς στην αεροπυρόσβεση. Με αποτέλεσμα, μόλις πάψει να είναι διαθέσιμη, είτε γιατί είναι νύχτα, είτε γιατί είναι πάρα πολύ η turbulence, η μεγάλη η δυσκολία, πώς είναι το πεδίο του ανέμου πάνω από τη φωτιά, η ένταση του ανέμου, εκεί μόλις φύγουν τα αέρια μέσα, καταραίει το σύστημα. Αυτό έχει βελτιωθεί μέσα στα χρόνια, δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί έχουν πολύ πολύ περισσότερες δυνάμεις, όμως δεν είναι σε αυτό που θα ανταποκριθόταν στις δυνάμεις οποίες έχουν.
0: Αυτό το σύστημα που υποτίθεται μπορούμε να ξέρουμε προς τα πού θα κατευθυνθεί, άρα να τρέξουμε, να προλάβουμε, να φτάσουμε εκεί, να αφήσουμε να κάψει την πορεία ό,τι είναι, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να το σταματήσουμε. Τι έχει γίνει κάνοντας αντιπυρικές ζώνες, εννοώ?
1: Δεν είναι θέμα αντιπυρικών ζωνών. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και γι' αυτό ακριβώς μιλάω για πολύ πολύ μεγάλη σημασία του σωστού συντονισμού. Εκεί νομίζω ακόμα έχουμε δυσκολίες. Σκεφτείτε το εξής.
0: Να το πούμε απλά. Ποιος συντονίζει, ποιον είναι το θέμα και ποιος θεωρεί ότι έχει την καλύτερη γνώση.
1: Εδώ έχεις την πυροσβεστική, η οποία θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και προχωρεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν φτάσουμε να δούμε το αποτέλεσμα, δεν είναι ιδανικό σε σχέση με το τι έχουμε επενδύσει. Όχι ότι δεν έχει βελτιωθεί, αλλά δεν είναι ιδανικό σε σχέση με το τι έχουμε επενδύσει. Για μένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η πραγματική δυνατότητα αποτίμησης αυτού του πράγματος με αντικειμενικό τρόπο από ανεξάρτητους ανθρώπους. Όχι από την ίδια την πυροσβεστική να κρίνει τον εαυτό της. Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι, έχουμε τροτά, έχουμε βελτιώσει πράγματα, αλλά τα κάνουμε με πολύ αργό ρυθμό σε σχέση με το τι θα πρέπει να έχουμε κάνει 25 χρόνια, 30 χρόνια τώρα. Και παράλληλα, παρά τα έξοδα, δεν έχουμε πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν η συνεργασία λοιπόν δασολόγων και πυροσβεστών, ένα κομμάτι από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ είναι αυτό. Μπορούν επιστήμονες δικοί σας δασολόγοι να πάρουν μέρος στο έργο κατάσβεσης, όχι επί του πεδίου επιχειρησιακά, δηλαδή με τη Μάνικα?
1: Μου ζητάτε να σας πω μια ολόκληρη φιλοσοφία, την οποία δυστυχώς ούτε οι πολιτικοί μας έχουν ποτέ τον χρόνο να αφιερώσουν, να ακούσουν σε βάθος και να ακούσουν και τις εναλλακτικές απόψεις. Σήμερα μία είναι η κυριαρχούσα άποψη, αυτή που κυριαρχεί στην πολιτική προστασία πυροσβεστική. Αυτό ισχύει και όλος ο κόσμος είναι πεπισμένος ότι αν πάρουμε άλλα 20 αεροπλάνα θα είναι καλύτερα. Δεν θα είναι. Εκεί φτάνει. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, γιατί είμαστε στις αρχές Αυγούστου, μπροστά μας είναι, να δώσουμε έμφαση στο να έχουμε ο καθένας που έχει σπίτι κοντά στη βλάστηση, που έχει σπίτι στη ζώνη μίξη των οικισμών γύρω-γύρω από την Αθήνα και ούτω καθεξής. Εάν συμβεί πυρκαγιά, μπορεί να φτάσει σε μένα? Αν μπορεί να φτάσει σε μένα, τι πρέπει να κάνω εγώ? Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να κοιτάξει αυτό τώρα. Να μην αρχίσει ο καθένας να γράφει, μα δεν έχει κάνει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δώσει απίστευτα λεφτά. Το θέμα είναι, πήγαν στο σωστό τρόπο? Έχω ερωτηματικά. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Κάποια στιγμή η Επιτροπή Goldhammer είχε προτείνει μια ανεξάρτητη ομάδα δίπλα στον Πρωθυπουργό που να του δίνει, ανεξάρτητη ομάδα επιστημονική, που να του δίνει τις κατευθύνσεις και να ελέγχει, να παρακολουθεί και να ελέγχει, γιατί πρέπει να αποτιμήσουν. Ακόμα και αυτή την καταστροφή που έγινε στους ανθρώπους που χάσαμε. Θα πάρουμε αντικειμενική γνώση του τι έγινε. Γιατί έγινε
0: Φοβάμαι.
1: Δηλαδή πολλές φορές καλύπτονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται μαθήματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, ότι θα ξανακάνουμε συζήτηση τις επόμενες ημέρες μαζί και φοβάμαι ότι εκεί κάπου στο τέλος Αυγούστου θα σας αφήσω, θα με αφήσετε, θα πάμε στην καθημερινότητά μας και στην υπόλοιπη θεματολογία, ό,τι σκάσει σε μένα όσον αφορά στο δικό μου κομμάτι με τις ειδήσεις. Θα έρθει ίσως στο φθινόπωρο που θα έχουμε πλημμύρες, εκεί λίγο πάλι θα θυμηθούμε κάτι.
1: να σας πω ότι η κλιματική αλλαγή, η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα μας φέρει στα επόμενα χρόνια είναι οι πλημμύρες, όχι οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, αυτό που θα καεί, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας τρόπος της φύσης που θα μετατρέψει τις θέσεις στις οποίες έχουμε τα διάφορα δάση. Δηλαδή θα αλλάξουν ίσως και τα είδη τα οποία έχουμε στα δάση, πηγαίνοντας σε πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή ή και χαμηλότερη βλάση και το καθεξής. Το θέμα είναι οι πλημμύρες οι οποίες έρχονται και οι οποίες θα είναι στο στυλ του Ντάνιελ, για να με καταλάβετε. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί μετά από 30 χρόνια, θα συμβεί ίσως τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και αυτό είναι το θέμα.

0: είναι η λειψιδρία. Ξηρασία είναι όταν δεν έχεις βροχές. Λειψιδρία είναι όταν δεν σου φτάνει το νερό, γιατί το έχεις ξοδέψει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το να κάνουμε πισίνες παντού, ας πούμε, είναι ένα πρόβλημα σε κάποια νησιά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν νερά. Θέλει να είμαστε λίγο πιο. Να αγαπάμε το περιβάλλον. Να το καταλάβουμε ότι το περιβάλλον θα μας εκδικηθεί αν δεν το προσέξουμε.
1: Λόγω ξηρασίας ο Δούναβης έχει στερέψει αρκετά, το λέω ευκαιρίες δοθήσεις με αφορμή αυτό που μας είπατε.
0: Ναι.
1: Μέχρι και βγήκανε στην επιφάνεια τουλάχιστον σε ένα ποσοστό παλιά κτίρια που είχαν βυθιστεί μέσα, πόλεις ας το πούμε έτσι, και μαμούθ
0: σαφώς.
1: Μπορεί κάποιος να το καταλάβει ίχνη.
0: Είναι τρομερό
1: σαφώς. Αυτό πράγμα.
0: Σαφώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αλλά να καταλάβουμε ότι θέλει γνώση σε βάθος και μην καταναλώνουμε το χρόνο στο να βλέπουμε επιφανειακά τα βιντεάκια και τις πληροφορίες που μας έρχονται μαζικά. Ας ανοίξουμε στο free.gr που το έχω πει ξανά και στο παρελθόν, να δούμε τα βιντεάκια που μας λένε τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης για τις δασικές πυρκαγιές, τι πρέπει να κάνει για την ασφάλεια του σπιτιού του. Ας ακούσουμε ή να ψάξουμε λίγο σε βάθος τι πρέπει να κάνουμε και να είμαστε ετοιμασμένοι. Τι πράγματα πρέπει να πάρουμε, πρέπει να φύγουμε με την εκένωση ή όχι. Όταν έρχεται το μήνυμα για εκένωση, πολλές φορές είναι πολύ γενικό. Πρέπει, άμα είναι να φύγουμε νωρίς. Mm-hmm. Άμα είναι να μείνουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι το σπίτι μας είναι τέτοιο που μπορεί να αντέξει φωτιά.
1: Ακριβώς.
0: Όχι να είναι ένα σπίτι το οποίο είναι καταδικασμένο και εμείς να επιμένουμε να το σώσουμε. Θέλει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Χρήσιμα όλα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Και ο Γαβρίλης Ξανθόπουλος είναι δασολόγος στην Ελισάβετ. Λέει κάθε χρόνο λέμε ότι λείπει η συνεργασία δασονόμων και εκπαίδευση δασοπυροσβεστών. Κανείς δεν επιμένει, κανείς δεν διοργανώνει. Με αυτό το σχόλιο λοιπόν και από την Ελισάβετ θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Λίγο πριν σας αφήσουμε για να ακολουθήσει το κεντρικό μαγκαζίνα του Sky 100,3, ο Νικόλας λέει: κάντε μία έκκληση, σας παρακαλώ, προς τους δικυκλιστές. Μα τώρα με αυτόν τον αέρα να προσέχουν πού πηγαίνουν και πώς πηγαίνουν. Πιο αργά να πηγαίνουν, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Κάνουν σφήνες ή μου λέει στη λεωφόρο Αθηνών, πέρναγαν μέσα από νταλίκες με δίθηση, καμία αίσθηση κινδύνου. Ένα που πρέπει να κρατάμε και τώρα πώς μπορούμε να το πούμε. Το λέμε, ας ακούσουν και ας μην υπερεκτιμούμε τόσο πολύ τις δυνάμεις μας και το τι δεν μπορούμε να προκαλέσουμε. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε εμείς να προκαλέσουμε πράγματα. Ερχόμενοι τώρα, το κλασικό, ένας κύριος μπροστά ήταν στο αυτοκίνητό του, ωραιότατα κάπνιζε, δεν με νοιάζει αυτό, δικό του ζήτημα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, κανονικό τσιγάρο.

0: αυτό όμως που με τρέλανε είναι η στάχτη έξω. Δεν σας λέω ότι η στάχτη μπορεί και να προκαλέσει κάτι, αλλά η στάχτη σίγουρα η επόμενη κίνηση είναι ταν να φύγει και το τσιγάρο και να πάει στο ενδιάμεσο και να πέσει κάπου κάτω. Δεν θα προκαλέσει μεγάλη φωτιά Πυρκαγιάς όταν μιλάμε για την παραλία εκεί. Δεν θα προκαλέσει, το ξέρω πολύ καλά. Όμως μπορεί και να οδηγήσει σε κάτι επικίνδυνο. Και αυτή η νοοτροπία και αυτή η λογική σίγουρα θα είναι στον περιφερειακό, στην Κατεχάκη που είναι δίπλο ημιτός. Θα είναι σε ένα πάω διακοπές και εκεί που καπνίζω, μην τα παιδιά που είναι πίσω εισπνεύσουν τον καφέ, ας βγάλω έξω το χέρι, ας βγάλω έξω το τσιγάρο, ας τα ρίξω όλα έξω και δεν με νοιάζει. Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα και δεν μου αρέσει καθόλου να έχω και αυτό το ύφος. Σας παρακαλούμε αυτές τις ημέρες, οτιδήποτε έχει σπίθα, φλόγα, στάχτη, οτιδήποτε, ας το περιορίσουμε, μη σας πω να το εξαφανίσουμε. Ρε αδερφέ, θες να καπνίζεις πάρα πολύ ωραία, κάπνισε όταν φτάσεις και είσαι κάπου ασφαλής. Δεν χρειάζεται να το κάνεις στο δρόμο με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να έχεις το χέρι απ' έξω. Το χέρι απ' έξω. Σε όλη τη διαδρομή, σε όλη την παραλιακή, το χέρι απ' έξω με το τσιγάρο και τάκα έφευγε η στάχτη. Και αν φύγει το αναμένο, τι γίνεται? Ποιος μετά θα λέει τι? Λοιπόν, είμαστε σε μια διαρκή ούτως ή άλλως ροή, έκτακτη ροή όλων των παρακολουθούμε όλες τις καταστάσεις, όλες τις πυρκαγιές. Θα κλείσουμε με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος μπήκε στο στούντιο. Να δούμε τι γίνεται. Μας έλεγε, Γιώργη μου, να σου δώσω λίγο χρόνο, μας έλεγε ο Δήμαρχος Ερμιονίδας ότι στη Χινίτσα είναι λίγο καλύτερα έως πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω εσύ, είναι εκεί ο άνθρωπος. Δώσ' μας λοιπόν ό,τι άλλο εσύ μπορείς να μας δώσεις από τα μέτωπα.
1: Ναι, όντως λοιπόν στη Χινίτσα έχουμε και την και τα στοιχεία και από την πυροσβεστική υπηρεσία, πάει καλύτερα αυτή η πυρκαγιά. Όμως δυστυχώς η Αργολίδα έχει δύο εστίες, είναι και τα Φίχτια.
0: Και ο Άγιος Βασίλειος, εκείνο και ο Βασίλειος.
1: Η Αργολίδα έχει τις δύο μεγάλες πυρκαγιές, Χινίτσα και Φίχτια, είναι ακριβώς οι αντίθετες αποστάσεις και περιοχές της Αργολίδας και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να μοιραστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αυτές τις δύο περιοχές και μετά είναι τα μεγάλα μέτωπα της Βιωτίας, Άγιος Βασίλειος που είχαμε στο Καλαμάκι, η μεγάλη πυρκαγιά. Και βέβαια από την ξενομή που ξεκίνησε και η πυρκαγιά σήμερα τα ξημερώματα. Η Βιωτία λοιπόν δοκιμάζεται σήμερα με πολύ ισχυρούς ανέμους αλλά και πολύ δυνατές αυτές πολύ ισχυρές πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Για παράδειγμα στο Καλαμάκι έχουμε 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα και έχουμε και ένα αέρια μέσα. Ευτυχώς σήμερα είναι κάπως καλύτερη η άνεμη και γι' αυτό έχουμε και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν. Επίσης είναι και η φωτιά φλόκα που ξεκίνησε νωρίς τα ξημερώματα εκεί στην Δυτική Αχαΐα που ακόμα έχουμε κάποιες εστίες εκεί αλλά προσπαθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπάρχει αυτή η ελπίδα να την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις και βέβαια υπάρχει και το αρχοντοχώρι στο Ξηρόμερο εκεί στην Αιτωλοκαρδανία που επίσης επιχειρούν από σήμερα το πρωί όταν ξέσπασε αυτή η φωτιά σήμερα τα ξημερώματα εκεί λοιπόν μια πυρκαγιά που προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις εκεί να την περιορίσουν. Υπάρχει ένα θέμα, αύριο στην Αττική και στην Νότια Εύβοια έχουμε κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιές 5.
0: 5? Δηλαδή, τόσο πολύ αέρα.
1: Δηλαδή κόκκινο. Μπήκαμε στο κόκκινο.
0: Και σήμερα 4 δεν είμαστε.
1: Σήμερα είμαστε 4.
0: Φανταστείτε τεσάρι. Λοιπόν για αύριο.
1: Σήμερα λοιπόν είμαστε 4, αύριο 1η Αυγούστου, με το καλό να μας μπει ο μήνας, αλλά έχουμε πεντάρι σε Αττική και Νότια Εύβοια, άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Σας θυμίζω και ίσως σας έχω γίνει κουραστικός και στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky 100,3, δεν ανεβαίνουμε σε βουνά, δεν ανεβαίνουμε σε χώρους όπως για παράδειγμα στην Πάρνηθα, Πεντέλη, Μητό και όλα αυτά. Επίσης αύριο είναι κατηγορία 4 σχεδόν η μισή Ελλάδα. Δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, οι περισσότερες περιοχές Πελοποννήσου, όλο το Βρατολικό Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα, ο Εύρος είναι κατηγορία 4 αύριο, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα, ναι. Σε επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε επιφυλακή και οι εθελοντές και επίσης και η πολιτική προστασία περιφερειών και δήμων, ούτως ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τους δυνατούς ανέμους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εννοείται ότι η ενημέρωση συνεχίζεται και στο κεντρικό μαγκαζίνο που θα ακολουθήσει.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 31 Ιουλίου, και είναι ένα ακόμα δύσκολο μεσημέρι με μεγάλες φωτιές να μένονται στη Βιωτία. Ο καιρός δεν βοηθά. Τα μποφόρ κάνουν πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Δυσκολεύουν όμως και την έναρξη των διακοπών για τους αδιούχους του Αυγούστου, που περιμένουν τώρα τη λήξη του απαγορευτικού για να ταξιδέψουν. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντι μου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια. Στην επιμέλεια παραγωγή η Μέλινα Σάμαρα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Είναι λογικό και αναμενόμενο σήμερα τουλάχιστον να έχουμε κίνηση αυξημένη, διότι από σήμερα τέτοια ώρα αρκετοί είναι επισήμως αδιούχοι. Άρα όσοι δεν έχουν κατεύθυνση το λιμάνι κινούνται προς τις εξόδους της πόλης. Η Μαρία Λιφαντή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων ανατμήματα, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σαμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι και κυρίως στη Σαλιπέδου και Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τον Πειραιά δεν έχουμε απαγορευτικό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η Ματίνα Πολυχρόνη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ματίνα, σε πετυχαίνουμε στο λιμάνι της Ραφίνας αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έτσι, σε ό,τι αφορά στον Πειραιά που αναφέρθηκες, είναι τρία μόνο τα πλοία τα οποία δεν έχουν αναχωρήσει από το πρωί, και αυτό γιατί δεν μπορούσαν να δέσουν σε Κυκλάδες, σε Σύρωτινο, Μύκονο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ραφίνα που βρισκόμαστε, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι στις 2.30 θα αναχωρήσει ένα πλοίο για το Μαρμάρι Ευβίας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, για σήμερα ήταν προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 9.100 επιβάτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν όπως φαίνεται να ταξιδέψουν. Και η ίδια εικόνα και στο Λαύριο με 13 δρομολόγια και πάνω από 3.000 επιβάτες, οι οποίοι ούτε και εκείνοι φαίνεται με τους θυελλώδεις ανέμους να καταφέρουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.
0: Ναι.
2: Σαφώς και υπάρχει αγανάκτηση, σαφώς και υπάρχει και η απορία τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μόνο τακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι και διαμονή που θα πρέπει να τροποποιήσουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και να έχει, μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουν εκ νέου ενημέρωση για να δουν αν θα μπορέσουν να αναχωρήσουν σήμερα ή να επαναπρογραμματίσουν τα δρομολόγια.
0: Ο κ. Μπαλατσούκας τον άκουγα να μιλά στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα, εκπρόσωπος του λιμενικού, έλεγε ότι αύριο εκτιμούν πως θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Περιμένουν, προς το βράδυ νομίζω θα ξεκαθαρίσει η εικόνα. Σε κάθε περίπτωση δεν ξεκινάμε για το λιμάνι αν πρώτα δεν συνεννοηθούμε με το λιμενικό, δεν μάθουμε αν όντως το δρομολόγιο μας που έχουμε προγραμματίσει μπορεί να φύγει. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται μια μέρημνα και από τη δική μας πλευρά αυτές τις ώρες.
2: Έτσι ακριβώς πρέπει να ενημερώνονται από τις εταιρείες. Αν και βέβαια δεν υπάρχει ακόμη εικόνα ούτε και από εκείνες, γιατί η άνεμη είναι ισχυρή και όπως είπες και εσύ, μετά τις 6 το απόγευμα το λιμενικό θα μπορέσει να έχει μια πιο σαφή εικόνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα βέβαια δεδομένα, αύριο θα έχουν κοπάσει τόσο ισχυρή άνεμη. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να γνωρίζουν και οι εταιρείες για να ενημερώσουν τον κόσμο. Αλλά όπως και να έχει, επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν φτάσουν στο λιμάνι.
0: Τι να κάνουμε, οι θυελλώδεις άνεμοι βάζουν φρένο σε αυτή την πρώτη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας δώσει την πρόγνωσή του, διότι από τη μία είναι ο κόσμος που δικαίως θέλει να ταξιδέψει Αύγουστος αύριο, να ξεκινήσει τις διακοπές του. Απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές που με τόσα μποφόρ δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ο καιρός αποδεικνύεται πάλι ρυθμιστής.
3: Έτσι είναι. Οι άνεμοι είναι αυτοί που καλωδορίζουν τα διάφορα και τα πλοία, βέβαια, και τις φωτιές. Να σας πω για τους ανέμους. Το επόμενο δελτίο θυελλωδών ανέμων, δεν έχουμε απλώς θυελλώδεις ανέμους σήμερα στο Αιγαίο, έχουμε και 9 μποφόρ που είναι πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Το επόμενο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα βγει στις 5 το απόγευμα. Εκτιμώ ότι μετά τις 7 το απόγευμα δεν θα έχουμε 9 στο κεντρικό Αιγαίο ή στο Ικάριο που είναι κάποια νησιακή άνδρωση, Μύκονος, Χιτίνος κτλ. Θα υπάρχουν 9 μποφόρ μόνο στον Καφυρέα. Το αν αυτό όμως σημαίνει ότι ταξιδεύουν τα πλοία, αν θα φύγουν δηλαδή από Ραφίνα και από Λαύριο για να πάνε στα νησιά όταν θα έχουμε 9 μόνο στον Καφυρέα, Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό, αυτό το ξέρουν οι εταιρείες. Θα μάθουν το τελευταίο δελτίο από την ΕΜΗ γύρω στις 5. Επομένως, 7 η ώρα μπορεί να αρχίσουν και τα δρομολόγια. Κάποια δρομολόγια. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ίσως καλύτερα να είμαστε και επιφυλακτικοί. Θέλω να πω να μην το ρισκάρουν και το λιμενικό και οι εταιρείες. Διότι είδαμε χθες την περιπέτεια ενός πλοίου που ξεκίνησε από το Λαύριο. Προσπάθησε να δέσει την άνδρο, δεν τα κατάφερε. Τίνο, δεν τα κατάφερε. Είχαν φύγει άνθρωποι από τις 9 παρά το πρωί και έφτασαν 7.30 ώρα το βράδυ. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω επίσης ότι αύριο είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε. Αν έχουμε 9 από φόρα, αύριο θα είναι μόνο στο στενό Καφιρέα, στο Καβοντόρο δηλαδή. Το οποίο βέβαια είναι κρίσιμο για κάποια δρομολόγια. Άρα μόνο εκεί και μόνο τις πρωινές ώρες, αν έχουμε κάπου 9 από φόρα. Πράγματι, αύριο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με σήμερα. Αυτό βέβαια δεν είναι ρίο ότι ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται γιατί κάποια πλοία δεν φεύγουν. Να πω για τους ανέμους, για τις φωτιές. Είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι και στα, εκεί που έχουμε τις φωτιές τώρα. Πιστεύω ότι το απόγευμα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Άρα πάμε γενικά σε μια ύφεση και του ανέμου. Λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει από Τρίτη, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά και δεν είναι το σημαντικό.
0: Άρα, στην πραγματικότητα, Παναγιώτη, οι δύσκολες μέρες ήταν χθες.
3: Και σήμερα.
0: Και από αύριο βλέπουμε.
3: Από αύριο είναι πολύ καλύτερα.
0: Λοιπόν.
3: Εξαίρεση, είπαμε το Καβοντόρο μόνο, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό σημείο, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζει, πόσο επηρεάζει τις μετακινήσεις σε κάποια νησιά.
0: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους που καλύπτουν τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Και θα ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται στην Αργολήρα. Στην Αργολήρα εδώ έχουμε δύο ανεξάρτητα μέτωπα. Η πρώτη φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φίχτη και η δεύτερη στη Χινίτσα. Το 112 έχει ηχήσει, η εκένωση και των δύο περιοχών. Και μιλάμε, Μιχάλη, για ένα τουριστικό προορισμό. Έχει κόσμο αυτές τις μέρες.
4: Καλό μας ημέρα, Κατερίνα. Στο μάτι του κυκλώνα, του πύρινου κυκλώνα, βρίσκεται σήμερα η Αργολίδα, καθώς υπάρχουν δύο ανεξάρτητα μέτωπα σε πλήρη εξέλιξη. Αρχικά, στην περιοχή Χινίτσα της Αργολίδας υπάρχει πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε 12 και 4 το μεσημέρι. Μάλιστα, η φωτιά αυτή εξελίσσεται μέσα σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιτόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 12 και 38 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Χινίτσα με κατεύθυνση προς Πορτοκέλη. Ενώ ως εξ όσων πληροφορούμαστε, η φωτιά λαμβάνει διαστάσεις και ανοίγει, όπως χαρακτηριστικά λέμε, με κατεύθυνση προς τον Άπλιο. Αλλά μην έφτανε αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά, η οποία ξέσπασε στις 10 το πρωί σε αγροδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα από αέρος, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενώ στις 13 και 37 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μπόρσας με κατεύθυνση προς Κουτσοπόδη. Ενώ στις 10 και 37 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του στο Φίχτη με κατεύθυνση προς το Άργος. Πολύ δύσκολη ημέρα για την Αργολίδα, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ο άνεμος δεν είναι σύμμαχός τους, όπως επίσης δεν είναι σύμμαχός τους η μακρά περίοδος ξηρασίας, παρά τις όποιες βροχές έπεσαν νωρίτερα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί και στη διάρκεια του μαγκαζινού τα ξαναλέμε, γιατί μας περιγράφεις δύο μέτωπα σημαντικά αυτή την ώρα που μένονται στην Αργολίδα. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος. Ο κ. Ανδρεόπουλος μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το πυροσβεστικό σώμα.
5: Οι κλιματολογικές συνθήκες δεν άλλαξαν τρομερά στο τελευταίο 48ωρο με εξαίρεση τους ισχυρούς ανέμους. Οι συμπολίτες μας δεν είναι τόσο προσεκτικοί. Δείχνουν μεγάλη αμέλεια το τελευταίο διάστημα. Σε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες αρκεί για να επιφέρει την καταστροφή.
0: Και η δική μας ευθύνη λοιπόν μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι δυνάμεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας είναι σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής και επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση που έχει υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τουρνάς, αφού έχει συνεννοηθεί με τους περιφερειάρχες των περιοχών που επηρεάζονται αυτή την ώρα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Από το Υπουργείο λένε ότι οι πολύ ισχυροί έως και φιολώδεις, έτσι κατά τα ουπουσάναμι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας. Δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις το έργο. Το ακούγαμε και χθες στην ενημέρωση του Περιοριστικού Σώματος. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά τα εναέρια που είχαν φτάσει και είχαν μάλιστα σπεύσει και από άλλες περιοχές της χώρας. Και για τις επίγειες δυνάμεις, βεβαίως, αυτή η κατάσταση προφανώς και το κάνει πιο δύσκολο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Με τη βοήθεια του Γιώργου θα συνοψίσουμε τα πύρινα μέτωπα, τι άλλο καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα μας δώσει και τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο.
6: Λοιπόν, τώρα το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η βιωτεία. Η βιωτεία, και εκεί έχουμε δύο εστίες μεγάλες. Η μία είναι Καλαμάκι, και μάλιστα έγινε και επιχείρηση πριν από λίγο στον Άγιο Βασίλειο, στο ωραίο ψεροχώρι της βιωτείας στον Άγιο Βασίλειο. Όπου
0: διαθελάσσεις εγκαταλείψανε.
6: 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή τους. Και έχαμε από το πρωί, από νωρίς το πρωί, στην ξηρονομή βιωτείας το μεγάλο μέτωπο που ξέσπασε, και γι' αυτό λοιπόν εκεί είναι ένα συνδυασμός χαμηλής βλάστησης, δηλαδή έχουμε και αγροτικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε και ένα πλούσιο δάσος με πολλά δέντρα. Πραγματικά μια όμορφη περιοχή εκεί στην ξηρονομή βιωτείας που δυστυχώς καίγεται από το πρωί, και γι' αυτό έχουμε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών.
0: Βλέπουμε και την εικόνα εμείς τώρα ζωντανά από τη τηλεόραση του Sky. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι εκεί, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Κοίτα πώς φυσάει, Γιώργο. Σε λίγο θα έχουμε βεβαίως τον Βαγγέλη να μας.
6: Είναι και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών, με 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούν και εκεί οι επίγειες δυνάμεις μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές και βέβαια και με τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτείας, που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά δεν είναι εύκολο μέσα σε τόσο ισχυρούς ανέμους. Τα άλλα μέτωπα έχουμε καλά νέα από τις πρωινές φωτιές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Φλόκα, εκεί στην Δυτική Αχαΐα, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4. Αυτή τη στιγμή έχουμε μικροεστίες που τις επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, και γι' αυτό υπήρχε και το μήνυμα του 112 οι κάτοικοι από την περιοχή Φλόκα να φύγουν προς το Μαζαράκι. Επίσης και η πυρκαγιά στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Νοτολοκανανία, και αυτή πάει καλά σύμφωνα και με τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια και χθεσινές φωτιές, δηλαδή έχουμε μικροεστίες αυτή τη στιγμή και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Στην Άνδρο έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, δηλαδή έχουμε καλά μηνύματα. Όμως.
0: Τώρα που είπες, με συγχωρείς, Γιώργο, Πάρο και Άνδρο, ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε ο πρόεδρος των εργαζομένων του. Όχι, με συγχωρείς, όχι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα. Αλλά υπάρχει η κυρία Αρβανίτη. Η κυρία Αρβανίτη είναι η νομική σύμβουλος της ειδικής γραμματείας της κυβέρνησης για τα ζώα συντροφιάς. Έχουν απανθρακωθεί αυτές τις ημέρες πάρα πολλά ζώα συντροφιάς. Μόνο στην Πάρο έχουν εντοπίστηκαν 6. Για να την ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε η κυρία Αρβανίτη στη δημόσια τηλεόραση.
7: Έχουμε έναν αριθμό δεσποζόμενων ζώων τα οποία απανθρακώθηκαν δεμένα τις αυλές των σπιτιών τους. Ο αριθμός που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 6 μόνο στην Πάρο. Η αλυσόδεση, η μόνιμη των ζώων, είναι κάτι που απαγορεύεται. Όταν δένω ένα ζώο σε τέτοιου είδους συνθήκες, αποδέχομαι το θάνατό του.
0: Τραγικό. Βεβαίως η ετοιμότητα και το ΕΚΑΒ. Ο κύριος Γιάννης Γούλας, ο πρόεδρος των εργαζομένων, νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
8: Όταν υπάρχει σε μια περιοχή τέτοιου είδους φαινόμενα, οι εργαζόμενοι δεν θα σκεφτούν ούτε τα ρεπό τους, ούτε τις θερινές αδειές τους, και θα είναι εκεί μάχημοι του τι θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς οι πολίτες και να τα εφαρμόζουν, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στην επιχειρησιακή δράση η οποία γίνεται από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
0: Λοιπόν, και Γιώργο, μιας και συνοψίζουμε μαζί τα πυρηνά μέτωπα, στο Ρέθυμνο ποια είναι η εικόνα? Φαντάζομαι εκεί παλεύουν υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Δεν φεύγουν οι δυνάμεις.
6: Ασώματος εκεί στην Πρέβελη, ένα μεγάλο μέρος του σπάνιου φοινικόδασους έχει καταστραφεί. Όμως πάρα πολλά σημεία έχουν σωθεί και με τη βοήθεια των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν και εκεί πάλι σε ετοιμότητα το λιμενικό σώμα έσωσε και χθες το απόγευμα πάρα πολύ κόσμο από την παραλία της Πρέβελης. Όμως μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε κάποιες εστίες. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί έχουμε και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους. Αν είχαμε χθες 10 και 11, σήμερα έχουμε 9, που σημαίνει ότι έχουν βελτιωθεί πολύ λίγο οι άνεμοι, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να φυσάει πολύ δυνατά. Επίσης, σας θυμίζω, αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είναι η σημερινή, διότι έχουμε κατηγορία 5, κόκκινο
0: συνέγερο
6: για Αττική και Νότια Εύβοια. Δηλαδή, ναι μεν οι άνεμοι υποχωρούν σε κάποιες περιοχές, αλλά η Αττική και Νότια Εύβοια είναι σε κόκκινο συναγερμό, και επίσης έχουμε τεσσάρι, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, σε πάρα πολλές περιοχές, για παράδειγμα Ρέθυμνο και Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησο στις περισσότερες περιοχές, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ύστερα Ελλάδα μαζί με τον Εύρο είναι κατηγορία 4 αύριο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Διότι όπως ακούσατε τώρα να λέει ο κύριος Τσίγκας, είπε, περισσότερες πυρκαγιές που ξεσπούν αυτές τις ημέρες, μόνο ένα 10% δεν οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας, ο κύριος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
9: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά, από αμέλεια 90%, από πρόθεση το 10%. Δυστυχώς όμως δεν παραδειγματίζονται οι συνάνθρωποι μας. Υπάρχουν πολίτες που κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, είτε με την κρίση φλόγας, είτε με καταστροφή καλλιεργητή σε αγροτικές καλλιέργειες. Είναι εγκληματικό.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που έρχεται από το Διεθνές Δελτίο, αλλά ξεχωρίζει σήμερα, το συζητάμε. Έρχεται από τη Θέουτα, αυτή την αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβλαρτάρ, η οποία είναι έδαφος της Ισπανίας. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και έχει χερσαία σύνορα στα νότια της με το Μαρόκο. Εκεί λοιπόν είναι τουλάχιστον 18, δεν ξέρω αν έχει ανέβει κι άλλο ο απολογισμός, οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στον Ισπανικό φύλακα. Μιλάμε για ένα μέρος στο χάρτη που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ίσως τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χρύσα.
10: Καλησπέρα σας. Η Θεούτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και αυτή τη στιγμή στη Θεούτα πραγματικά εικόνες είναι εικόνες χάους. Βλέπουμε χιλιάδες μετανάστες να περνούν, προσπαθούν να προσφέρουν το φράχτη τρέχοντας και κολυμπώντας για να περάσουν από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος. Πρόκειται για νέους ανθρώπους, ενήλικες, γυναίκες με τα μερά τους, παιδιά ολομόναχα. Πρέπει να σου πω ότι από τους 49.000 που κατάφεραν να εισέλθουν στη Θέουτα, οι 7.000 υπολογίζονται ότι είναι ανήλικοι. Πρόκειται για μια πληγή που άνοιξε ξανά. Το τελευταίο μεγάλο μεταναστευτικό σοκ για τη Θεούτα ήταν το 2021. Mm-hmm. Όπως ανέφερα, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 49.000 μετανάστες που πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε μια περιοχή.
0: Ζητοκραυγάζοντας, ζήτω Ισπανία, έβλεπα ένα βίντεο.
10: Ζήτω Ισπανία, ναι. Σε μια περιοχή όπου διαμένουν 83.000 άνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πέρασαν οι παραπάνω από
0: πώς
10: το μισό.
0: Πώς διαμορφώνεται η αναλογία του πληθυσμού, σωστά.
10: Ναι, φυσικά είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να διαμείνουν σε καμία περίπτωση στη Θεούτα, θέλουν να περάσουν στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί απόλυτο σαφές τι ακριβώς έχει πυροδοτήσει αυτή τη νέα έκρηξη της μεταναστευτικής ροής. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας πριν από λίγες ημέρες, η οποία προβλέπει ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα δεν μπορούν να επιστρέφονται άμεσα στο Μαρόκο. Μπορεί και να έχει να κάνει με αυτό. Έχει μεταβεί ήδη στη Θεούτα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ναι, ο Πέδρο Σάντσες.
0: Ο οποίος βέβαια τώρα έχει ένα μέτωπο τεράστιο, γιατί εκτός από την εσωτερική αντιπολίτευση, γενικότερα βλέπουμε ένας-ένας αρκετοί Ευρωπαίοι ομολογοί του να παίρνουν θέση ενάντια στην πολιτική αυτή, την πιο χαλαρή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα, πότε ήταν, τον Απρίλιο, περί νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς έγγραφα.
10: Ναι, και ο πρώτος από αυτούς που άσκησε κριτική ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι και δεν τα πάει και πολύ καλά με τον Πέτρο
0: Σάντζες, τώρα έχουμε
10: καταλάβει. Ναι. Ο οποίος είπε ότι αυτή η ακροαριστερή πολιτική φταίει για αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Ο Σάντζες αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τον επαναπατρισμό των μεταναστών, οι οποίοι εισήλθαν παράτυπα. Και υπάρχει και μια άμεση αντίδραση από την Ιταλία, με την Τζόρτζια Μαλόνι να σκέφτεται ότι να αναστείλει ακόμη και τις ελεύθερες μετακινήσεις της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία, προκειμένου να αποτρέψει ένα κύμα από την άλλη πλευρά. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία, όπως γίνεται αντιληπτό, και έχει και ενδιαφέρον εικόνες χάους στο Μαρόκο, εκεί όπου αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν πυρποληθεί, την ώρα που οι μετανάστες ετοιμαζόντουσαν να περάσουν προς την Ισπανία, σε ισπανικό έδαφος.
0: Ναι, μάλιστα. Φαντάζομαι και όλη αυτή την αναταραχή, όπως πάντα και ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να εκμεταλλεύονται και τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Ίσως αυτό να εξηγεί και την εικόνα. Να δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί και αν θα μπορέσει. Έχουν βγάλει το στρατό οι Ισπανοί στο δρόμο, έτσι.
10: Είναι αναμενόμενο. Είναι σκηνές που έχουμε δει και το 2021.
0: Μάλιστα. Και οι Γάλλοι που ενισχύουν και εκείνη τα σύνορά τους με την Ισπανία.
10: Ναι.
0: Λοιπόν, η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Θοδωρή Λιβάνιου. Ήταν μια συνάντηση που έβλεπε μπροστά, έβλεπε στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας, δηλαδή το δεύτερο εξάμηνο του 27. Δέσποινα Βλεπάκη, καλό μεσημέρι.
11: Την 1η Ιουλίου συγκεκριμένα, αλλά όλα πρέπει να είναι έτοιμα. Η Αθήνα πρέπει να είναι μια κούκλα. Υπήρξε αυτή η συνάντηση που είναι θυμοτυπική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη φορά που συναντώνται οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Αυτή τη φορά ήταν παρόν και ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι, αποτρέχοντας ζητήματα της καθημερινότητας όπως η καθαριότητα, αλλά μαθαίνω και οι πληροφορίες μου είναι ότι τέθηκαν και κάποια ζητήματα από πλευράς Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό για να τα ακούσει και να τις συζητήσουν. Υπήρξε ένας καλός διάλογος. Αυτό είναι το κλίμα που μου μεταφέρεται ανάμεσα στους άνδρες. Όπως ο εξυγχρονισμός των πεζοδρομίων, δράσεις αντιγκράφιτι, τις οποίες επιθυμεί να προχωρήσει κι άλλο ο Δήμος της Αθήνας, αλλά και δημιουργία εργαστηρίων ειδικής εκπαίδευσης είναι κάτι που συζητήθηκε, το οποίο θεωρούν από την Κοτζιά ότι είναι απαραίτητο να γίνει στην Αθήνα. Αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις και να δούμε την εξέλιξή τους.
0: Ναι. Πάντως, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η πόλη είναι στα καλύτερά της. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να ερωτηθούν και οι δημότες, αλλά κάτι δείχνει ενδεχομένως. Μπορεί και όχι. Για να ακούσουμε το διάλογο που είχαν.
12: Κυρία, να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά τον που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 27 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις.
13: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό, και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά, να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
0: Τώρα, Δέσποινα, το συζητούσαμε και χθες. Η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων κλιμακώνεται. Έκανε κάποιες δηλώσεις η κυρία Διαμαντοπούλου για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα. Και υπήρξε και μια απάντηση. Δηλαδή, τι συμβαίνει στα παραδοσιακά κόμματα και τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στηρίζεται οικονομικά στα μέλη και στους εθελοντές της.
11: Ναι, αυτό έλεγαν εξ αρχής από την Αμάλια ουσιαστικά, ότι όλα αυτά που βλέπουμε έχουν να κάνουν με τους εθελοντές, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν την προσπάθεια του κόμματός τους. Τώρα, αυτό που εγώ διακρίνω, αν μου επιτρέπεις, από χτες, είναι μια σταθερή κλιμάκωση της επίθεσης του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Τον τόνο βεβαίως έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ήδη από χτες στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τους κύκλους πολιτικής του κόμματος, και βεβαίως το συνέχισε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, να μας πει ο κύριος Τσίπρας, είπε υπεύθυνη του ΠΑΣΟΚ, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, που βρίσκει τα λεφτά για όλα αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή για τις άνοιχτες συγκεντρώσεις, για την ψηφιακή καμπάνια.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Κανανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
17: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
19: Μύρισε όλη η γειτονιά.
20: Γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
22: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
23: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
24: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
25: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
26: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
27: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
28: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
27: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
28: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
27: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
28: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
29: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
30: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
31: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
32: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
33: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
0: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
1: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
2: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Για της Αθήνας, πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, σας επιστροφή εδώ. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά. Από όσο βλέπω τώρα στα πλάνα από τη τηλεόραση του Sky, η φωτιά στην Χινίτσα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πόρτο Χέλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Πάμε όμως τώρα σε οικονομικές ειδήσεις και συγκεκριμένα σε μία είδηση που φαντάζομαι χαροποιεί ιδιαίτερως τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Είναι στο φόρτε τους αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση αυξάνει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα των εργαζομένων από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ ετησίως. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
8: Γεια σου Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει πεδίο διαμάχης μεταξύ των εργαζομένων στα εστιατόρια και κατά κύριο λόγο, γιατί φιλοδορήματα υπάρχουν και σε πολλούς άλλους κλάδους, και τους ιδιοκτήτες, καθώς σε μεγάλο βαθμό αρνούνταν να αναλάβουν στο λογαριασμό το φιλοδόρημα, γιατί επειδή ήταν συγκεκριμένο ύψος το αφορολόγητο, κατέληγε στο να πληρώνουν το φόρο οι ίδιοι. Άρα υπήρξε μεγάλο πεδίο διαμάχης και επί της ουσίας ακύρωνε μια προσπάθεια ασπρίσματος, μια καθαρά μαύρη οικονομία, όπως ήταν η οικονομία του φιλοδορήματος. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, θα έλεγα έτσι, σε περιβάλλον προδεθ, γιατί έτσι πρέπει να το πούμε αυτό.
11: Προδεθ. Πολύ ωραίο, ναι.
8: Προδεθ, ναι. Γιατί αρχίζει και ανακοινώνει μέτρα πριν καν ανέβει το βελίδιο στην ομιλία του. Και ένα από αυτά λοιπόν, το οποίο ενδεχομένως περιμένουμε να τα ακούσουμε, γιατί απευθύνεται στους νέους που κατά κύριο λόγο δουλεύουν σε ζών και εκεί υπήρχε το πρόβλημα, γι' αυτό και αποδέσμευσε το μηνιαίο 300 ευρώ, mm-hmm. το αποδέσμευσε από το μήνα και το 3600 που ήταν σύνολο επί 12 το κάνει σύνολο 6.000. Ανεξαρτήτως αν θα δουλέψεις 3 μήνες και θα πάρεις 5-6.000 ευρώ φιλοδόρηματα ή αν θα το σπάσεις 500 ευρώ ανά μήνα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία έχουν πολύ καλές αποδοχές και ενδεχομένως μαγαζιά και επιχειρήσεις που δίνουν αυτή την ευκαιρία στους εργαζόμενους. Αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο ναι. απασχολεί, η αλήθεια είναι, τους νέους εργαζόμενους και τους απασχολεί τώρα, αυτή mm-hmm. την περίοδο, και είναι σημαντικό ότι το κάνει αναδρομικά από την 1η-1η.
9: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ναι. μιλάμε για φιλοδορήματα, μιλάμε για τα χρήματα που δίδονται με κάρτα, διότι με μετρητά έτσι κι αλλιώς είναι μαύρα.
8: Κανονικά προβλέπεται και με μετρητά ότι θα έπρεπε να είναι μέρος του λογαριασμού το φιλοδόρημα. Αλλά πλέον ήθιστε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ασπρίσματος της οικονομίας και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, πολλοί να λένε ήρθε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ ο λογαριασμός, σπάνιο. Κράτα άλλα 10 κατευθείαν από την κάρτα, άρα από τη στιγμή που κρατιούνταν από την κάρτα φορολογούνταν και από τη στιγμή που φορολογούνταν γίνονταν αντικείμενο αυτής της διαμάχης που προανέφερα. Νομίζω ότι η λύση, εφόσον μιλάμε για ηλεκτρονικά μέσα και πολλοί άνθρωποι και καλώς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούν, αυτή είναι η σωστή διαδικασία, να μπορούμε να τα αφήσουμε, να μπορεί να είναι η διαδικασία ορθή, να καταλήγει στη τσέπη του ενδιαφερόμενου, δηλαδή του εργαζόμενου, και αυτό να ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο, έτσι, mm-hmm. χωρίς να υπάρχουν υπέρογγες φορολογήσεις και διάφορες παρεκτροπές του στυλ στα παρακρατώ, ναι. για παράδειγμα.
9: Μάλιστα. Κοίταξε, ανταποκρίνεται στο εποχικό του επαγγέλματος του συγκεκριμένου, δηλαδή εργάζεσαι 6 μήνες, μπορείς να παίρνεις αφορολόγητα μέχρι 1.000 ευρώ ναι. το μήνα, καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή πολύ περισσότερα από το ταβάνι των 300 που ισχύει σήμερα.
8: Ναι, και το αν κάποιος επιλέξει αυτό να το κάνει αμοιβή, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά αυτό εδώ είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ελέγξουν. Δηλαδή να καταλήξει, ναι. να καταλήξει σε μια αφορολόγητη αμοιβή. Λέει το 6.000 ευρώ, να το πούμε ότι είναι παντελώς αφορολόγητο. Ούτως ή άλλως υπάρχει αφορολόγητο. Πλώς επειδή μιλάμε για εποχικά επαγγέλματα και αργότερα κάνεις κι άλλα, θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αν κάποιος ερμηνεύσει έτσι.
9: Σημαντικό αυτό που λες, κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα γκρινιάξουν. Γιατί σου λέει ένας καταστηματάρχης, εγώ με κλείνεις, μου βάζεις λουκέτο 2 ημερών γιατί δεν βρήκες μια απόδειξη 20 ευρώ ας πούμε mm-hmm. και στο σερβιτόρο του δίνεις προδέθα όπως λες και εσύ 6.000 ναι. ευρώ το μαύρο φορολόγητα ωραία και καλά με τις ευλογίες.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Αλήθεια είναι, είπαμε. Και έχουμε παίρνει μια πρώτη γεύση τι είδους μέτρα περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΣ.
9: Μέτρα προς δυσαρεστημένους. Προς δυσαρεστημένους. Γιατί υπήρχε θέμα, είχε γίνει μεγάλο θέμα και με το φιλοδόρημα τότε. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε. Και μέσω TikTok έγινε η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Και μείνε μαζί μας για να δούμε και τα του πληθωρισμού που πάντα έχουν ενδιαφέρον.
10: Προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο, στα τύψη από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερδιπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26.
9: Λοιπόν, είχαμε τώρα την εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό, 2,7% και πτώση, φαντάζομαι δεν αφορά την ενέργεια αυτό.
8: Αφορά τα πάντα, απλώς τι γίνεται. Η Eurostat πάντα τα βγάζει νωρίς, δηλαδή τα βγάζει πριν καν φύγει ο μήνας, είναι η εκτίμηση. Και αντιλαμβάνεστε για να τα ανακοινώσει σήμερα, δεν αφορούν, έχουν βγει από τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σου πω το πρώτο 15ημερο, πρώτα απ' όλα να πούμε το νούμερο, είναι 2,7 mm-hmm. από 3,9 και πριν είχαμε δει και τον Μάιο που ήταν κοντά στο 4,5. Άρα έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε πιο κάτω, γιατί το 2, έχει ανέβει στο 2,8-2,9. Σε μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα και εμείς είμαστε στο 2,7. Πριν προλάβουμε να χαρούμε, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η μέτρηση του πληθωρισμού έχει λάβει το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα και όχι τις τελευταίες του μέρες που έχουμε τη σημαντική επιδείνωση. Μάλιστα. Γιατί αν θυμίσουμε ότι Μέχρι τις 17-18 του μηνός οι τιμές είχαν επιστρέψει σχεδόν στα προ-κρίσης επίπεδα, οι τιμές της βενζίνης, οι τιμές του πετρελαίου ντίζελ και οι τιμές επίσης και του φυσικού αερίου. Αυτά όλα τώρα έχουν ανέβει ξανά.
9: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα άρα. Έτσι.
8: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα. Αυτό ακριβώς δεν απεικονίζει. Θα έλεγα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το επίπεδο των τιμών. Αυτή την περίοδο ειδικά είναι αυξημένο, γιατί πρώτα απ' όλα αν βγούμε σε ένα κεντρικό δρόμο το βλέπουμε στο πρατήριο της βενζίνης.
9: Εκεί
8: αν πάρουμε άλλο λογαριασμό.
9: Ναι,
8: αν πάρουμε άλλο λογαριασμό ρεύματος το ίδιο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι συγκράτηση τιμών. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι δυστυχώς για την περίοδο που διανύουμε, είναι αυξητική άνοδο τιμών και το βλέπουμε αυτό και στα εστιατόρια, το βλέπουμε πολύ έντονα στα ξενοδοχεία, δηλαδή στις υπηρεσίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια.
9: Mm-hmm. Άρα, επειδή σήμερα φεύγει κόσμος πολύ, είναι το πρώτο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου, όπως λέμε, καλό είναι πριν πας στο νησί να φουλάρεις. Με γεμάτο ρεζερβουάρ, εκεί φαντάζομαι οι τιμές θα είναι άλλες.
8: Ναι, τώρα μιλάμε μέσα στην τιμή χώρας, 2,02 η αμόλυβ, 2,06 το ντίζελ. Στην Αθήνα μπορείς να το βρεις αυτό 7-8 λεπτά χαμηλότερα. Στο νησί θα το βρεις 15-20 λεπτά ακριβότερα. Αν πας η υπηρετική Ελλάδα, ελπίζω ότι θα είναι κοντά στο μέσο όρο χώρας. Καθένας διαλέγει, κάνει τις επιλογές του, ξέρει που είναι τα ακριβά και τα φτηνά βενζινάδικα, ξέρει και που είναι τα βενζινάδικα τα ύποπτα και τα βενζινάδικα τα καθαρά. Άρα καλό είναι να κάνουμε όλοι τους λογαριασμούς μας τώρα, που είναι νωρίς, πριν ξεκινήσουμε.
9: Πριν ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στην Αχαΐα, στο πύρινο μέτωπο που έχουμε εκεί. Θα ξεκινήσουμε πάλι ένα γύρο ενημέρωσης, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν την ώρα. Τα πύρινα μέτωπα που μένονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές. Αυτό που μας ενισχύει περισσότερο είναι η Βιωτία. Ωστόσο, είχαμε φωτιά νωρίτερα και στην Αχαΐα. Οι φλόγες μάλιστα απείλησαν σπίτια σε ένα χωριό που ονομάζεται Τεφλόκα. Το χωριό εκενώθηκε. Η Ελένη Παρασκευοπούλου θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
12: Δύσκολο μεσημέρι, ένα δύσκολο ξημέρωμα για την δυτική Αχαΐα και την περιοχή εκεί που βρίσκεται και το χωριό Φλόκα. Λίγο μετά τις 4 ξέσπασε η πυρκαγιά. Ευτυχώς σε πολίτη αντιλήφθηκε άμεσα τη συμβαίνει. Με μία ανάσα.
9: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Ελένη. Φαντάζομαι είσαι επιτόπου, είναι δύσκολες οι συνθήκες, δεν έχει και καλό σήμα. Μας ακούς?
12: Σας ακούω καθαρά, με ακούω.
9: Λέει μετεμποδίων. Για να το επιχειρήσουμε άλλη μια φορά. Διαφορετικά θα κλείσουμε τη σύνδεση και θα προσπαθήσουμε αργότερα να τα πούμε.
12: Με ακούτε?
9: Τώρα ναι. Σας ακούμε. Πάμε.
12: Είναι δύσκολο. Μετά τις 4 αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά. Ευτυχώς πολύ γρήγορα, γιατί ήταν κοντά σε σπίτια. Στην η φωτιά έκλειψε τα πρώτα σπίτια. Έχουμε και μια κατοικία, μια εξοχική κατοικία όπου έχει παραδοθεί στις πλόγες. Ένα αγροτικό, δύο σπίτιες είναι οι ζημίες που καταγράφουμε εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
9: Δεν έχουμε καλή σήμα, Ελένη. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε καλό σήμα. Θα τα πούμε αργότερα. Θα επιχειρήσουμε και αργότερα, αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι, από τη φωτιά που μένετε στην Αχαΐα. Να πω στο μεταξύ, πριν δώσω και πάλι το λόγο στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, πως νωρίτερα η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο άνθρωπο πυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε προχθές Τετάρτη στο Γήθιο. Θρήνος, όπως καταλαβαίνετε. Φαίνεται ένα νέο παιδί, ένας 27χρονος πυροσβέστης, ο οποίος και τιμήθηκε στο τελευταίο αντίο. Του αποδόθηκαν τη μεσήρωα. Στον Χάρη Λεοντάκη θα πάμε τώρα, θα πάμε στην Κρήτη. Αφήνει μεγάλη καταστροφή, φαντάζομαι, χάρη φωτιά, που μας ανησύχησε δύο μέρες τώρα, κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Τώρα οι άνεμοι δεν βοηθούν, επιποδός οι δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.
13: Ακριβώς. 45.000 στρέμματα καμένη γης άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ελαιόδεντρα που αποτελούν βασική πηγή εισόδου για αρκετούς κατοίκους των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου που έκαψε η πυρκαγιά. Δηλαδή τόσο στην Κρία Βρύση και στις Μέλαμπες και την ευρύτερη περιοχή, όσο και στην περιοχή που, από όπου πέρασε από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και έφτασε μέχρι την Πρέβελη, μέχρι την παραλία της Πρέβελης, μέχρι το Φοινικό Δάσος, καταστρέφοντας και μέρος, ένα μεγάλο μέρος από το Φοινικό Δάσος. Ένα πανέμορφο τοπίο, ένα τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά, παραδόθηκε στις φλόγες, παρά τις προσπάθειες που έκαναν εκεί άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν το αναψυκτήριο που υπάρχει εκεί με τους εργαζόμενούς τους, δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την καταστροφή και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική πραγματικά. Οι φοίνικες έχουν καεί, έχει καεί όλη η βλάστηση που

0: Χάρη, οπότε... πες μας και για τη σύλληψη που είχαμε. Συνελήφθη πράγματι ο υπεύθυνος του δικτύου του ΔΔΕΑ, γιατί αυτό μας βάζει σε υποψίες.
1: Το Ρέθυμνο, γιατί από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση, η πυρκαγιά της Τετάρτης, υπήρχαν αφενός αναφορές των κατοίκων ότι ήταν αλλεπάλληλες οι διακοπές ρεύματος στο χωριό, στην Κρύα Βρύση, αφετέρου ότι είχαν υπερφορτωθεί τα δίκτυα στην περιοχή εκεί, από όπου προκλήθηκε σπιντήρας και προκάλεσε την πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο συνάδελφός μας, τρεις μέρες τώρα παρακολουθεί τα πυρηνά μέτωπα που μένονται στην Κρήτη. Δίνω το λόγο στον Γιώργο Καραντζόγλου, που είναι και πάλι στο στούντιο, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη φωτιά στην Διωτεία. Έβλεπα νωρίτερα πλάνα από αυτή την επιχείρηση επεγκλωβισμού, Γιώργο, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Κόσμος που πήγε να παραθερήσει, να κάνει τα μπάνια του, γιατί μιλάμε για έναν παραθαλάσσιο οικισμό. Έφυγε αρωνάρων, εννοείται, έφυγε διαθαλάσσης.
2: Ναι, ήταν 300 άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο όπως διαφυγής από τον δρόμο, από την επαρχιακή οδό, διότι είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία απειλεί εκεί τον Άγιο Βασίλειο, και έτσι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Πήγαν σκάφη της πυροσβεστικής από τον Πειραιά προς το λιμάνι αυτό του Αγίου Βασιλείου, όπως επίσης και πήγαν και σκάφη του λιμενικού σώματος από την Πάτρα να απεγκλωβίσουν εκεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 300 άτομα τους μετέφεραν στην παραλία στην Λιβαδοστράτα. Είναι από την αντίθετη κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος. Η παραλία αυτή. Δηλαδή, αν έχουμε στο νου μας ότι τώρα η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο απειλεί το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα στους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό να είναι σε ετοιμότητα, η Λιβαδοστράτα είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που κινείται η φωτιά.
0: Άρα γι' αυτό, είναι λοιπόν, ασφαλής εκεί.
2: Και γι' αυτό,
0: ναι,
2: λοιπόν,
0: γι' αυτό
2: κρίθηκε,
0: επέλεξαν αυτό το μέρος.
2: Κρίθηκε, ναι, λοιπόν, από την πολιτική προστασία να μεταφερθούν εκεί. Και επίσης είναι καλά τα νέα, είπαμε, ακούσαμε και πριν από Φλόκα, δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποιε μικροεστίες, όπως επίσης και από το ξηρόμενο του Λοκαρνανίας.
0: Άρα είναι εκεί. Εστιάζουμε στο καλαμάκι Βιωτίας. Εκεί
2: είναι
0: το χειρότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή.
2: Είναι Φίχτη και καλαμάκι Βιωτίας. Φίχτη Αργολίδας, καλαμάκι Βιωτίας. Τα πιο δύσκολα μέτωπα.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Τώρα πάμε σε μια νομοθετική παρέμβαση που έχει ενδιαφέρον. Γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και αυξάνει στα 30 από 25 τον πραγματικό χρόνο έκτησης της ποινής για τους καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη. Η Έλενα Γαλάρινε μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την τροπολογία. Γεια σου, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Η τροπολογία αφορά μόνο σε όσους έχουν καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια. Μιλάμε για τους καταδικαστέντες, για τους πολυισοβίτες. Έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα όπως πολλαπλής ανθρωποκτονίας, τρομοκρατικές ενέργειες. Η νομοθετική παρέμβαση προωθήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και θα ισχύει από την ώρα της δημοσίευσής της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά σε καταδικαστέντες οι οποίοι ήδη εκτείουν την ποινή τους. Έτσι λοιπόν, όταν θα δημοσιευτεί η τροπολογία στο ΠΕΚ για τους πολυισοβίτες, η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής σε σοφρονιστικά καταστήματα θα είναι τα 30 χρόνια από τα 25 που ίσχυε μέχρι τώρα, οπότε και θα θεμελιώνεται το δικαίωμά τους για να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης.
0: Μάλιστα. Έλενα, καλώς ή κακώς το συνδέουμε με αυτές τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει πρόσφατα η προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου?
3: Έχει ακουστεί, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι η τροπολογία έρχεται μετά από την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αυτόν τον τρόπο τη διώκει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της έκτησης των ποινών, διασφαλίζοντας ότι θα παραμένουν έκλειστοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού τους δοθεί το δικαίωμα να αποφυλακιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, αφορά και τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει επίσης πολύ σοβή τη τρομοκράτηση, έχει δυνατότητα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027. Δηλαδή σε λίγο καιρό από τώρα. Λοιπόν, και να κάνουμε φινάλε με το Κυπριακό και την επίσκεψη στην Κύπρο του ειδικού Ευρωπαίου εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν μέχρι πρότινος

0: Στην Λευκοσία, παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την πρώτη μετά από 16 χρόνια. Τώρα μας ενημερώνει πώς ερμηνεύεται αυτή η επίσκεψη. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Με θετικό πρόσημο ερμηνεύεται η συγκεκριμένη επίσκεψη και από την πλευρά της Λευκοσίας.
0: Είναι η πρώτη, έτσι, η πρώτη επίσκεψη είναι του εκτελεστικού αντιπροσώπου της Κομισιόν στην Κύπρο.
1: Είναι η πρώτη του και μάλιστα αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ραφαήλ Εφίτου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΠΑ. Καταρίνα, να θυμίσουμε ότι η Κομισιόν έχει επαναλάβει τη στήριξή της στη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΑ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ο κ. Φίτο τόνισε ότι βασικό σκοπός των πρώτων επαφών του είναι να ακούσει τις θέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα, θα επιστρέψει στην Κύπρο μέσα στους επόμενους μήνες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο για πρόοδο.
0: Αυτό είναι σημαντικό, ότι κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν τη διαδικασία ανοιχτή. Γιατί ξέρουμε και τους υπόλοιπους που δεν θέλουν. Αναφέρομαι τώρα στην πλευρά της Τουρκίας.
1: Στην πλευρά της Τουρκίας. Και σε αυτό το σημείο θα σου πω, έχει μεγάλη αξία να δούμε τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, όπου ανέφερε ότι η Λευκοσία θεωρεί ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μπορούν να αξιοποιηθούν για να δοθεί όθηση στις προσπάθειες επίλυσης. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ο κύριος Φίτο έχει επαφές με την Τουρκία, οπότε από τη Λευκοσία θεωρούν ότι το κλειδί για να υπάρξει πρόοδος και να σημειωθεί μια πιο έντονη κινητικότητα, αν θέλει, γύρω από το Κυπριακό, το έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβρασμό στη Θέουτα. Μετανάστες από το Μαρόκο επιχειρούν να περάσουν στην Ισπανία. Κλείνει σύνορα η Ιταλία. Ιστορική συμφωνία για αφοπλισμό της Χαμάς βλέπει ο Τραμπ, σιωπή στο Ισραήλ, πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία, στο 2,8% ο πληθωρισμός. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αναβρασμός στη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σπεύσει περίπου 49.000 μετανάστες από το Μαρόκο, σε μια προσπάθεια να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις ασφαλείας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πιθανή αιτία για τις εξελίξεις αυτές είναι μια πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποία κρίνεται παράνομη η άμεση απέλαση μεταναστών που φτάνουν δια θαλάσσης από τη Θέουτα στην υπηρετική Ισπανία. Πράγματι, πριν από λίγο, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στη Θέουτα, τόνισε ότι η μαφία των διακινητών εκμεταλλεύεται μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Για απαράδεκτες εικόνες κάνει λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι δεν θα διστάσει να κλείσει τα σύνορα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Μαδρίτης, όμως πριν από λίγο ο υπουργός εσωτερικών της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία Μελόνι. Μάλιστα, επέκρινε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι χώρες που δεν μπορούν να περιφρορίσουν τα εξωτερικά του σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σέγκεν. Αντικρουόμενες οι πληροφορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, που έχει ιδρυθεί υπό την ηγεσία του, κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει ούτε από τη Χαμάς ούτε από το Ισραήλ. Σε σχόλιο του στην πλατφόρμα X, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ χαιρετίζει την ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας. Το Αιγυπτιακό δίκτυο Al Kahira News μεταδίδει ότι επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για τη Γάζα θα γίνει σύντομα στο Κάιρο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική σας ενημέρωση.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε τη δουλειά κοντρά στην Πάξη με το 2-2 και πρίκα το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Ουγγάρια. Πέρασε την επόμενη φάση, συνεχίζει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την
4: πρώτη. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Φαντάσου, αφράντα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πρακτικά.
8: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
10: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
9: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
8: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
9: Μπράβο.
10: Μπράβο.
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
15: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
14: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
16: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: και στην κάθοδο από το Εγάλιο μέχρι Ρέντι, επίσης λόγω τροχαίου. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στον Ασπρόπυργο, στη Σχιστού προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Περισσότερες από 20 φωτιές ξέσπασαν από το πρωί στη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα να είναι σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Σε δύο μέτωπα μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 120 άτομα. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα φωτιάς και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, στις περιοχές Φίχτη και Χινίτσα, επιχειρούν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αργολίδα. Στο Φίχτη, μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Άργος. Στο μέτωπο της Χινίτσας, μέσω του 112, εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους ο ομώνυμος οικισμός και ο οικισμός Μπόρσα. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, ο Δήμαρχος Ερμιονίτας Γιάννης Γεωργόπουλος ανέφερε ότι χάρη στην άμεση επέμβαση και των εναέριων μέσων, η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στις πολλές διάσπαρτες εστίες. Μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, αλλά και των πυρκαγιών που μένονται σε πολλές περιοχές, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, σε ισχύ τίθεται από αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε ισχύ παραμένει ως και τις 7 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από Χαντάκι στο Νέο Βουτζά Αττικής. Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα οι οποίοι τον ανέσυραν και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρού.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα είμαστε και σήμερα, αυτή την πολύ πολύ δύσκολη μέρα που αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. 31 Ιουλίου είναι σήμερα, τελευταία μέρα του Ιούλιου, και μας επιφύλαξε, μας επιφυλάσσει και όλη την ώρα τώρα που μιλάμε. Από το πρωί, από χθες το βράδυ, από προχθές ο Ιούλιος. Πολύ έτσι δύσκολες μέρες. Πολλαπλά τα πήρε να μέτωπα σε όλη τη χώρα. Μεγάλη μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις. Φαντάζομαι θα έχετε δει κάπως κάποια εικόνα. Είναι αποπνικτική, δυστοπική. Ειδικά στις περιοχές Βιωτίας, Αργολίδας και Αχαΐας, οι εικόνες που δίνουν οι συνάδελφοι εκεί είναι συγκλονιστικές. Έβλεπα στη Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, ο κόσμος να προσπαθεί από εκεί να φύγει μέσω θαλάσσης, καθώς η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το χωριό. Μια πάρα πολύ λοιπόν δύσκολη μέτωπα, μέρα σήμερα, με τα μέτωπα της φωτιάς να είναι πολλαπλά. Είναι και πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Φανταστείτε ότι τα εναέρια μέσα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν, όμως να μην τα λέω εγώ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, όπως το προαναφέρατε, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Τα εναέρια μέσα υπάρχει τεράστια δυσκολία και στην υδροληψία αλλά και στην αεροπυρόσβεση. Δυσκολία υπάρχουν και από τις επίγειες δυνάμεις να συνδράμουν. Σε πολλές περιπτώσεις όπου οι μονάδες δασοκομάντος αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία επιχειρούν δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στον Άγιο Βασίλειο, όπως είπατε, συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνση του πληθυσμού, διότι το παράθυρο αυτό ευκαιρίας και το χρονικό παράθυρο από το 112 που καλούσε τον πληθυσμό όλο να απομακρυνθεί μέσω της κεντρικής οδού, ξέρετε, η Βιωτία είναι ένας ιδιαίτερος νομός που το οδικό δίκτυο δεν διαθέτει και τόσους πολλούς δρόμους για να, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
0: Και είναι δύσκολη περιοχή,
1: Κάποιες περιοχές έχουν ή παραθαλάσσιους δρόμους ή κάποιους κεντρικούς δρόμους. Από τη στιγμή που αυτοί οι δρόμοι κλείσουν είτε από τον καπνό είτε από τη φωτιά, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και όλα στο 112 που δόθηκε για να απομακρυνθούν οι συνάνθρωποι μας όταν οι συνθήκες ήταν ομαλές και υπήρχε ροή κανονική με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα,
0: σωστό και αυτό που λέτε, γιατί όταν το 112 βγαίνει, όταν θα μπορούν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, έτσι.
1: Βεβαίως, το 112 βγαίνει έπειτα από συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και που είναι στο σημείο, και το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Συνιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το εκδίδει, το βγάζει, το στέλνει στις κοντινότερες κεραίες όλων των εταιριών για να μπορέσει να γίνει λήψη από αυτούς που είναι σε εκείνο το σημείο. Είχε βγει 2-2,5 ώρες πριν, ωστόσο... Ξέρετε, πολίτες πολλές φορές υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις, κάνουμε δικές μας εκτιμήσεις, όμως η κεντρική διοίκηση πλέον έχει μια συνολική εικόνα και για το που κατευθύνεται η πυρκαγιά, παρόλο που δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα αντιληπτό από τους ανθρώπους που είναι κατά τόπους περιοχή, γιατί δεν έχει ορατότητα τι γίνεται πίσω από ένα βουνό ή πώς κινείται ή τι καύσιμη ύλη έχει για να οδηγηθεί μια πυρκαγιά. Ωστόσο, και το λιμενικό σώμα αλλά και η ελληνική αστυνομία που βοήθησε αυτή τη διαδικασία μαζί με την συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων προσέγγισε στο σημείο και 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, 2 ραφνάρ και 1 κατασβεστικό, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Έγινε συνδρομή και από βάρκες ιδιωτών και από σκάφη πλωτά του λιμενικού σώματος για να μπορέσουν να οδηγηθούν οι συνάνθρωποι μας με ασφάλεια, διότι η πυρκαγιά μένεται.
0: Και ξέρετε, αυτές οι εικόνες, κύριε Τσίγκα, θύμισαν πρόσφατες εικόνες που μας έχουν πληγώσει πολύ. Θυμάστε στο μάτι τώρα,
1: είναι δύσκολο, διότι από τη στιγμή που το πυροθερμικό φορτίο είναι τέτοιο, η βλάστηση είναι ικανή για να μπορεί να δημιουργήσει τεράστια δυναμική, αναμενόμενο είναι και με την μη δυνατότητα που στον εναέριον μέσο να προσεγγίσουν και λόγω των αναταράξεων και λόγω του ανέμου αλλά και των πυκνών καπνών που πνέουν στην περιοχή που δεν έχουν ορατότητα να δουν να κάνουν ασφαλείς ρήψεις, όλο το βάρος πλέον πέφτει στις πήγες δυνάμεις, στους εθελοντές.
0: Ξέρετε τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσίγκα, πριν πάμε και στα υπόλοιπα τα μέτωπα. Οι πυροσβέστες, όταν δουλεύει ένας πυροσβέστης και είναι στο πεδίο, τον αντικαθιστά μετά κάποιος, κάθεται, παίρνει, ξεκουράζεται λίγο, είναι συνεχές όλο αυτό το πράγμα?
1: Οι πυροσβέστες δουλεύουν με βάρδιες, ωστόσο όταν κάποιος από τους συναδέλφους μεταβαίνει σε μια πυρκαγιά από τον σταθμό και από την βάση και από την έδρα δηλαδή που έχει φύγει, γίνεται διοικητικά ένας προγραμματισμός για την εναλλαγή του. Όταν όμως πηγαίνει μακριά, όπως κάποιοι συνάδελφοι στη Μυτιλίνη ή στην Κρήτη, που μπορούν να έχουν μεταβεί και από την Αθήνα και από γειτονικά νησιά, μεταβαίνουν με διπλά πληρώματα για να μπορούν να εναλλάσσονται, για να ξεκουράζονται, να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο, να αλλάξουν τα ρούχα και να ξαναμπούν πάλι στο μέτωπο.
0: Απλά αυτό που ρωτώ είναι μέχρι πόσες ώρες μπορεί να μείνει στο πεδίο ένας πυροσβέστης?
1: Μένει και 24 ώρες.
0: Μένει
1: 24
0: δύσκολο.
1: Τουλάχιστον. Και εάν υπάρχει υπό κάποιες συνθήκες, κάποιες φορές μπορεί να τραβήξει κιόλας παραπίσω, γιατί ξέρετε, για να έρθει η αλλαγή, για να σε αλλάξει αυτός ο συνάδελφος, μπορεί κατά την πορεία να έχει προκύψει κάτι άλλο. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Ο προγραμματισμός γίνεται συνήθως.
0: Ποιος του πάει ένα μπουκάλι νερό, κύριε Τσίγκα? Τώρα έχω τέτοιες απορίες, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα.
1: Υπάρχει διοικητική μέρημνα, όλο αυτό το έχουμε αναθέσει στην τοπική πολιτική προστασία, είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας, να μπορούν και οι συνάδελφοι και να έχουν νερό ή και τροφή τις φορές που μπορούν. Υπάρχει διοικητική μέρημνα και κάλυψη και κεντρικά από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με δαπάνες οι οποίες, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που προτεύει είναι να μην έχουμε τέτοιες εικόνες καταστροφών, γιατί όλοι αυτοί.
0: Σωστά το λέτε, αλλά για να μπορεί ένας άνθρωπος να μην καταπονείται, γι' αυτό σας τα ρωτάω, θα πρέπει κάπως στοιχειωδώς να παίρνει μια ανάσα, να πίνει ένα μπουκάλι νερό, γιατί οι συνθήκες, δηλαδή εμείς τώρα τα βλέπουμε, είμαστε εδώ μέσα στο γραφείο, έτσι. Βλέπω και τους συναδέλφους που στέλνουν το υλικό δίπλα στους πυροσβέστες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρείς με τέτοιες συνθήκες.
1: Με την ίδια ένταση θα επιχειρούν και το απόγευμα και το βράδυ. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχει ένα κομμάτι από την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία που έχει αναλάβει όλη αυτή τη διασπορά. Γιατί αν σε ένα σημείο είναι 50 και 60 αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι όλα μαζί, μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο και το επόμενο να είναι στο ένα χιλιόμετρο, θα γίνεται μια χαρτογράφηση του χώρου, για να μπορεί αυτός που έχει αναλάβει τη διοικητική μέρημνα να μεταφέρει στο σημείο το αντίστοιχο υλικό, είτε είναι ένας καφές είτε ένα νερό. Υπάρχει όμως και το σύστημα το Engage, το οποίο αποτυπώνει και σε χάρτη που είναι το κάθε αυτοκίνητο, για να μπορούμε να γνωρίζουμε και την ποσότητα νερού που διαθέτει το καθένα από αυτά με αισθητήρες που διαθέτουν, αλλά και η εικόνα να μας δίνει κάποιες φορές όταν χρειαστεί.
0: Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές και δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όλη η γη φλέγεται, είναι φοβερή η ξηρασία που υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα εσείς καθόλου από όλα αυτά τα μέτωπα τώρα που έχουν ξεσπάσει όλες αυτές τις μέρες?
1: Το βασικότερο είναι αυτό που είπατε στον Άγιο Βασίλειο, το οποίο η πυρκαγιά αυτή.
0: Από πού ξεκίνησε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί στέλνουν και ακροατές τώρα ότι υπάρχουν και ευθύνες, ξέρετε, με το ΔΔΕ, με τους στήλους της ΔΕΗ, που πολλές φορές ξεκινάνε από εκεί.
1: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την πρώτη στιγμή και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν ξιχνιάσει σχεδόν στο σύνολό τους όλες τις πυρκαγιές. Ξέρετε, οι πυρκαγιές όταν ξεκινούν πολλές φορές με την τροπή του ανέμου καταστρέφονται τα πιστήρια, τα στοιχεία, όμως μάλιστα. Επιστημονικό προσωπικό από τους αξιωματικούς με την εμπειρία αλλά και πραγματογνώμονες αναλόγως το τι μπορεί να έχει προκύψει και από πού μπορεί να έχει να ξεκινήσει, βιντεοληπτικό υλικό, κάμερες και μαρτυρίες συλλέγονται όλα στη δικογραφία, ενδεχομένως από ηλεκτρικό ρεύμα, από
0: το έχουμε δει αυτό δηλαδή να ξεκινάει και από εκεί
1: ή από κάποια βραχυκυκλώματα, μπορούν να προκύψουν πυρκαγιές, όμως κάθε αιτία που θα αποτυπώνει την αιτία πρέπει να στοιχειοθετείται και στοιχειοθετείται. Ολοκληρώνεται μια δικογραφία και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα είναι αυτή που αναλαμβάνει την απόδοση όλων των ποινικών ευθυνών.
0: Με πόσα μποφόρ δεν μπορεί να επιχειρήσει ελικόπτερο ή αεροπλάνο?
1: Συνήθως πάνω από 7 μποφόρ, υπάρχουν δυσκολίες.
0: Άρα δεν μπορούν τώρα.
1: Παίζει ρόλο και η κατεύθυνση, αλλά παίζει ρόλο και το ανάγλυφο της κάθε περιοχής. Αν τα ρεύματα είναι καθοδικά, για να μπορεί το κάθε ένα αέριο μέσο όπου θα αποδώσει το νερό να μπορεί με την ίδια ροπή και δύναμη που έχει να μπορεί να τα απεξέλθει, να φύγει και να σηκωθεί από την πυρκαγιά, είναι ο νόμος της βαρύτητας, ο οποίος δημιουργεί άλλα δεδομένα. Όταν υπάρχει καταπώνηση είτε πλευρική είτε με καθοδικά ρεύματα από μεγάλες εντάσεις.
0: Αυτή η εντολή ποιος τη δίνει από τα κεντρικά, αν θα μπορέσει να πετάξει ένα ελικόπτερο ή ένα αεροπλάνο?
1: Είναι καθαρά απόφαση του κάθε χειριστή, του πιλότου, του αεροσκάφου. Αυτός κάνει εκτίμηση για την περιοχή και δεν είναι μόνο αν θα μπορέσει να πετάξει. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο στις τελευταίες πυρκαγιές όπου πολλά αεροσκάφη ή ελικόπτερα που πετούσαν ένφορτα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια, διότι και οι ισχυροί άνεμοι ήταν, αλλά και οι καπνοί ήταν τόσο έντονοι που δεν υπήρχε ορατότητα για να μπορούν να κάνουν ρήψη του νερού, η οποία έπρεπε να πάει στη φωτιά και όχι κάπου αλλού που θα προκαλούσε ζημιά είτε σε πυλώνες είτε σε κατοικίες.
0: Δεν ξέρω τι είναι το πιο δύσκολο, εντάξει, κύριε Τσίγκα, να επιχειρείς από αέρος ή στο έδαφος. Τι είναι το πιο δύσκολο?
1: Η ίδια δυσκολία. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Η εμπειρία όμως των χειριστών, των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, και αυτοί συμβάλλουν και συνδράμουν καταλυτικά, γιατί το εναέριο μέσο θα πρέπει να ρίξει το περιθερμικό φορτίο για να μπορεί ο πυροσβέστης να κατασβέσει πλήρως την πυρκαγιά.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις χρήσιμες αυτές πληροφορίες. Να είστε καλά, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και να συνδεθούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κιβέρη. Λέω σωστά το επίθετο?
2: Ναι.
0: Είστε πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Καπαρελίου. Καλησπέρα σας. Ναι. Είστε στη φωτιά εκεί. Σε ποιο από τα δύο μέτωπα είστε, κύριε Κιβέρη?
2: Είμαι στο Καλαμάκι τώρα.
0: Για πείτε μας.
2: Εδώ στο σχολείο, δύο-τρία σπίτια τώρα. Εντάξει, είναι καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, έχουν καεί όλα έτσι από θέμα ελιές. Πέφκα, δεν υπάρχει τίποτα. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε σπίτια και ανθρώπους.
0: Η φωτιά εκεί, κύριε Κιβέρη, ξεκίνησε. Ακούω πόσο καταπονημένος είστε κι εσείς. Γιατί βοηθάτε, φαντάζομαι. Έχετε υδροφόρες εσείς στο Δήμο, στην κοινότητα, για να βοηθήσετε? Έχετε θελοντές?
2: Έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό αμάξι. Είμαστε μαζί με τον αντιδήμαρχο και με έναν πρόεδρο του γειτονικού χωριού. Δίνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί? Είστε μόνοι σας εσείς?
2: Κάτω, δώσανε βάση στο Καλαμάκι, ήρθανε και φύγανε. Γιατί πάνε είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Όταν λέτε πάνω, πού?
2: Πιο ψηλά λιγάκι.
0: Ναι.
2: Για να μην φύγει το μέτωπο και περάσει το Κιθερόνα και πάει προς Πορτογεμενό από εκεί.
0: Κύριε Κιβέρη, έχετε καθόλου εικόνα από πού ξεκίνησε η φωτιά? Ξέρετε καθόλου?
2: Πάλι από κάτι καλώδια προφανώς. Από ένα σημείο εκεί που υπάρχουν κάτι καλώδια, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
2: Γιατί την ώρα που ήρθα εγώ είχε φουντώσει αρκετά η φωτιά και δεν έχω ακριβώς εικόνα, αλλά από εκεί άκουσα τώρα.
0: Οι κάτοικοι, έχετε δώσει εντολή να φύγουν από τα σπίτια ή παραμένουν εκεί?
2: Κάτι έχουν φύγει από τον Άγιο Βασίλη, ήρθαν πρωτά, τους πήρανε. Όσοι δεν προλάβαν να φύγουν με τα μάξια γύρω-γύρω από το χωματόδρομο, γιατί τους έκλεισε φωτιά, φύγανε με πλωτά.
0: Οι 80 αυτοί άνθρωποι που έγινε ο αποκλωβισμός τους μέσω θαλάσσης, έτσι?
2: Ναι. Εγώ έχω κάνει κανένα δύο επιχειρήσεις να κατέβουμε κάτω. Δεν μπόρεσα να κατέβω γιατί έχει φωτιές. Και τώρα θα ξαναπροσπαθήσω πάλι μια κάτω.
0: Όταν λέτε κάτω, προς τα πού να πάτε, δηλαδή?
2: Παραλία του Αγίου Βασιλείου.
0: Και είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση να πάτε εκεί, ε?
2: Ναι. Γιατί και έχω την πλαγιά τώρα εδώ και έρχεται η φωτιά. Περνάνε τον δρόμο απέναντι και είναι επικίνδυνα.
0: Και φαντάζομαι οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, κύριε Κιβέρη.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν βλέπετε καθόλου να επιχειρούν ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα?
2: Ήρθανε κάποια στιγμή τώρα, ρίχνουν, αλλά μετά έχει κάτι πουρίνια δυνατά και δεν, προφανώς μάλλον δεν μπορούν λόγω του αέρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρηπέ στον
2: έμπνευμα. Κατά διαστήματα έρχονται πάντως και ελικόπτερα και κάτι καναντέρ ήρθανε.
0: Εσείς, κύριε Κιβέρη, έχετε ξαναβιώσει τέτοια κατάσταση στην περιοχή?
2: Έχουμε δυστυχώς.
0: Πότε, πριν καιρό?
2: Μια μεγάλη φωτιά πάλι το 2009 είχε πάρει.
0: Ναι, το 2019.
2: Το
0: 2009.
2: Ναι, είχαν καεί πάλι όλα αυτά εδώ πέρα.
0: Και τώρα κάηκαν, όπως μου λέτε, πάρα πολλά ελαιόδεντρα, χαμηλή βλάστηση.
2: Ναι, και πέφτα πάρα πολλά.
0: Πέφτα πολλά. Δεν έχει καεί κάποιο σπίτι?
2: Έχουν καεί σπίτια κάτω στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, έχω ακούσει.
0: Εξοχικά?
2: Ναι, δεν έχω εικόνα όμως.
0: Γιατί δεν μπορέσετε κι εσείς να κατέβετε, ναι. Είστε ψηλά, δηλαδή.
2: Απλά έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο που είναι κάτω.
0: Εσείς δηλαδή είστε ψηλά στον οικισμό, εκεί στον Άγιο Βασίλειο?
2: Εμείς είμαστε ψηλά πριν κατέβουμε στον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί πώς λέγεται που είστε?
2: Τώρα βουνό είναι τώρα.
0: Ναι, είστε πάνω στο
2: δεν
0: βουνό.
2: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή υπομονή.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ακούτε, οι άνθρωποι όπως μπορούν να βοηθήσουν, που ανήκουν και αυτοί στην αυτοδιοίκηση, είναι με τα αυτοκίνητά τους. Έχουν βγει έξω με τις υδροφόρες που έχουν. Στη Βιωτή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι το πιο δύσκολο μέτωπο, αυτό που μας απασχολεί πολύ, καθώς εκεί πνέουν πολύ πολύ ισχυροί άνεμοι. Αν ακούσουμε, Παναγιώτη, Ο Παναγιώτης Παπαγαλούς είναι στη ρύθμιση του ήχου στην τηλεόραση. Αν είναι ο Βαγγέλης ο Κοκολάκος και μπορούμε να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε τι λέει. Να δούμε τώρα την κατάσταση στο Καλαμάκι.
3: Δύσκολη κατάσταση. Θα κατευθυνθεί η φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό. Αν περάσει η φωτιά,
4: και το
3: έθιξες,
4: το Πόρτο Γερμενό, σε διακόπτω. Μιχάλη Τεζάρη, να σε ρωτήσω πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τι μέτρα έχουν λάβει οι αρχές.
5: Μάρκο, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να περάσει το Πόρτο Γερμενό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επισήμωσε η ελληνική αστυνομία. Ενημερώνει τους πολίτες πως λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Πινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμπολίτηση με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Επαναλαμβάνω, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Πινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμπολίτηση με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό και αυτό, Μάρκο, γίνεται λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη και η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των δυνάμεων οι οποίες επιχειρούν εκεί και να ακολουθούν τις εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος να περάσει η φωτιά από την Ποιωτία προς το Πόρτο Γερμενό και καταλαβαίνετε προσλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
15: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
16: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
17: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
16: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
17: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
16: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
17: Τηλέφωνο 697-3300-961.
16: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
20: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
21: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
22: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
21: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπέτα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 3.30. Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας την εικόνα που έχετε, γιατί η Βιωτία πρέπει να είναι η περιοχή που είναι το πιο σοβαρό μέτωπο αυτή τη στιγμή.
1: Σήμερα χτυπήθηκε ανελέητα η Βιωτία από πυρκαγιές, 2 τεράστια μέτωπα. Ένα από το πρωί ξεκινώντας από την Ξηρονομή, το χωριό Ξηρονομή, το οποίο μερικώς εκενώσαμε, και κατευθύνθηκε ήδη και είναι ενεργό το μέτωπο αυτή τη στιγμή προς τον Άγιο Νικόλαο, την παραλία του Κορινθιακού. Και το σοβαρότερο μέτωπο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, βρίσκομαι και εγώ, ήταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπου χρειάστηκε να εκενώσουμε τον οικισμό με πλωτά μέσα, περίπου 250 ίσως και 300 άτομα. Εκενώσαμε το σύνολο του οικισμού. Και
0: όλοι αυτοί, κύριε Ντασιώτη, φύγανε μέσω θαλάσσης.
1: Μέσω θαλάσσης φύγανε.
0: 300 άτομα.
1: 300 άτομα τους μετακινήσαμε στην παραλία της Λιβαδόστρας, όπου εκεί τους περιμέναν λεωφορεία και άλλα μεταφορικά μέσα, και τους πήγαμε στη Θήβα ή στους οικισμούς.
0: Όλοι αυτοί είναι κάτοικοι ή είναι και παραθεριστές?
1: Αυτοί είναι κάτοικοι και παραθεριστές. Και ημερήσιοι, εκδρομής, λεωφορεία που έρχονται και κάνουν μπάνιο, ξέρετε, εντός της ημέρας και φεύγουν. Είναι ένας παραθεριστικός οικισμός, ναι, ο Άγιος Βασίλειος.
0: Άγιος Βασίλειος, που έχει, ναι, πόσους μόνιμους κατοίκους εκεί, κύριε Αντιπεριφέρεια?
1: Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι. Εδώ αυτή την εποχή υπάρχουν εξοχικά σπίτια. Αυτή την εποχή κατοικούν αρκετοί άνθρωποι, δεν ξέρουμε πόσοι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά εμείς μετακινήσαμε γύρω στους 300 ανθρώπους. Αυτούς
0: ήταν εύκολη η μετακίνηση, έγινε συντεταγμένα από τη
1: ΔΕΗ. Από τα σπίτια, ναι, δεν έμεινε κανένας πίσω. Τους μετακινήσαμε όλους τους.
0: Έγινε συντεταγμένα από ό,τι είδαμε και στις εικόνες.
1: Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, πραγματικά πολύ μεγάλη επιχείρηση, απόλυτα συντεταγμένα, με το σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος και πολλά ιδιωτικά σκάφη, με απόλυτη πειθαρχία, με πολύ στενοχώρια για τους ανθρώπους, με κλάματα, καταλαβαίνετε, δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση όλη αυτή.
0: Φοβήθηκε ο κόσμος, κύριε Αντιπεριφερειάρχε.
1: Ανθρώπους ανάπηρους, μικρά παιδιά, νεογέννητα παιδιά, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μετακινήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια και απόλυτη τάξη προς ασφαλή προορισμό.
0: Οι εικόνες περιγράφεται είναι συγκλονιστικές. Αυτή την ώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε το μέτωπο?
1: Αυτή την ώρα λοιπόν που είχε ξεκαθαρίσει λίγο από τον καπνό, γιατί όλη αυτή την ώρα που κάναμε αυτή την επιχείρηση, αυτές τις ώρες, ήμασταν μέσα σε πυκνό καπνό. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση, με ηλικιωμένους με αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα που ξεκαθάρισε κάπως το μέτωπο, βλέπουμε τη φωτιά να έχει κάψει το βουνό πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, να έχει μπει μέσα στον οικισμό. Πιθανόν, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά όμως, έχει κάψει και κάποια σπίτια στις άκρες του οικισμού. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, θα ελεγχθούν τα πάντα. Ελέγχονται τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί το μέτωπο είναι τεράστιο, είναι και σε άλλα σημεία, αλλά εδώ που είναι κατοικημένη η περιοχή δείχνει να ελέγχεται το μέτωπο. Δεν γνωρίζω όμως, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καεί κάποιες σπίτια.
0: Και δεν επιχειρούν κιόλας, κύριε Ντασιώτη, εναέρια μέσα, έτσι?
1: Εναέρια μέσα δεν. Αυτή ήταν και η μεγάλη μας αδυναμία σήμερα, λόγω των σφοδρών ανέμων και του κυματισμού της θάλασσας, που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη για να γεμίσουν, αλλά ούτε και να πετάξουν με τόσους φοδρούς ανέμους. Να καταλάβετε ότι ακόμα και τα σκάφη, τα πλωτά που είχαμε για να μετακινήσουμε τον κόσμο, πολύ δύσκολα μπορούσαν να προσεγγίσουν στο λιμανάκι που υπάρχει εδώ, και ήταν τόσο σφοδρός ο κυματισμός που πολύ δύσκολα μπορούσαμε αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους ανάπηρους και τα μικρά παιδιά να τα ανεβάσουμε πάνω στα σκαβίνα. Μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Πήγε όμως πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Δεν κινδύνευσε κανένας άνθρωπος. Μετακινήθηκαν όλοι με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πήγαν σε πολύ ασφαλή προορισμό.
0: Το αυτό που περιγράφεται, να είσαι τώρα 80 χρονών, να είσαι εκεί και να παραθερίζεις.
1: Τα είδαμε με τα μάτια μας, πάρα συγκλονιστικές εικόνες. Ανθρώπους που ήταν σε αναπηρικά καροτσάκια, που έπρεπε να τους κατεβάσουμε, να τους μεταφέρουμε στα χέρια πάνω στα σκάφη, σε σκάφη που δεν υπήρχε καμία ευστάθεια λόγω του κυματισμού, να μεταφέρουμε το καροτσάκι τους. Ήταν μια πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Είμαστε όμως πολύ ικανοποιημένοι ότι πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο σας, και ελπίζω να πάνε καλά και στην υπόλοιπη μέρα, κύριε Ντασιώτη.
1: Αυτό ευχόμαστε, και ένα πράγμα που θέλω να πω, και πραγματικά είναι η σκέψη μας με αυτές τις άσχημες συνθήκες που υπάρχουν, για τους πυροσβέστες που βρίσκονται μέσα στο μέτωπο της φωτιάς με αυτές τις συνθήκες και χωρίς ένα αέρα υποστήριξη. Πραγματικά είναι η αγωνία μας να τελειώσουν όλα καλά και να βγουν όλοι σρώοι και ασφαλείς από, μέσα από, από την καρδιά της φωτιάς.
0: Και όσο μπορείτε να τους βοηθήσετε και αυτός, γιατί νομίζω ότι ένα μπουκάλι νερό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι της πολιτικής προστασίας εδώ, του Δήμου, της Περιφέρειας, εθελοντές. Υπάρχουν μηχανήματα που έχουν φέρει υδροφόρες. Προσπαθούμε να συνδράμουμε όσο μπορούμε στο δύσκολο έργο τους. Αλλά αυτοί είναι μέσα στην καρδιά της φωτιάς, αυτοί κινδυνεύουν και η σκέψη μας είναι σε αυτούς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ντασιώτη, γιατί κάνετε καταπληκτική δουλειά. Ακούσατε, 300 ανθρώπους κατάφεραν να φύγουν μέσω θαλάσσης, να τους απεγκλωβίσουν από τον Άγιο Βασίλειο. Ακούσα επίσης τις συγκλονιστικές εικόνες περιέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης με μεγάλους, με ηλικιωμένους, με αναπήρους να πρέπει να τους σηκώσουν στα χέρια με τα καροτσάκια τους για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σωθούν, αλλά όλα πήγαν καλά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Άντρος Γιάνναρος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, άσκητος ακρότας.
0: Τι μέρες είναι αυτές που ζούμε, τι εποχές είναι αυτές που ζούμε, κύριε Γιάνναρε, με τα μέτωπα να ξεσπούν το ένα μετά το άλλο, να μην ξέρουμε από πού ξεκινάει μια φωτιά. Δηλαδή, συνεχώς λέμε κλιματική αλλαγή. Τώρα δεν ξέρω.
2: Θέλω να θέσουμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση, αν επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
2: Πράγματι, κλιματική αλλαγή στείνει το σκηνικό για τη φωτιά. Δημιουργεί δηλαδή συνθήκες,
0: ναι,
2: οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά. Μιλάμε για τις ψηλότερες θερμοκρασίες, τη χαμηλότερη υγρασία, τα διαστήματα ανομβρίας. Όλα αυτά είναι συστατικά στοιχεία που υποστηρίζουν μια πυρκαγιά. Ωστόσο, το γεγονός ότι φυσάει, το γεγονός ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, το γεγονός ότι μπορεί να είχαμε ξηρασία, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις ενάρξεις βασικών πυρκαγιών.
0: Οι περισσότερες,
2: οι περισσότερες αποδίδονται σε ανθρωπογενή δραστηριότητα. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Το κλίμα, ο καιρός, στείνουν τη σκηνή για να παιχτεί το έργο της φωτιάς. Το αν θα ανεβεί το έργο της φωτιάς και αν θα εξελιχθεί σε καταστροφή, το αποφασίζει ο άνθρωπος. Και το αποφασίζει βάζοντας τη φωτιά, κάνοντας εργασίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη πυρκαγιάς, το αποφασίζει με τις διαχρονικές αποφάσεις που έχουμε λάβει στο πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι άμεση προτεραιότητα να αποφύγουμε και για τις επόμενες ημέρες οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα που να οδηγήσει σε έναρξη πυρκαγιάς.
0: Με τι μυαλό δηλαδή θα κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση ή θα βάλεις να ψήσεις, να κάνεις μπάρμπικιου τέτοιες μέρες με τέτοιο αέρα? Ποιος το κάνει αυτό?
2: Δυστυχώς φαίνεται ότι πάσχουμε από φοβερό έλλειμμα παιδείας και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε από τα παιδιά μας, τα οποία παιδιά είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι που θα μπορούσαμε να έχουμε, και να αρχίσουμε να αποκτούμε αντιπυρική παιδεία, εντός εισαγωγικών το αντιπυρική.
0: Δεν την έχουμε.
2: Θα πρέπει να μάθουμε το πώς προστατεύουμε το δάσος, το πώς προστατεύουμε και τον εαυτό μας. Θα πρέπει να μάθουμε και τα καλά που έχει η φωτιά, όχι προφανώς σε περιστατικά πυρκαγιών όπως αυτά που βιώνουμε αυτές τις μέρες, για να μπορέσουμε να έχουμε μπροστά μας ένα δρόμο που θα μας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και μονίμως το ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή και στον κακό μας τον καιρό, δυστυχώς σας το λέω και σας το υπογράφω, θα είμαστε εδώ πέρα τα επόμενα 10 χρόνια συζητάμε.
0: Θα σας βγάζω στο ραδιόφωνο, θα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
2: Δυστυχώς ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Γιατί κοιτάζω συγχρόνως, ξέρετε, και τις ειδήσεις τριγύρω, γι' αυτό κάπως έχω κολλήσει. Λοιπόν, ο αέρας όταν είναι τόσο ισχυρός, σκεφτόμουν το εξής, ότι κάποτε ο αέρας έχει καταντήσει να βγαίνει ένα αεράκι και να σκεφτόμαστε και να λέμε κατευθείαν «Οχ, φωτιά», δηλαδή δεν χαιρόμαστε. Το γεγονός όταν είναι αεράκι, ενώ έχει υψηλές θερμοκρασίες και αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ότι φτάσαμε πια να ζούμε με το φόβο μην τυχόν σηκωθεί 3, 4, 5, 6 μποφόρ? Είναι τρομερό.
2: Ναι, γιατί όλο αυτό συμβαίνει, επανερχόμαστε στην αρχή της κουβέντας μας. Συμβαίνει διότι δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δείχνουν απροσεξία, διότι δυστυχώς κάποιες φορές το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αστοχεί, διότι δυστυχώς έχουμε μπει πάρα πολύ μέσα στο δάσος, έχουμε και αφήσει να δημιουργήσουμε, έχουμε καταλήψει την ύπαιθρο και έτσι έχουμε αφήσει τη βλάστηση να μεγαλώσει τόσο πολύ που η φωτιά βρίσκει αυθονία υλικού για να κάψει. Δεν είναι μονόπλευρο το πρόβλημα των βασικών πυρκαγιών. Είναι βαθιά στην Ελλάδα ειδικά, είναι βαθιά κοινωνικό. Εάν το καταλάβουμε αυτό και σταματήσουμε απλά και μόνο να επενδύουμε στην καταστολή, ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καταστολή, να ενισχύσουμε το πυροσβεστικό σώμα, όλα τα σύγχρονα μέσα χρειάζονται και θα πρέπει να εξυγχρονιστεί ακόμα
0: περισσότερο
2: η πυροσβεστική, αλλά κυρίως πρόληψη. Και έχουμε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή ένα νέο νόμο, την ενεργή μάχη, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά για τα οποία μιλάμε εδώ και χρόνια να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε.
0: Ποιος είναι αυτός ο νόμος, δεν τον γνωρίζω, τι λέει αυτός?
2: Είναι ο νόμος ενεργή μάχη, ο οποίος ψηφίστηκε, αν δεν κάνω, από την Ελληνική Βουλή στο τέλος της φετινής άνοιξης. Το διάστημα φυσικά από την ψήφιση μέχρι την αντιπυρική περίοδο ήταν πολύ μικρό και προφανώς δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπει. Εάν τα εφαρμόσουμε όμως, πράγματα όπως είναι για παράδειγμα η βόσκηση, η προδιαγεγραμμένη καύση, η μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας, το σύστημα διοίκησης συμβάντων, το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των βασικών πυρκαγιών. Αν τα εφαρμόσουμε ευλαβικά όλες οι κυβερνήσεις, η ελληνική πολιτεία λοιπόν και όχι κάποια κυβέρνηση, αν τα εφαρμόσουμε, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μετά από 5 χρόνια θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόμαστε σήμερα.
0: Η συνάδελφός μου, η Βάση Γκανάρη, μου στέλνει μήνυμα γιατί μας ακούει τώρα και μου λέει: η άναρχη δόμηση, το ότι κλείνουμε τις εξόδους και δεν έχουμε αντιπυρικές ζώνες, δεν παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο?
2: Αυτό έχει να κάνει πάλι με το χωροταξικό σχεδιασμό, στο πώς δηλαδή εμείς χωροθετήσαμε τις πόλεις μας, τις περιοχές όπως είναι παραθεριστικές, όπως ήταν δυστυχώς το Μάτι ή άλλες περιοχές στη Χαλκιδική και στην Πελοπόννησο. Εκεί πέρα έχει να κάνει με το χωροταξικό σχεδιασμό. Και πάλι εκεί πέρα η ευθύνη δεν είναι του καιρού. Ο αέρας υπήρχε πάντοτε στην Ανατολική Αττική. Το μελτέμι υπήρχε πάντοτε. Ήταν γνωστό, η αιτησία ήταν γνωστή. Άνεμο. Τα πεύκα επίσης, επειδή πολλές φορές κατηγορούμε και τα πεύκα και τη βλάστηση, υπήρχαν επίσης πάντοτε. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι ήρθαμε, βάλαμε εκεί πέρα μέσα έναν αστικό ιστό, ταυτόχρονα φύγαμε από την ύπαιθρο, οπότε αφήσαμε τη βλάστηση να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα και στην ουσία να έχουμε, όπως προσπαθώ να το περιγράψω έτσι εποπτικά, ένα χαλί από βλάστηση ενιαία, ένα χαλί από πευκοβάζους, ένα χαλί από θαμνώνες. Και εκεί πέρα δυστυχώς ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι αν μπει μια φωτιά με αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να σταματήσει κάτι.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Γιάνναρε. Τέτοια τώρα μέτωπα που έχουμε, τρία μεγάλα μέτωπα, Βιωτία, είναι στην Αργολίδα και το
2: και
0: τρίτο.
2: Στην Άρτη, και στην Άρτη. Περιοχή στο Κομπότιμο.
0: Ναι. Αυτά τώρα τα μέτωπα πώς μπορούν να ανακοπούν?
2: Κοιτάξτε, για πυρκαγιές και όπως αυτή που είχαμε στο Ρέθυμνο πριν από 2 ημέρες.
0: Και καϊκή Πρέβελη, αν είναι δυνατόν.
2: Ναι. Δυστυχώς. Αυτές...

0: το πω απλά. Περιμένεις να δεις αναλύοντας τη φωτιά, αναλύοντας τις συνθήκες, προσπαθείς να τη δουλέψεις στα λεγόμενα πλευρά της και πάντοτε παρακολουθώντας συνθήκες, την πραγματική συμπεριφορά της με δεδομένα που έχει το περιοριστικό σώμα, εντοπίζεις χωρικά και χρονικά πού και πότε μπορείς να πας να την περιορίσεις. Το να προσπαθήσεις κατά μέτωπο με αυτή την υψηλή ταχύτητα που κινείται, με τον καπνό να είναι κολλημένο στην ουσία στο έδαφος, με το να δημιουργούνται κυλιδώσεις που οδηγούν σε νέες αιστείες, εσύ να στηθείς από μπροστά, είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για οποιονδήποτε πυροσβεστικό μηχανισμό. Έτσι, δεν έχει να κάνει με ικανότητα των πυροσβεστών, αλλά δεν έχει να κάνει με το πόσο καλά εξοπλισμένοι είναι.
1: Και τώρα βλέπω, κύριε Γιάννερ, υπάρχει μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Έχουν αρχίσει, λέει, τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα και εκεί. Είναι μια κατάφυτη περιοχή. Καταλαβαίνετε, αν το μέτωπο πηγαίνει προς τα εκεί, προς το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είπαν το κιόλας, γι' αυτό βγήκε το 112, να φύγουν οι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό και να απομακρυνθούν προς Μάνδρα. Επίσης, σε ποιες περιπτώσεις είναι ασφαλές να μετακινείται, να μετακινούνται κάτοικοι, κύριε Γιάνναρε? Δηλαδή, βγαίνει το 112.
0: Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ κρίσιμη και μας πάει σε αυτό το οποίο επίσης είναι εξίσου σημαντικό. Όταν μιλάμε για δασοπυροπροστασία, αυτή ξεκινάει από την τοπική κοινότητα, από το χωριό και από τον οικισμό. Δεν ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω. Το 112 είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Έχουμε σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές με αυτό το εργαλείο και καλώς το χρησιμοποιούμε. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, υπάρχουν περιπτώσεις, πολύ αυστηρά ορισμένες όμως, όπου είναι ασφαλέστερο να μείνεις μέσα παρά στο σπίτι σου, παρά να σηκωθείς να φύγεις.
1: Ναι, αλλά βγαίνει το 112, δεν θα το ακούσεις όταν σου λέει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγεις?
0: Σε κάθε περίπτωση ακούμε τις οδηγίες. Γι' αυτό όμως λέω ότι χρειαζόμαστε έναν σχεδιασμό ολοκληρωμένο που θα ξεκινάει από την τοπική κοινότητα, να μιλήσουμε στους ανθρώπους να ξέρουν. Υπάρχουν συνάδελφοί μου από το Ινστιτούτο των Μεσογειακών Βασικών Οικοσυστημάτων, από το WWF Ελλάς, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά με τις τοπικές κοινότητες. Όλοι αυτοί λοιπόν τη γνώση θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, όχι για να μην ακούμε το 112, αλλά για να αποκτήσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, αντιπυρική παιδεία. Να ξέρουμε τι κάνουμε στην περίπτωση μιας δραστικής πυρκαγιάς. Να ξέρουμε πώς φεύγουμε, τι φεύγουμε. Υπάρχουν σχέδια και για τις εκενώσεις και για το τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αν δεν υπάρχουν οι ασκήσεις στο πεδίο, αν δεν είμαστε όλη τη χρονιά μαζί με τους ανθρώπους που μπορεί να βιώσουν μια δασική πυρκαγιά, όλα αυτά είναι απλά κενά γράμματα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει μέσα στο χειμώνα να γίνονται ασκήσεις, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που μπορεί να τους πλήξει μια πυρκαγιά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτά που λέμε όμως, κύριε Γιάνναρε.
0: Θα πρέπει να γίνουν.
1: Ναι, λέμε τι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή τώρα, αν είμαι εγώ στο Πόρτο Γερμενό και εσείς και έρχεται το μήνυμα το 112.
0: Από ποιο δρόμο φεύγουμε,
1: ποια κατεύθυνση ακολουθούμε? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Δίνονται τέτοιες οδηγίες?
0: Νομίζω ότι στα μηνύματα του 112 υπάρχει οδηγία από ποιον δρόμο να κατευθυνθείτε και προς τα πού. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αυτή η οδηγία. Λέει ότι αν είστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς τα εκεί μέσω αυτού του δρόμου. Όπου αυτό είναι εφικτό, βέβαια, νομίζω, γιατί σε κάποιες περιοχές μπορεί να μην είναι,
1: εφικτό
0: να προσδιορίζεις την κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και αέρας, είπαμε, είναι αυτό που το κλίμα, η σκηνή, όπως λέγατε. Αλλά
0: ακρίβως
1: αυτός που ευθύνεται κυρίως είναι το ανθρώπινο χέρι, όπως λέω πάντα, κύριε Γιάνναρε. Το μεγαλύτερο θηρίο πάνω στη γη είναι ο άνθρωπος.
0: Δυστυχώς, ναι. Αν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε μια ελπίδα να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας, όσο ρομαντικό και να ακούγεται αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ας συμβιβαστούμε ότι στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας θα αφήσουμε μια καμένη γη. Όποιος είναι εντάξει με αυτό, μπορεί να συνεχίσει με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ήδη.
1: Πόσο δίκιο έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική κουβέντα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, που είναι πυρομετεωρολόγος, ελπίζω να δώσατε προσοχή λίγο σε αυτά που είπε, γιατί προσπάθησα να κάνουμε λίγο μια διαφορετική κουβέντα για το πώς δημιουργείται όλο αυτό το σκηνικό. Στέλνετε πολλά μηνύματα. Ο Σταύρος μου λέει: φαίνεται πάρα πολύ σκαπνός προς Εγάλεο. Τώρα, αυτός ο καπνός προφανώς είναι από εκεί, από την περιοχή, από το Πόρτο Γερμενό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το σωστό αυτό που λέω. Καλησπέρα στην Κλέρη Παπά. Ο Κώστας μου λέει αν είχαμε βάλει και κανέναν φυλακή και σωστή τιμωρία, ίσως να ξανασκέφτονταν από αυτούς, προφανώς εννοείς, Κώστα,

0: που βάζουν φωτιές. Η Μανιάνα μου λέει ότι ακούγοντας τον κύριο Τσίγα, θυμήθηκα κάποιες παρατηρήσεις συνελλήνων που έχω διαβάσει κατά καιρούς. Ότι οι πυροσβέστες 3 μήνες δουλεύουν, τους υπόλοιπους παίζουν τάβλη στα καφενεία και τα σχόλια. Ναι, δικά μου. Όποιος μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, εγώ θα πω. Ας προχωρήσει. Ο Πέτρος, ασυνδοσία και ενευθυνότητα όλων μας, κατάντια κάθε χρόνο. Και η Μαρία μου λέει: Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων που βρισκόμαστε τώρα, είναι γεμάτη καπνό, δεν φαίνεται ουρανός. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόκας μαζί μας, αντιδήμαρχος Μάνδρας, Ιδηλίας. Γιατί και εσείς έχετε ένα πολύ ισχυρό μέτωπο εκεί που κατευθύνεται προς Μάνδρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούω. Πείτε μας εσείς την εικόνα που έχετε.
1: Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Οι αέριδες είναι σε. Είναι πολύ υψηλή, τουλάχιστον 8 με 9 μποφόρ.
0: Δεν υπάρχουν ένα αέρια μέσα, προφανώς.
1: Δεν υπάρχουν. Κάποιες φορές εμφανίζονται, από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω των πολλών
0: πυράκτων
1: που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι με πηγές δυνάμεις, με τα μέσα μας. Και από όσο τώρα μας ενημερώνει την πυροσβεστική, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να πάμε σε προληπτική εκένωση του οικισμού του κεκτημένου.
0: Μα έχει δοθεί το 112 για εκένωση.
1: Ναι,
0: το Πόρτο Γερμενό, κύριε Ρόκα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι από εκεί θα πρέπει να φύγουν να πάνε προς Μάνδρα. Έχει δοθεί.
1: Ακριβώς.
0: Εστάλη, εσείς εκεί στην περιοχή που είστε, είναι Μάνδρα ή Δηλία, είναι πολυκάτοικοι, μόνιμοι που υπάρχουν εκεί.
1: Στο σημείο αυτό είναι οικισμός του Πόρτο Γερμενού. Είναι αρκετοί, ειδικά στους θερινούς μήνες είναι πάρα πολύ.
0: Παραθεριστές που έχουν και τα εξοχικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε ενημερώσει, είστε έτοιμοι, μπορούν να φύγουν και από θάλασσα.
1: Είμαστε και έτοιμοι για πανελθεθόμενο από πολύ νωρίς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί ο φαινόμενος να σταματήσει τόσο ώστε να μην πάμε σε χειρότερες καταστάσεις.
0: Θα το ευχηθώ και εγώ αυτό, κύριε Ρόκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόκας, αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας. Και εκεί η φωτιά λοιπόν κατευθύνεται προς την Μάνδρα. Το 112 ήχησε στο Πόρτο Γερμενό για εκένωση. Πολύ μεγάλα τα μέτωπα σήμερα, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Εγώ θα κρατήσω τα λόγια του πυρομετεωρολόγου του κυρίου Γιάνναρου, ο οποίος είπε εν ολίγες ότι συνεχώς λέμε για την κλιματική κρίση, αλλά αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, το βιώνουμε που συμβαίνει, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που πρέπει να αρχίσουμε να αποκτάμε πια και έχουμε αργήσει είναι παιδεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα παιδείας, αντιπυρικής παιδείας, όπως είπε και ο ίδιος. Γιατί αλλιώς θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 10-20 χρόνια, δεν ξέρω αν θα μείνει και τίποτα να κάψουμε, να συνδεόμαστε εδώ και να μιλάμε για όλα αυτά τα μέτωπα. Να συνδεθούμε λίγο, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να ακούσουμε.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές. συσκευές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
11: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
10: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε

0: πολιτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν δώρες και οι αναμνήσεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
9: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
8: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
0: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί και είναι ίδιοι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
10: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
10: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
10: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
11: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
12: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
11: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.